0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

0: τα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες

μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ, στο παντού θα υπάρχεις. Και με δόξα διπλή, μες στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως της καρδιάς μου το αίμα. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, και ψηλά στη

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα, μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

Όσο υποφέρεις κι ας μη μου μιλάς, το ξέρω. Χαμογελάς, μα δε με ξεγελάς, σε ξέρω. Μια χαραμάδα μας έμεινε

Στο ροζ καναπέ βουλιάζουμε αργά οι δυο μας. Σε αυτή την παρτίδα ποντάρουμε πολλά οι δυο μας. Ξέρεις τα κόλπα δεν είναι πρώτη φορά. Λες πως τελειώσαν

συχνά, όπως και στο όνειρό μου, με τα λεξίπτωτό μου. Κάποιοι κοιμούνται στο πετό και έχουν για προσκεφάλι το πλαστικό.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Μετά την καταιγίδα ένα μέρος να κρυφτώ. Στη βραγμένη άμμο τα όνειρα στεγνά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Porque será.

0: σειρά.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύνδεσμο.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Σε μια συγκεχημένη κοινωνία και σε μια συγκεχημένη εποχή, φίλε Μπάμπη και φίλες και φίλοι, νομίζω ότι...
1: Μόνο όταν, ο Χατζηδάκης θα μας σώσει.
0: Ακριβώς, όταν γυρνάμε στα βασικά, όταν γυρνάμε σε έναν Χατζηδάκη, Ηλίας Λιούγκος μαζί στην ερμηνεία, αλλά είναι από τα λίγα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει είτε σποραδικά είτε μόνος του ο Μάνος ο Χατζηδάκης, και αυτό γιατί ήταν από τα πρώτα τραγούδια που είχε φτιάξει στη δεκαετία ήδη του 40 αυτό το συγκεκριμένο, σε στίχους ενός παιδικού του φίλου, και ήταν από τα πιο αγαπημένα του. Τέλος πάντων, αυτός που στην ιστορία του τραγουδίου.
1: Σου έχω αποκαλύψει ότι απολαμβάνω πάρα πολύ όταν οι δημιουργοί
0: λένε
1: ερμηνεύουν και τα κομμάτια τους. Νομίζω ότι έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα προσεγγίσουν.
0: Πράγματι,
1: ακόμα και από τον καλύτερο ερμηνευτή.
0: Πράγματι. Ακόμη και ο Μίκης ο Θοδωράκης, παρότι που ερμήνευσε πολλές φορές, παρότι δεν μπορείς να πεις ότι ήταν
1: και
0: η καλύτερη.
1: Και ο Μικρούτσικος.
0: Ο Μικρούτσικος ήταν καταπληκτικός.
1: Μιλάμε, δεν το συζητάμε.
0: Ακόμα και το ψεύδισμα.
1: Ο Λοΐζος.
0: Ο Λοΐζος. Ετοιμάζω πράγματα για το Λοΐζο.
1: Ήρες που σε πιάνω ενστικτοδός,
0: σε δύο μέρες, μεθαύριο, 17 Σεπτεμβρίου, είναι η επέτειος του θανάτου.
1: Τότε μπορώ να συζητήσω το πιο αγαπημένο μου κομμάτι που θα σου τα αποκαλύψω εκεί. Για να το παίξουμε.
0: Ζήτα το από τώρα.
1: Είναι ο Χατζηδάκης, είναι λίγο και αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι που λίγο έτσι είναι jazz, και νομίζω ότι πέρα από την πτώση της θερμοκρασίας, μας βάζεις και εσύ, Νίκο, σε μια πιο φθινοπορεινή κατάσταση.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Άσε λίγο να ακούσουμε το χαλάκι, Σοφία.

0: Έτσι λοιπόν, γυρνάμε στα βασικά για να πάρουμε πηγή ζωής. Μπράβο. Από αυτήν που μας έδινε έτσι ένας Χατζηδάκης και η ομή του και τους οποίους δυστυχώς μέσα σε αυτή την τόσο θορυβόδη κοινωνία, μέσα στο τόσο θορυβόδες σήμερα δεν έχουμε. Και κλείνοντας θα πω μόνο κάτι, ξέρεις και το έχω δείξει πόσο αγαπούσα και τη φωνή του Μαζονάκη, ίσως και την περσόνα του και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τα λέγαμε και πριν εδώ, σου τα έλεγα μάλλον και το αντιμετώπιζες με μια κριτική διάθεση και καλά έκανες, ότι, και το είπαν και άλλοι φίλοι αυτό, με διάφορες διαθέσεις, όχι ντε και καλά επειδή έχουν να κάνουν κάποια κόντρα ως προς την κοινωνία, ως προς τον Μαζονάκη, κάπου όπως και σε πολλά άλλα πράγματα ως κοινωνία, κάπου ξεφύγαμε λίγο και εδώ, κάπου ξεφύγαμε.
1: Κοίταξε Νίκο, η αλήθεια είναι ότι αν κάτι μας χαρακτηρίζει εμάς τους νεοέλληνες είναι η υπερβολή μας. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω όμως την αίσθηση ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, Νίκο, θα πρέπει να το αφήνουμε να εκδηλώνεται. Γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η πηγή αγάπη, Νίκο, θα πρέπει

0: τόσο πολύ από τον κόσμο. Δηλαδή θεωρούσες ότι αυτό που πέτυχε.
1: Επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί.
0: Όχι μόνο αμαρτωλοί, επειδή είμαστε εύθραυστοι, Νίκο. Και επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους στάρ, τους οποίους βλέπουμε. Εγώ θα σου πω τώρα. Ποιος είναι αυτός που κάνει τη συναυλία στην Αμερική, που είναι στα πικ του αυτόν τον καιρό.
1: Τον Αργυρό, λες.
0: Ναι, τον Αργυρό λέω. Θέλω να πω ότι είναι αψεγάδιαστος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έχει παντρευτεί την κόρη του Νίκα. Έχει κάνει δύο παιδιά. Κάνει συναυλίες στην Αμερική.
1: Είναι κολλητός. Είναι κολλητός.
0: Μπράβο. Της Γκιλ Φόιλ. Είναι μέσα στα. Ναι, αλλά δεν τον νιώθεις.
1: Ακούγεται το όνομά του για πολιτευτής.
0: Δεν τον νιώθεις κοντά σου, δεν τον νιώθεις δικό σου. Είναι ο τέλειος. Ο Μαζονάκης, ό,τι και να πέτυχε. Είχε την αίσθηση ότι θα ανοίξει η πόρτα του λεωφορείου και μπορεί να μπει κάποιος και να καθίσει δίπλα σου και να είναι ο Μαζονάκης. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις αντιδράσεις λατρείας από έναν κόσμο που τον αποχαιρετά με τόσο έντονο τρόπο, ενδεχομένως και με τον έντονο τρόπο με τον οποίο έφυγε και τόσο άδικα.
1: Αφού ξαναπώ και πραγματικά κάνω 15 λεπτάκια είναι χαλάλη σέτα, δες αυτήν την ταινιούλα μικρού μήκου στο θρόνο του Ξέρξη, όπου έπαιζε, ήταν η βασική περσόνα της ταινιούλας αυτής, στο πέραμα, στις στοχογειτονιές. Ίσως ενισχύει και όλα σε αυτά που είπες μόλις τώρα. Από εκεί πέρα είναι όμως φορές, ρε παιδί μου, που ειδικά σε τέτοιες στιγμές θανάτου, η αγάπη, το πάθος, οτιδήποτε, πρέπει λίγο να υποχωρεί μπροστά και σε ένα σεβασμό. Τι εννοώ? Θυμάμαι και ειδικά τότε καταστάσεις, ακόμη και όταν έφυγε η μεγάλη Αλίκη Βουγιουκλάκη και σε πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις όπου ήταν λαϊκό είδωλο, ναι, λαϊκά, ναι, είδωλο, ότι αρημανίως ο κόσμος. Θυμάμαι τότε και φωτογραφίες, θυμάσαι και κάποια ίσως πλάνα καναλιών που δυστυχώς τότε δεν υπήρχε και ο έλεγχος της διοντολογίας όπως έπρεπε. Μες στο φέρετρό της είχαν, ναι, και τις, ναι, μακαρίτσες.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι. Κοίταξε,
1: έλεος.
0: Σου είπα ότι είμαστε έτσι, ή θα αγαπάμε πολύ και θα θεοποιούμε κάποιον, ή θα μισούμε θανάσιμα κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει η μέση οδός.
1: Ή αγαπάμε να μισούμε. Ή αγαπάμε,
0: ναι,
1: να μισούμε.
0: Εγώ θα σου πω τώρα. Βλέπω τον Ξαρχάκο, βλέπω τον Νταλάρα.
1: Ναι, από τον Ξαρχάκο να σου πω την αλήθεια, δεν φανταζόμουν ότι θα έκανε αυτή την δήλωση που έκανε.
0: Θέλω να πω ότι όταν ακόμα και ένας Ξαρχάκος νιώθει την ανάγκη να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο για έναν καλλιτέχνη, που ήταν σε άλλο στυλ μουσικής από αυτό το οποίο υπηρετεί χρόνια ο Ξαρχάκος. Δεν γίνεται να μου βγαίνεις εσύ να είσαι η Αφροδίτη Μάνου και να μου κάνεις την ημέρα της κηδείας και το αποχαιρετισμό ενός ανθρώπου, όποιος και να είναι αυτός, την ανάρτηση που έκανε. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, αν την έχετε διαβάσει.
1: Βγαίνει όπου τώρα. Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε κάποια πράγματα, ναι, άλλα με την Αφροδίτη Μάνου.
0: Γιατί... Δεν έχω, λέει, άκου τώρα, ναι, τι γράφει τώρα η Αφροδίτη Μάνου, έτσι. Δεν έχω, λέει, τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Δηλαδή δεν ήξερε η Αφροδίτη Μάνου ότι υπάρχει ένας καλλιτέχνης που λέγεται Μαζονάκης και ότι έχει μια διαδρομή σε ένα άλλο είδος μουσικής που όποιος θέλει το απολαμβάνει, όποιος θέλει το σνομπάρει. Δηλαδή βγαίνει την ημέρα της κηδείας του και λες, κάτι είχα ακούσει, μπορεί και να μην είχα ακούσει. Μαζονάκης λέγεται. Αλλά λέει μετά, το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Σε παρακαλώ τώρα, Αφροδίτη Μάνου. Δηλαδή και μόνο το γεγονός ότι τον αποχαιρετούν φίλοι και συγγενείς σε αυτή την ηλικία την ημέρα της κηδείας, αυτό βρήκες να γράψεις, βρε παιδάκι μου. Ακόμα και όταν διαφωνείς δεν μπορείς απλά να σιωπήσεις από σεβασμό. Δεν μπορείς.
1: Εγώ θα διαβάσω από την άλλη πλευρά αυτή τη σύντομη ανακοίνωση, ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου ή της ομάδας του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί ξέρουμε ότι, εντάξει, ο ίδιος δεν πολύ μεταχειρίζεται και τα social media του, έχει κάποιους διαχειριστές, έτσι, πιθανότατα και η σύζυγός του κλπ. Άλλωστε και ο Ξαρχάκος το 38 γεννηθής, έτσι, πόσο έχει φτάσει τώρα, Μπάμπη?
0: 38 62 μέχρι το 2000.
1: 88
0: χρόνια.
1: Πέρασαν τα χρόνια και για εκείνον. Λοιπόν, αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα, και πριν συνεχίσω, θα μπορούσε να ήταν και γιος του Μαζονάκης, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ηλικιακά θα μπορούσε άνετα να είναι γιος.
0: Μπράβο, πολύ ωραία επισήμανση.
1: Αλλά βέβαια εκείνα τα χρόνια και ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος, όταν ήταν 30, ήταν αρκετά άτακτος, έτσι ας τα πω.

0: Λοιπόν.
1: Α, εννοείς αρκετά ανθρώπινος.
0: Ανθρώπινος, ναι.
1: Γιατί αυτά είναι τα πάθη μας, παιδιά. Ποια είναι τα πάθη
0: μας. Και ήταν και παρότι μικρό στο δέ μας, έτσι, καλή ώρα. Ήταν πολύ, πολύ όμορφος. Να δεις πώς τον είχε πει η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη που τον κοιτούσε έτσι και τον αποθέωνε. Ο Ερμής της τσέπης, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολύ, πολύ όμορφος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ όμορφος. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα, είπε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Πρόσεχε, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική αξιωμολόγηση. Και μάλιστα έτσι λέει στο τέλος, καλό σου ταξίδι Γιώργο. Εγώ θα πρόσθετα σαν να λέει καλό ταξίδι αγόρι μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Σαν ο πατέρας μιας γενιάς προς την επόμενη. Ξέρεις όμως, μόλις διάβαζα, γιατί διάβαζα χθες, φτάνοντας πλέον προς το σπίτι που σου είπα περπατώντας, μου ήρθε η ειδοποίηση, γιατί είμαι από τους φανατικούς ακόλουθους της σελίδας του Σταύρου Ξαρχάκου. Και το διάβασα αυτό και έκανα διάφορους συνειρμούς. Και έλεγα, γιατί όμως ρε Σταύρο Ξαρχάκο, που έχει κάνει κάποια ανοίγματα, να μην εμπιστευτείς έστω πειραματικά μία ή δύο ερμηνείες δικών σου τραγουδιών στο Γιώργο Μαζονάκη. Και μετά η επόμενη σκέψη μου ήταν, επειδή ξέρεις ότι είμαι ειδικός ξαρχακολόγος.
1: Ποια... Όχι, είσαι και ξαρχακολόγος, Νίκο. Δηλαδή και ζαμπετολόγος και μαρινελολόγος και μοσχολιολόγος.
0: Σκεφτόμουν ποιο από τα τραγούδια του, έτσι σκεφτόμουν και κάτι παλιά του Σταμάτη Κόκοτα, θα τέριαζε στο ηχόχρωμα και στη χρειά της φωνής του.
1: Stop. Ρε φίλε, αυτά είναι πολύ ωραία παιχνίδια μυαλού που στείνεις Νίκο περπατώντας.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο
0: ενδιαφέρον. Καθόμουν δηλαδή μόνος μου και ψιθύριζα ποια τραγούδια θα τέριαζαν στη χρειά του.
1: Και εγώ τώρα κάθομαι και περιμένω να μας πεις σε ποιο κατέληξες.
0: Πήγε το μυαλό μου σε κάποια που είχε πει ο πολύ στενός συνεργάτης του Σταμάτης ο Κόκοτας, ειδικά στους πρώτους δίσκους. Και θυμήθηκα μία ζεμπεκιά που την είχε πει και ο Πάπα Μιχαήλ σε μία ταινία στην Πλοπενιές. Με τι καρδιά.
1: Α, ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε.
0: Με τι καρδιά να σ' αποχαιρετήσω.
1: Θα μπορούσε, φίλε, και θα γινόταν και πολύ
0: με
1: μεγάλο.
0: Το δικό του, με ναι, το δικό ναι, του τρόπο.
1: Το ηχόχρωμα.
0: Και
1: το
0: λίγο τα είχε και κοφτές τις καταλήξεις ο Μαζό.
1: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Νίκο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τι να πω.
1: Και ταιριάζει αυτό το τραγούδι, θα συμφωνούσα μαζί σου. Να στείλουμε την καλημέρα στον Αργύρη το Δούμπλατζι.
0: Καλό τον Αργύρη.
1: Μόνο λέει ο Νίκος δεν θέλει τον Αργύρο.
0: Όχι, σε παρακαλώ. Ναι. Μα σε παρακαλώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει και Αργυρό. Έχουμε βάλει. Μόνο Ελληνίδη δεν βάλαμε ακόμα.
1: Μόνο ο Χάλκινο δεν έχουμε βάλει, έτσι. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Ο Πέτρος μας επαναφέρει στα πιο γη, να κατάλαβες. Δηλαδή, καμιά φορά ακόμα και αυτό το γεγονός ότι ρε παιδάκι μου, δύο μέρες, τρεις.
0: Ακούς
1: τραγούδια και ασχολιέσαι με τον Γιώργο.
0: Και ξεχνάς τα καύσιμα. Νομίζω ότι ο Πέτρος τα καύσιμα μας επαναφέρει.
1: Δεν ξεχνιούνται παιδιά τα καύσιμα. Δηλαδή πλέον πήγα χθες και έβαλα ντίζελ και είδα που έφτασε η βελόνα. Δηλαδή σιγά σιγά όλο και πιο αριστερά πηγαίνει. Το λέω αυτό και σαν πολιτικό σχόλιο για την κυβέρνηση. Πρέπει να βρει λύση.
0: Μπαμπή.
1: Όλο και πιο αριστερά πηγαίνει η βελόνα. Δηλαδή, όσο βάζει, δεν κουνιέται.
0: Αν ήμασταν παλιότερα χρόνια που λέμε σε ελληνικές ταινίες, πλέον τα καύσιμα για καύσιμα θα πήγαινε με χρυσές λίρες.
1: Ναι.
0: Εκείνες τις εγγλέζικες.
1: Με τενεκέδες λάδια θα μπορούσαμε. Λέει, πού θα φτάσει, λέει ο φίλος ο Πέτρος, η ιστορία με τις τιμές των καυσίμων. Έρχεται, λέει, και χειμώνας με τιμή κοντά στο 1,90. Το λέγαμε και χθες, Πέτρο, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενέργειας? Καλή συνέχεια, εύχομαι ολόψυχα με υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές. Εγώ νομίζω, φίλε Πέτρο, φίλες και φίλοι, ότι αν τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα, επειδή δεν αφορά μόνο εμάς, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά συνολικά τον κόσμο, ότι ενδεχομένως να έχουμε καμία πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε κάποια στιγμή.
0: Σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ενεργειακού.
1: Ναι, ενδεχομένως. Ναι,
0: αν είναι... νόμιζα ότι θα είχαμε πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρεις, να χτυπήσει τους χούδι κλπ. Και λέω, πού να τα κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθεται και μετράει, ας πούμε, πόσους πόντους πρέπει να είναι οι κάλτσες μας ή πόσο. ή τι πρέπει να βάλουμε στη διατροφή μας ή αν πρέπει να. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει εδώ και 30 χρόνια αν θα έχουμε μόνιμη τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα. Δηλαδή, ασχολείται με τέτοια διακυβεύματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. και μετά κάποιοι φίλοι μου και που είναι στα Βρυξέλλες λένε ότι είστε άδικοι. Τι άδικοι, ρε παιδί.
1: Επιφυλακτικοί είναι οι Έλληνες, αφού αυτό λέγαμε, είναι λίγο υπερβολικοί και ο Νίκος και εμείς συνολικά απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εάν μιλάμε για τέτοιες τιμές, γιατί δεν είναι διαχειρίσιμες από καμία κυβέρνηση, αλλά πρωτίστως από καμία κοινωνία, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να βάζουμε.
0: Πώς το είπα αυτό τώρα, θα το σκέφτομαι όλη μέρα και θα γελάμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Με τις κάλτσες.
0: Συζητά για το πόσους πόντους θα είναι κάλτσες.
1: Ναι, ναι, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Να δούμε, παιδιά, να δούμε. Να δούμε πώς τα πάντα πράγματα. Την ίδια ώρα οι Χούθοι κλιμακώνουν τα πλήγματα στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυξάνουν την πίεση.
0: Εκεί δεν ενοχλήθηκε ο Τραμπ. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Πώς το επιτρέπει να συμβεί.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί τον πήρε ο Σαουδάραβας και του λέει: Θέλω, λέει, βοήθεια, και του είπε: Δεν μπορώ να
0: χτυπήσω. Ένα αεροπλανοφόρο να στέλνε.
1: Γιατί δεν είναι εκεί, φύγανε.
0: Μία.
1: Φύγανε, Νίκο.
0: Μία δημιουργία απάτσι να έστελνε. Ξέρω εγώ. Δηλαδή. Πραγματικά.
1: Γιατί,
0: με τους παντοφλάδες που λένε.
1: Γιατί. Ενώ του τηλεφώνησε ο Σαουδάραβας.
0: Ο Σαουδάραβας τώρα τηλεφωνεί δεξιά-αριστερά, βοήθεια γιο.
1: Γιατί δεν ζητάει από την Τουρκία με
0: αυτό,
1: την οποία
0: όχι,
1: υπέγραψε και
0: ζητάει,
1: εκείνη την βοήθεια,
0: αλλά η Τουρκία,
1: Νίκο.
0: Είναι επιφυλακτική. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο γεωστρατηγικό θέμα
1: μα,
0: γι' αυτό.
1: Όταν εμφανίζεσαι ως περιφερειακός παίκτης και εγγυητής, όταν κάποια στιγμή λες εγώ είμαι εδώ και ακούπησες στον νόμο μου, δεν γίνεται στα κρίσιμα. Πάλι να μην βγάζεις κουβεντούλα και οι μόνες μαγκές που κάνεις να είναι μόνο απέναντι σε εμάς και παντού να παριστάνεις τον Ταΐ και τον βαρύ μαγκά.
0: Του ταχώνανε και κάποιοι.
1: Αλλά στη Μέση Ανατολή που καίει το τηγάνι να μην τολμάς να πάρεις θέση.
0: Καλά τώρα, εντάξει. Γιατί άμα ήθελε ο Σαουδάραβας με τα λεφτά που έχει, δεν μπορούσε να έχει λύσει το Παλαιστινιακό τόσα χρόνια. Μη λέμε τώρα σαχλαμάρες και πρέπει να κάνουν τα φλωτήλα και τα τέτοια. Διάφοροι γεωστρατηγικοί αναλυτές με τη φωτογραφία του την τελευταία που ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και είχε βάλει ένα χαμόγελο ο Σαουδάραβας ότι είμαστε ας πούμε σύμμαχοι κλπ. Του λέγανε, του ταχώνανε για τη στάση του έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Τέλος πάντων, πιάσαμε πολλά θέματα και με αφορμή και το μήνυμα του Πέτρου και για τα καύσιμα, άρα και για το διεθνές σκηνικό, είχα άλλο σκοπό να βάλω τραγούδι, αλλά τελικά νομίζω θα πάμε σε ένα τραγούδι που αρέσει και στον Μπάμπη, γιατί πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα ελληνικά. Ορφέα Περίδη και Διψάς του Στίχου το Πουλί.
1: Τι Διψάς?
0: Διψάς του Στίχου το Πουλί. Διψάς του Στίχου το Πουλί. Ένα πολύ, σε έχει αρέσει, μου το έχεις πει κιόλας.
1: Για να το ακούσω, γιατί πάμε. Με τους στίχους δεν το έχω. Για πάμε να ακούσουμε.
0: Πάμε, κυρία Σοφία. Σοφία Σακαλή.
1: Επειδή έχει πολλά αγαπημένα ο Ορφέας, νομίζω ότι θα πέσεις κατευθείαν σε κάποιο που το πολύ αρέσει. Για πάμε να ακούσουμε.
0: Συνεπιβάτη, θα βάλτο, σε παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Πολύ ξύπνησε και ξυπνάει καθημερινά με Νίκο Λαδιανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου από τις 6 και με τη Σοφία Σακαλή βέβαια στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Όχι Σοφία Σακαλή Σκέτη.
0: Όχι.
1: Μαζί με Κολάρο.
0: Έτσι, Σοφία έτσι και τον Κολάρο. Καταντήσαμε έτσι από τα πρωινά ξυπνήματα και να μας ακούει. Μετά θα έρθει και με κανένα τέτοιο για το χέρι και μετά κανένα για το πόδι. Δεν μας αντέχει κανένας. 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και έλεγα Νίκο μου καλέ, καλέ μου Νίκο, ότι πολύ ωραία τα φθινοπορεινά στο τραγουδάκια και ο Χατζηδάκης. Αρχίζει και φθινοποριάζει και σας το λέω ότι η θερμοκρασία συνεχώς και πέφτει. Δηλαδή εχθές το βράδυ επιχείρησα να κοιμηθώ όπως κοιμόμουν όλο το καλοκαίρι, χωρίς πιτζάμα κοιμάμαι. Με την μπλουζίτσα. Κρύωσα μέσα στη νύχτα και ξύπνησα από το κρύο και έψαχνα στα συρτάρια να βρω την πιτζάμα από κάτω να τη φορέσω.
1: Ξύπνησες το λέω... για το κρύο, θα σου ναι. πω όμως εγώ, θα σου δώσω μια εξήγηση. Γιατί το έτερο νήμιση έχει ανοιχτά παράθυρα, πρωτοπαράθυρα.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Τα έχω κλείσει εγώ.
1: Τα έχω κλείσει εγώ.
0: Και λέω,
1: τα έχω
0: κλείσει. Το παράθυρο
1: έχω σχίσει τη γάτα.
0: Κλείνω το παράθυρο, δεν. Κρύωσα παιδιά και ξύπνησα και το λέω και με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Πέτρου αλλά και την αγωνία των περισσότερων για τις τιμές των καυσίμων που επηρεάζουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρεις τι σκέφτηκα Νίκο, λέω να πάω να παραγγείλω ξύλα γιατί ευτυχώς το σπίτι το οποίο νοικιάζω έχει τζάκι και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί πάνω. Στα Πεύκα που το κρύο είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο κέντρο.
1: Όπως και για τα καλοκαίρια που εκεί πέρα επειδή χτυπάει ο ήλιος κάθετα στην πλαγιά βοηθάει επίσης η πισίνα και αυτή ήταν μια πολύ καλή επιλογή για το σπίτι.
0: Φυσικά φίλε, φυσικά. Απλώς την τζαμποπισίνα τη βάζεις και από την άλλη πλευρά από που θες εσύ, δεν είναι μόνιμη.
1: Για το γήπεδο του γκολφ ξέρω ότι το μοιράζεστε με το Σταθάκι οπότε
0: σήμερα θα πάρω κιόλας Νίκο τηλέφωνο για καυσόξυλα, να μου φέρουν καυσόξυλα.
1: Μπάμπη,
0: γιατί με
1: αυτή...
0: την πρώτη ιστορία το βλέπω μέχρι τέλος του μήνα συνεχίσει έτσι να τον μπουμπουνίζω τον τζάκι.
1: Μπάμπη, με όλη αυτή τη συζήτηση έχω την, άλλα, έχω την αίσθηση ότι διαταράχτηκε η ατμόσφαιρα. Θα σου πω και κάτι. Με αυτά που λες αλλά και με την αίσθηση που είχα χθες το βράδυ εκεί κοντά στο Μέγαρο στην παραλία είχε τσιμπούσε το κρύο, τσιμπούσε. Δηλαδή δεν αρκούσε ούτε το ζακετάκι κάποια στιγμή, ενώ είχα κατέβει σχετικά χαλαρός.
0: Ναι,
1: και με όλα, αυτά, ενώ είχα την αίσθηση και στο έλεγα και την τάση ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, άμα ζεστάνει ο καιρός, θα πάω ξανά για θάλασσα,
0: ναι.
1: Έχω αρχίσει να έχω αμφιβολίες, έχει αρχίσει να μου φεύγει η αίσθηση.
0: Ναι,
1: να μου φεύγει
0: ότι να πάω
1: αίσθηση.
0: Να βουτήξω.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, Νίκο, από τις πολλές εφαρμογές καιρού που έχω στο κινητό μου, βλέπω ότι υπάρχουν πτώσεις κεραυνών έντονες στη θαλάσσια περιοχή εκεί, ανάμεσα σε Λεπτοκαριά και σε Πλαταμόνα.
1: Εγώ σου είπα ότι οι μετεωρολόγοι λέγανε ότι εκεί στο ύψος Πιερίας Νότιας Χαλκιδικής και κάτω θα πιάσει περισσότερο η κακοκαιρία σήμερα και όσο πάει θα κινηθεί προς Κρήτη κλπ. Δεν ξέρω αν μας ακούνε και από Κρήτη, από άλλες περιοχές νοτίως.
0: Ναι,
1: ας μας δώσουν
0: η Κρήτη είναι για την Τετάρτη.
1: Για την Τετάρτη.
0: Ναι, ναι. Εδώ ξαναδιαβάζοντας το Χρυσόστομο τον Παρανό, λέει ότι έρχεται μια διαταραχή η οποία θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Θα πιάσει μέχρι και Αττικοβιωτία, όπως μου αρέσει να το λέω, και νότια της Εύβοιας. Και από Τετάρτη σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και μάλιστα με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Ο μεγαλύτερος όγκος του νερού, βέβαια, λέει, θα πέσει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Συνοδεία ισχυρών ανέμων που θα φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Και βλέπω και σε μια από τις εφαρμογές το σύστημα σου δίνει την αίσθηση του κυκλώνα με την ένταση.
1: Αλλά
0: που
1: όχι αμέσως, αυτά θα εκδηλωθούν λίγο αργότερα.
0: Σταδιακά μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε φίλες και φίλοι μας ακούτε από εκεί για την Τετάρτη. Στη Θεσσαλονίκη για σήμερα.
1: Πάμε δηλαδή στην πρόγνωση του καιρού τώρα να ξέρω.
0: Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρα ή ισχυρή καταιγίδα. Αν γίνει τελικά θα γίνει σήμερα το βράδυ. Στην Αττική θα έχει ένα πέρασμα από μπόρες το πρωί της Τετάρτης. Ουσιαστικά όμως λέει ότι θα είναι δροσερέως και κρύα πλέον τα πρωινά. Ενώ από την Πέμπτη θα ανέβουν λίγο οι μέγιστες στους 30 με 32 βαθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο για τη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα συμφωνούμε και λίγο ακυρώθηκαν αυτά που λέγανε. Αρχικά μας το είχε πει σαν πρόβλεψη και την προηγούμενη εβδομάδα και ο Χρυσόστομος, ότι κάπου μετά την Τετάρτη Πέμπτη θα ξαναρχόταν ένα δεύτερο κύμα μετά από αυτό του Σαββατοκύριακου, αλλά φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει. Και αν ισχύσει, θα ισχύσει μόνο για τα πολύ νότια. Εγώ, μια που άνοιξε την κουβέντα ο Μπάμπης, θα πω και την επίσημη πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Αναμένονται νεφώσεις από το πρωί, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Όταν διαβάζω αυτό εδώ, οι ασθενείς της ασθενής, έτσι, είναι διγενές. Μονοκατάληκτο, οι ασθενείς της ασθενούς, έτσι.
0: Έλα,
1: κυρίες και κύριοι,
0: φίλε. Για να κάνουμε. Έλα, και ένα διγενές μονοκατάληκτο.
1: Λοιπόν, τις ασθενούς, πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κοιμαθεί από 16 ως 30 βαθμούς. Πάντως, για να πούμε κιόλας, στη Θεσσαλία, βλέπεις, η Θεσσαλία ενώ συνήθως έχει υψηλότερες θερμοκρασίες, επειδή θα την επηρεάσει σήμερα αυτή η συννεφιά και η αστάθεια, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Ακούσεις, Ευαγγελία. Δηλαδή, Μακεδονία.
0: Ακούς, Δημήτρη.
1: Μπυρνάρα. Μακεδονία και Ήπειρος θα έχουν σήμερα πιο πολύ ζέστη από την Θεσσαλία και από την Πελοπόννησο.
0: Πάντως οι βροχές, σου λέω, βλέποντας και τις εφαρμογές που παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, θα έχουν βροχές κυρίως η Πελοπόννησος και το Αιγαίο, δηλαδή νοτιότερα,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι,
0: της Θεσσαλίας και της Στερεάς, σε κάποια σημεία της Στερεάς ενδεχομένως να επηρεαστεί.
1: Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες για το βραδινό κρυάκι, και εγώ χθες το βράδυ κρύωσα και γι' αυτό σήμερα πήρα και ένα γερό, έτσι, πιο γερό πανωφόρι μαζί μου. Αλλά αυτό που παρατηρήσαμε, τουλάχιστον ερχόμενη από τα ανατολικά, και το επιβεβαιώνει η θερμοκρασία που βλέπω τώρα, είναι κατά τη πιο ψηλή από την αντίστοιχη τη χθεσινή το πρωί. Με τη Σοφία νιώσαμε λίγο πιο ζεστά. Δεν φύσαγε.
0: Νόμιζα
1: τόσο.
0: Λίγο πιο κοντά νιώσατε.
1: Και κοντά και ζεστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς κοίταξε.
1: Και μάλιστα η Σοφία έρθε με το φανελάκι.
0: Α, νόμιζα θα λέγεις με το μετρό, γιατί πέρα από μετρό, λέω, ρε παιδάκι μου,
1: με
0: πάντοτε πώς έχουν και πιο καλές θερμοκρασίες. Όχι σαν και εμένα και το
1: με
0: Κωνσταντίνο.
1: Με το λαϊκό λεωφορείο
0: έρχομαστε. Με το Κωνσταντίνο που ζούμε βορειοδυτικά, όπου εκεί ακόμα και το κρύο είναι πιο δρυμή.
1: Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κυρία Σοφία, ψάξτε σας παρακαλώ εκεί με τον κύριο Σταθάκη που ήρθε για παρέα. Χαράματα με το πρώτο λεωφορείο να το βάλουμε, γιατί σήμερα κιόλας με τη Σοφία μου το επιβεβαίωσε ότι πήραμε κυριολεκτικά το πρώτο λεωφορείο.
0: Α, νόμιζα μου επιβεβαίωσε ότι πήραμε το ίδιο λεωφορείο. Και λέω,
1: το ίδιο λεωφορείο πήραμε. Το ίδιο λεωφορείο το πήραμε σίγουρα.
0: Με το πρώτο της γραμμής.
1: Το λαϊκό, ναι. Με το. Πού είναι η μέσα, όλοι οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, ρε φίλε. Που νομίζω ότι σπάσατε και ένα κρεμμύδι στη μέση.
1: Αυτό με το κρεμμύδι πολύ το αγαπάς.
0: Αφού είναι το χαρακτηριστικό. Με μια γροθιά έσπασε το κρεμμύδι ο Νίκος.
1: Πρωί δεν σπάσατε.
0: Έβγαλε και λίγο τυράκι. Και με ξερό ψωμί προχθεσινό.
1: Ψωμί και λίτσα. Ω, γιατί να είναι ξερό.
0: Φάγατε δύο μπουκές.
1: Φρέσκο πήραμε από το φούρνο. Αφού μας έδωσε χθες το αφεντικό, μας έδωσε επίδομα για να πάρουμε φρέσκο ψωμάκι.
0: Νόμιζα ότι εκεί ανατολικά έχετε πρόβλημα, ρε παιδάκι μου. Και
1: το αφεντικό έρχεται μια φορά τη βδομάδα, έρχεται σε μένα και τη Σοφία και λέει: πάρτε, ρε λιγούρια, να πάρετε λίγο φρέσκο ψωμάκι για τα παιδιά σας. Έτσι δεν λέει η Σοφία.
0: Εγώ νόμιζα, σας έφερε το προχθεσινό το δικό του και το βάζατε στο νερό όπως κάνανε παλιά και με λίγη ζαχαρίτσα το φάγατε στο
1: τώρα
0: σπίτι.
1: Τώρα εγώ δεν κατάλαβα από πού προέκυψε βέβαια ο Κώστας ο Σταθάκης. Σαν φάντασμα τον άκουσα στα αυτιά μου.
0: Σαν οπτασία εννοείς.
1: Πού
0: άλλοι
1: είναι,
0: τον βλέπουμε,
1: τι κάνει.
0: Άλλοι τον βλέπουμε τον Σταθάκη ως όραμα και κάποιοι ως φάντασμα.
1: Τι κάνεις εσύ εδώ, δεν είχες τι να κάνεις. Δεν είχες τι να κάνεις. Μουρμούρα, δεν θες να ακούς τη μουρμούρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, τον Μπυρνάρα, που μας ενημερώνει πως αυτή την ώρα έχει μια έντονη και βαριά συννεφιά στην περιοχή εκεί της Θεσσαλίας, έξω από τη Λάρισα. Είναι καιρός έτοιμος, λέει, για βροχή. Για να δούμε αν θα τη δώσει.
1: Όπως ήταν εδώ το Σάββατο το απόγευμα, που μας έφαγε η σκοτεινιά και η αντάρα, παιδιά. Εδώ το Σάββατο το απόγευμα, λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία Ρέμου, λίγο πριν την ώρα μάλλον που ξεκινούσαμε να πάμε προς Γιαννιτσά για το γάμο, είχε μια μαυρίλα. Μαύρη σαν καλιακούδα που λέγανε τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, το βρήκαμε το τραγούδι. Το βρήκαμε. Κουνήστε μου λίγο τώρα, φοράει και το κολάρο και είναι λίγο δύσκολο να...
0: Κουνήστε με, κουνήστε την αριστερή, τη δεξιά. Ποια είναι η γροθιά των διαδηλώσεων, γιατί ο Νίκος σου λέω σήμερα την είδε πάλι, σοσιαλισμός.
1: Η δεξιά, πάμε, βέβαια.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Αριστερά μηνύματα με δεξιά γροθιά. Πάμε χαράματα με το πρώτο λεωφορείο. Έλα για όσους πάνε στη δουλειά τους μαζί μας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα τώρα, 38 λεπτά μετά τις 6, να πάμε να πιάσουμε έτσι, να σταχυολογήσουμε και τίτλους ειδήσεων. Ξεκινάμε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια. Είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παρένθεση, είναι συγκλονιστικά και τα αποκλειστικά πλάνα, οι εικόνες που έχει εξασφαλίσει το Earth News. Μπείτε στο site του Earth News, έτσι, στο διαδικτυακό φορέα μας της ΕΡΤ, να δείτε και τις φωτογραφίες μέσα από τον χώρο του γιατρίου, όχι πλέον αυτών της υποδοχής, ναι, με τις στολές του Σαμουράι και λοιπά και τις εικόνες, αλλά μέσα εκεί που έγιναν αυτά που έγιναν. Και δυστυχώς αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ανατριχιαστικά.
1: Συγγνώμη τώρα που είπαμε για τις εικόνες, το σχόλιο του Αυγερινού το εντόπισες? Σε σχέση με την εικόνα αυτή, με τις τόσες πολλές εικόνες.
0: Α, του Θανάση Αυγερινού. Ναι. Ναι, που το παρομοίασε με την εικόνα, με τις εικόνες που είχε στο φόντο της η κυρία Καριστιανού.
1: Και τι είπε, ότι όπου βλέπετε τόσες πολλές εικόνες, να τρέχετε.
0: Ναι, τελικά ο κύριος Αυγερινός, από κολλητός και σύμμαχος,
1: απόλυτος, και στενός συνεργάτης,
0: ναι, της κυρίας Καριστιανού, τα έχουν σπάσει όσο δεν πάει. Λοιπόν, ο εισαγγελέας, επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της οικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως το τηλεφώνημα του στο ΕΚΑΒ για βοήθεια.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, αλλά και όσα ακολούθησαν, με τις καταθέσεις, το φωτογραφικό υλικό και τα δεδομένα από το μηχάνημα που κατέγραφε τις ζωτικές του ενδείξεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έλαβαν εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα στην 1 το μεσημέρι.
0: Είναι φοβερό ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που βγαίνουν από το ρεπορτάζ, το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης σταματούσε, έβγαζε αλάρμ συνέχεια και παρόλα αυτά το ξαναξεκινούσανε, δεν θορυβήθηκε κάποιος, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτές τις ενδείξεις που υπάρχουν, δεν θορυβήθηκε κάποιος να σταματήσει και να ίσως να καλέσει αμέσως και το ΕΚΑΒ.
1: Και ξέρετε, το αλάρμ δεν το βγάζει γιατί σου δείχνει κάποια βλάβη στο μηχάνημα, αλλά ότι ο ασθενής, ο οποίος είναι συνδεδεμένος, ότι ναι, δεν ανταποκρίνεται με τον τρόπο που θα έπρεπε στη διαδικασία.
0: Αλλά ακόμη και το μηχάνημα, επειδή είναι συνδεδεμένο με έναν άνθρωπο, θα έπρεπε να του το ρυβήσει. Δηλαδή, αν το μηχάνημα είναι σε λάθος λειτουργία ή σε κακή λειτουργία, αυτό προφανώς θα έχει άμεσες συνέπειες και στον ασθενή, ο οποίος είναι διασυνδεδεμένος μαζί του.
1: Το κάνεις restart, τι είναι, έπεσε το σήμα από το WiFi και στο κάνουμε restart να ξανάρθει.
0: Σβήνουμε το κινητό και το ξανανοίγουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χιλιάδες κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στη γειτονιά που μεγάλωσε, αγάπησε, αλλά και τραγούδησε ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν οι εξελίξεις στον Περσικό, στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο. Στην Ελλάδα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία, η μέση, έτσι, γιατί έχει και παραπάνω να δώσει, έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση.
0: Απλά δεν μπορώ να το ακούω αυτό, γιατί το ακούω ήδη από την αρχή της έκθεσης, δηλαδή έχει περάσει κανένα δεκαήμερο. Θυμάσαι και την παρέμβαση του κύριου Θοδωρικάκου, ότι μπορεί.
1: Αν χρειαστεί, εμείς
0: δεν
1: εδώ
0: μπορεί, ρε παιδιά, όμως να συζητάμε μετά από 10 μέρες και ενώ έχουμε μπει πλέον στα μέσα Σεπτέμβρη, για τα καλά 15 Σεπτέμβρη σήμερα, να συζητάμε ακόμη, αφήνουμε ανοιχτό. Δώστε έναν οδικό χάρτη, έστω, και πείτε ότι εδώ νομίζω ότι πρέπει να το κάνει το επικοινωνιακό επιτελείο της του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και όλο το οικονομικό επιτελείο.
1: Το οικονομικό επιτελείο πρέπει, ναι, να κάνει επί της ουσίας και μετά να το επικοινωνήσουμε.
0: Να πει δηλαδή ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν έχουμε μείνει εκεί, θα κάνουμε αυτά, αυτά και αυτά. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, αν έχουμε φτάσει εκεί ή αν έχουμε αποκλιμακώσει, θα κάνουμε αντίστοιχα κάποιες. Δώστε δηλαδή, μην αφήνετε αυτό εδώ, γιατί πρόσεξε, αυτή η ασάφεια αφήνει και την κερδοσκοπία στις αγορές να αναπτύσσεται, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Στην Ελλάδα είμαστε ευάλωτοι σε αυτές τις κερδοσκοπίες. Λοιπόν, με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού. Ναι, επειδή το διάβασα ακριβώς αυτό, γι' αυτό σου είπα, γιατί αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ να είχαμε να λέγαμε. Με στόχο λοιπόν την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστου, υπεγράφει χθες υπουργική απόφαση που παρέχει δυνατότητα στα νοικοκυριά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύως έως και 800 βατ. Έρχομαι εγώ όμως να σου πω, βρε Μπάμπη μου, έτσι και το καταλαβαίνεις.
1: Ότι αυτό δεν μπορεί να δώσει αυτό, μια άμεση ναι, απάντηση
0: κάποιος
1: και λύση.
0: Ακριβώς, ναι, γιατί θα το αποδώσει σε μήνες. Και εκτός αυτού, με τα φωτοβολταϊκά, ακόμη και τα οικιακά, είναι, μπορεί να είναι έτσι εξοικειωμένοι, κάποιοι νεότεροι, κάποιοι ίσως λίγο πιο σπουδαγμένοι. Τώρα, για το απλό νοικοκυριό του κύριου Μπάμπη, της
1: ναι,
0: κυρίας
1: Μπάμπη θα φέρει τον Μπάμπη, τον
0: Γκέτης και του Νικολάκη,
1: τον
0: του
1: ειδικό ναι, στις ηλεκτρικές καταστάσεις,
0: να του φωτοβολταολόγο
1: να τις τοποθετήσει. Δεν είπαμε να πάρεις εσύ
0: όχι
1: τώρα
0: το
1: μυστή και το πυλοφόρη που παίρνεις το πρωί και μπαίνεις στο λεωφορείο
0: ναι,
1: για να έρθεις. Θέλω να πω, θα πάρεις τον ειδικό να σου το εγκαταστήσει.
0: Όχι, πέρα από την εγκατάσταση ναι. Πρέπει και τη μελέτη και τι θα σου αποδώσει και πώς θα.
1: Αυτά θέλω να πω. Τα κάνουν ειδικοί.
0: Είναι πολύ. Δηλαδή ο θείος ή η θεία, η γιαγιά ή ο παππούς ναι. Που πάνε μέχρι το γειτονικό βενζινάδικο.
1: Βρίσκουν το γιο και, ή παίρνουν τον εγγονό ναι, και λένε θέλω να κάνω
0: και
1: αυτό.
0: Και λένε στο βενζινά βάλε μου τον πιτονάκι για να γεμίσω την σόμπα πετρελαίου ας πούμε, βάλε μισό πιτόνι.
1: Άλλο αυτό. Τώρα θέτεις τρία πράγματα μαζί διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλοι που δεν ξέρουν μπορούν να απευθυνθούν στους νεότερους
0: συγγενείς
1: τους για να προχωρήσουν μια τέτοια διαδικασία. Το πραγματικό όμως θέμα είναι ότι ακόμα και μια τέτοια διαδικασία να πεις ότι θα εκκινήσεις δεν θα σου δώσει άμεσα λύση, δεν τον βγάζεις το φετινό χειμώνα με αυτά τα φωτοβολταϊκά και η ανάγκη είναι τώρα ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια.
0: Απλά για συμβουλές, μην στραφούν σε καμία από αυτές τις συμμορίες των λογιστών και τους ζητήσουν χρυσές λίρες.
1: Θέλει προσοχή. Έτσι,
0: έτσι. Προσοχή. Γιατί πρόσεξε τώρα.
1: Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε.
0: Αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα μπορεί να πάρουν ιδέα αυτοί οι διάφοροι, οι οποίοι παίρνουν ιδέες από τα πάντα. Και να αρχίσουν τα τηλέφωνα στους ηλικιωμένους. Έλα, θείο, θα σου βάλω ένα φωτοβολταϊκό εδώ. Βγάλε μου έξω 10 χιλιάρικα στην πόρτα και θα το έχεις το φωτοβολταϊκό. Θα λειτουργήσει από αύριο. Θα έχεις τζάμπα ρεύμα, ζεστό νερό και όλα. Τσουκ, βγάζει τα 10 χιλιάρικα. Δίνω τώρα και ιδέες. Κακός.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Κακός.
1: Με αυτόν τον τρόπο, πόσοι έχουν κάνει πολιτική καριέρα. Τάζοντας ότι.
0: Α, λαγούζουμε
1: ναι,
0: τετραχιλιά.
1: Ναι, ναι. Φυσικά.
0: Άντε, πάμε φυσικά. Παρακάτω. Μένουμε στο Ιράν όμως.
1: Καμία διαπραγμάτευση, Νίκο. Καμία διαπραγμάτευση. Έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι μας, διαμηνεί το Ιράν. Δηλαδή, το Ιράν εμφανίζεται ως ο νικητής του πολέμου, απορρίπτοντας τα αντικρουόμενα μηνύματα Τραμπ. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα πατρέψουν όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.
0: Το μεταξύ των Τραμπ δεν τον ακούω τις τελευταίες μέρες να μιλάει
1: μπράβο.
0: Πολύ για Ιράν. Πρόσεξε.
1: Μπράβο.
0: Μιλούσε,
1: μήπως τότε συμβεί κάτι πιο δραστικό.
0: Αφού τα έκανε ρόιδο με τη Γρυλανδία, με την Ουκρανία, με τη Βενεζουέλα, με το Ιράν, τώρα πήγε μπλε και αλλού. Είπε προχθές ότι θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η επανένωση της Ιρλανδίας.
1: Της βόρειας,
0: της
1: με, την
0: βόρειας με την υπόλοιπη Ιρλανδία, με το Έιρε που λέμε. Λοιπόν, θέλει να χωθεί και εκεί. Άρχισαν αποσχιστικές τάσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Γενικά.
1: Αποσχιστικές βγήκανε όπου, Σκωτία, Ουαλία και υπόλοιποι και λένε θέλουμε να μείνουμε ανεξάρτητοι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όπου βάλει το χέρι, του. Το δάχτυλό του, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για να διαλυθεί το σύμπαν.
1: Απλώς έλα να βάλουμε κάτι ως στοιχηματάκι. Συνήθως όταν μιλάει. Δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, επιβεβαίωνε αυτό που λένε ότι η σκυλή που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Έχει κανένα δύο μέρες να μιλήσει. Για περιμένε να δούμε μήπως αυτή τη φορά γίνει κάτι πιο δραστικό. Ας περιμένουμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως η ξαφνική αναχώρηση του θείου Τάσου νομίζω όλους σας θορύβησε. Λοιπόν,
1: έφυγε ήδη για την Αμερική.
0: Δεν νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν όσους στηρίζουν το Ιρανικό καθεστώς, δήλωσε στο μεταξύ χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νωρίτερα, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρωσία, που φέρεται να παρέκαμπτε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης. Πόλεμος κυρώσεων.
1: Δύο αλλιευτικά σκάφη επλήγησαν χθες βράδυ από ντρόουνς στον Περσικό, αναφορές για αρκετούς αγνοούμενους. 13 άμαχοι τραυματίστηκαν χθες σε επιθέσεις από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε τρεις σαουδαραβικές πόλεις.
0: Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από την Λευκορωσία. Μήπως εδώ πρέπει να πάρουν κάποιο άλλο δίδαγμα για τα ντρόουν και τις καταρρύψεις. Ο Ρώσος ολιγάρχης Ουμάρ Κρεμλιόφ, στενός συνεργάτης του Πούτιν, συνέβαλε στη χρηματοδότηση γαμήλιας δεξίωσης του πρωτότοκου γιού του Αμερικανού Προέδρου στις Μπαχάμες, αποκάλυψε νέα σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Τέλος πάντων, πριν να πούμε αυτό εδώ πέρα το ψιλοκοσμικό, ήμουν έτοιμος να σου πω με όλα αυτά εδώ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι πολεμικές δυνάμεις, ντρόουν καταρρύπτει.
1: Κάνα και δηλώσεις ότι αν αναμετρηθούμε να δείτε θα πάθουν οι Ρώσοι από εμάς.
0: Μήπως Μπάμπη, είμαστε ήδη, έχουμε περάσει το κατόφλι του Τρίτου Παγκοσμίου και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Και άλλη φορά το έχουμε θέσει ως ζήτημα.
0: Και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πίσω στα παλιά των τεμπών.
1: Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοίρας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα προς την έδρα στη διάρκεια της δίκης για το πολύ νεκρό δυστύχημα των τεμπών. Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις ιδιαίτερα φορτισμένες καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του Βάιου Βλάχου.
0: Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, έναν πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο στην Αττική, θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός.
1: Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ, σηματοδότησαν τα χθεσινά εγκαίνια του επίτιμου προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη.
0: Νέα Ορλεάνη.
1: Στη Νέα Ορλεάνη, ναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Εκεί είχαμε.
1: Σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αποκτά αυξημένη σημασία για τη σύγχρονη ελληνοαμερικανική συνεργασία και στην ναυτιλία και στην ενέργεια. Την ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου στη Νέα Ορλεάνη τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Έλληνας υπέξ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε με τους τίτλους. Προσπαθεί να μας χαιρετήσει απεγνωσμένα απ' έξω ο Δημήτρης Μισερλόπουλος.
1: Καλώς το να.
0: Απεγνωσμένα.
1: Είναι παπανδρεϊκός ο χαιρετισμός του. Είναι με τα δύο
0: είναι
1: χέρια
0: απ' όλα, είναι απ' όλα. Εμένα και λίγο σε αλέφαντο μου κάνει. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και τα λέμε σε λίγο.

0: Ωραίο τραγουδάκι, λίγο ονειρικό για αυτή την ώρα, έτσι, Μπάμπη.
1: Να μην σου πω ότι και λίγο παραπάνω από ονειρικό.
0: Και λίγο δηλαδή, παραπάνω από ονειρικό.
1: Θα με έστελνε να ξαπλώσω λίγο, να κουμπίσω το κεφαλάκι μου, να βάλω και το σεντονάκι μαζί με την πιτζαμούλα μου ξανά επάνω μου, λοιπόν, έτσι, λίγο να, το, τώρα, να τον πάρω τον υπνάκο.
0: Όσοι ξέρετε τον Μπάμπη, τώρα φανταστείτε τον με παντόφλα και με πιτζάμα, έτσι, στον καναπέ, φανταστείτε τον. Μια ομορφιά, δεν σας λέω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε πριν όμως, έτσι πολύ ψηλά το πιάσαμε, για αυτά τα διαλυτικά σενάρια τα οποία ενισχύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα λοιπόν πολιτική πίεση δέχεται η Βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι που τα έκανε μετά από το Brexit.
1: Μπράβο.
0: Μάλλον ακόμη από πριν το Brexit, εκείνος ο κύριος του Συντηρητικού Κόμματος, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Οι ηγέτες των κομμάτων που βρίσκονται στην εξουσία στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Άρα οι πρωθυπουργοί των τοπικών κυβερνήσεων.
0: Υπέγραψαν σήμερα στο Κάρντιφ κοινή συμφωνία. Μάλλον χθες υπέγραψαν στο Κάρντιφ. Όταν ήμουνα στο Κάρντιφ, όταν το επισκέφθηκα εκεί πριν από περίπου 35 χρόνια, πού να φανταζόμουν ότι θα φτάναμε σε μια τέτοια ιστορική φάση.
1: Άρα το έβαλες στο δαχτυλάκι σου κι εσύ. Απλώς περιμέναμε αρκετό καιρό.
0: Πήγα εκεί να αναπτύξω τα αποσχιστικά κινήματα.
1: Το έχει η οικογένεια.
0: Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Τζον Σουίνι, ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που επιδιώκει την ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο Ρούναπ Ιορουέρθ, ηγέτης του Ουαλικού Εθνικιστικού Κόμματος Πλάιτ Κάμρι, που υποστηρίζει την ανεξαρτησία της Ουαλίας, και η Μέρι Λου Μακδόναλντ, πρόεδρος του Ιρλανδικού Εθνικιστικού Κόμματος Sinn Féin, που επιδιώκει την Ένωση Βόρειας Ιρλανδίας
1: με τη
0: Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
1: Να ανοίξει ο δρόμος για δημοψηφίσματα απόσχησης. Να ακολουθήσουν δηλαδή διαφορετική πορεία από την Αγγλία.
0: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι στο τελευταίο δημοψήφισμα που είχε τεθεί στην Σκωτία για αυτό το θέμα, έστω και με, αν όχι οριακή, τέλος πάντων όχι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, είχε καταρριφθεί το ενδεχόμενο της απόσχησης της Σκωτίας.
1: Αυτοί οι τρεις πάντως λένε ότι το μέλλον μας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Και μέσα στην Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν διαφορετικά, έτσι, και διαφορετικές καταγωγές. Άλλοι έχουν κέλτικη καταγωγή, άλλοι έχουν σαξονική καταγωγή, άλλοι έχουν νορμανδική καταγωγή.
1: Αν είχαν και κάποιοι από αυτούς ποντιακοί, νομίζω θα τα είχαν λυμμένα.
0: Λες,
1: τι, όχι.
0: Λοιπόν, ας πιάσουμε ένα αστέρι που πέφτει όσο είναι ακόμα σκοτεινός ο ουρανός και ας τα αφήσουμε αυτά.
1: Δυνατός.
0: Πάμε. Δελτίο ειδήσεων συνέχεια. Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή του σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να επωφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα και η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων διενεργείται νέος έλεγχος των οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων κάθε νοικοκυριού. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αντιμέτωποι με ισόβια είναι πλέον οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή έως και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη, στο ιατρείο όλα και όσα ακολούθησαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν πάρει εκ νέου προθεσμία για να απολογηθούν στη μία το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, μεταξύ του οποίου πλήθος εκπροσώπων του καλλιτεχνικού χώρου, αποχαιρέτησαν το μεσημέρι χθες το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ενόπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο διακομίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επιγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, κάτι που τους οδήγησε να ενημερώσουν τις αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ υπέγραψαν χθες κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την δήλωση το Σαββατοκύριακο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με μια ματιά στον καιρό. Γενικά καλές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8:30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πρωί Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου η πόλη ξύπνησε, κύριε Μπάμπη μας. Κύριε Μπάμπη μας.
1: Αλήθεια, κύριε. Ξύπνησε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Καλημέρα σε όλες τις φίλες μας. Και τι δεν ξεχάσαμε να πούμε, ξεχάσαμε να πούμε το Viber. Το Viber.
1: Όχι, το είπαμε, φίλε.
0: Το είπαμε.
1: Απλώς
0: 6-9-30.
1: Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, το είπαμε.
0: 6-9-30-078-228. Θυμάσαι και εκείνο το ωραίο πρόγραμμα που λέγαμε για το σινεμά στις γειτονιές, που σου πρότεινα κιόλας μια προβολή, αλλά δεν μας αφήνει το ταεκβοντό.
1: Ναι, και εκείνη την ώρα, τώρα θα μου πεις με ένα μπουφανάκι, το αντέξει ακόμα το κρυουλάκι.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει μεταξύ ο καιρός.
1: Αυτό ναι.
0: Το πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 8 του μήνα με το Stand By Me, με το Στάσου πλάι μου στον αστικό Αμπελώνα, στο μεταξύ προβλήθηκε και ο ΙΤΙΟ Εξωγήινος και το Παρακαλώ Γυναίκες Μη Κλαίτε. Σήμερα Τρίτη στις 8.30 προβολή του Little Miss Sunshine στο 81ο, στο χώρο του 81ου Δημοτικού Σχολείου. Κάθε μέρα και σε μία άλλη γειτονιά. Μεθαύριο, ας πούμε, στην πλατεία Τερψιθέας θα έχουμε και το Ουζερί Τσιτσάνι στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ, συγγνώμη, λίγες μέρες αργότερα. Στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου θα προβληθεί το ξενοδοχείο Grand Budapest. Έχουμε και άλλα, και Toy Story και Back to the Future. Πολλές προβολές. Θα τα δούμε όμως μετά και θα δούμε και προβολές και συναυλίες και εκδηλώσεις λίγο αργότερα.
1: Στην ατζέντα. Στην ατζέντα πολιτισμού.
0: Προς το παρόν, κάτι εσύ ήθελες κάτι να πεις?
1: Τίποτα. Λέγαμε νωρίτερα ότι, ρε παιδί μου, οι απατεώνες εξελίσσονται και λύσονται. Δηλαδή μπορεί να μην έχει ακόμα ξεπεραστεί ποτέ η καλύτερη έβερα πάτη. Κάτι έπαθε το παιδί σε τροχαίο, θα περάσει να δώσουμε 10.000 ευρώ και τα λοιπά, ή βγάλε τα χρυσαφικά για να μην πάθεις ηλεκτροπληξία στην πόρτα και είμαστε από τη ΔΕΗ. Αυτές είναι παραδοσιακές απάτες και γελώ, γιατί όσες φορές και να το πούμε και να προειδοποιήσουμε, αυτό το πράγμα λειτουργεί. Η καινούργια, λέει, η απάτη που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα είναι ένα μήνυμα που σου έρχεται μέσω Viber και σου λέει, σε ρωτάει αν θες να βγάζεις 5 ευρώ σε 5 λεπτά. Και λες, σώπαρε παιδάκι μου, από πού μοιράζονται αυτά τα χρήματα? Και ουσιαστικά σου λέει να κάνεις follow και καλυπά και το screenshot μιας γνωστής πλατφόρμας πωλήσεων από την Κίνα και σου υπόσχεται, λέει, ότι μπορεί να κερδίζεις ακόμα και 250 ευρώ την ημέρα. Και κάθομαι εγώ και σκέφτομαι ότι είναι κινέζικης προελεύσεως η πλατφόρμα την οποία επικαλείται, η οποία είναι κανονική πλατφόρμα, έτσι. Αλλά η απάτη τη βγάζει μπροστά αυτήν για να τσιμπήσεις. Δηλαδή, οι Κινέζοι θα μπορούσαν να βγάζουν 250 ευρώ την ημέρα και δεν θα τα παίρνουν αυτοί. Θα τα μοίραζαν σε εμάς τους υπόλοιπους και αυτοί παραμένουν να παίρνουν 1 και 2 δολάρια την ημέρα, έτσι. Το 250 όμως εμείς. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, γι' αυτοί είναι οι βλάκες.

0: θύμισε ένα σκληρό black ανέκδοτο, το οποίο όμως περιέχει πολύ μεγάλο βαθμό αλήθειας. Ρωτάει ένας...
1: Πρόσεξε, γιατί μας ακούει και ναι, ο Μάικς ο Μουδιώτης τώρα.
0: Ναι, εγώ θα το πω. Γιατί λέει τα Κινεζάκια δεν πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη.
1: Ακούμε, είμαστε όλο αυτιά.
0: Μα γιατί εκείνα είναι που φτιάχνουν τα παιχνίδια. Είναι black, αλλά νομίζω ότι περιέχει πολύ σκληρή και μεγάλη αλήθεια. Ρε παιδιά, αν ήταν να βγάζει κάποιος 250 ευρώ την ημέρα με αυτή την τόσο απλοϊκή διαδικασία, πιστεύετε ότι δεν θα τα αγωνομούσαν αυτά τα χρήματα, δεν θα τα κρατούσε για τον εαυτό του στην Κίνα, αλλά θα τα δίναν σε σένα, στον Θανάση από την Λιούπολη ή στην Γεωργία από την Πεντέλη. Ας είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Βλέπετε ότι τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται παπάδες, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιος, τι είναι σωστό, τι είναι ψεύτικο, αν είναι πραγματική εικόνα. Τα μάτια μας δεν πιστεύουμε πλέον και τα αυτιά μας.
1: Και μια που μιλάς για τεχνητή νοημοσύνη, δεν προαναγγείλαμε καθόλου ότι, βέβαια το προαναγγείλαμε στα social χθες το βράδυ, ότι λίγο μετά τις 7.30 θα έχουμε έναν πολύ πολύ ειδικό εδώ και φίλο της εκπομπής, τον κύριο Γιάννη Ρεφανίδη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ειδικό επί των θεμάτων αυτών, να μιλήσουμε λίγο για τεχνητή νοημοσύνη, γιατί
0: και για
1: πολλά
0: τις ανησυχίες
1: ακούμε.
0: Κάποιων
1: και για τις ανησυχίες
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: για τα
0: όνειρα, παιδιά,
1: και για τις επιδιώξεις
0: μέχρι
1: για
0: το τέλος του 27 θα έχουν πάρει το πάνω χέρι
1: και για τα ανθρώπικ και για όλα, έτσι.
0: Και τότε ξέρετε τι θα γίνει, θα χτυπάει το κουδούνι και θα ακούμε καλησπέρα κύριε από την ΔΕΗ είμαστε.
1: Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο αληθοφανές, Μπάμπη. Νομίζω θα είναι πολύ πιο αληθοφανές.
0: Okay. Και να μην είναι, έγινε, ανοίγω, έλα παιδάκι μου, ανοίγω.
1: Θα είναι τύπου, πώς ήταν, εξολοθρευτής, ανθρωποειδή, κανονικότατα.
0: Βγάλτε παρακαλώ έξω τα χρυσαφικά του γάμου σας. Στα επόμενα 3 λεπτά και τα λοιπά. Θα δούμε. Πάντως να έχουμε το νου μας, παιδιά, γιατί με το AI πραγματικά βλέπουμε και ακούμε πράγματα και προσπαθώ να τσεκάρω από κάτω αυτή την ένδειξη ότι είναι προϊόν και καλά επεξεργασίας. Παιδιά, ναι, άλλαξαν οι καιροί. Πρέπει και εμείς. Και εμείς να γίνουμε ακόμα πιο πονηροί, ακόμα πιο γρήγοροι, ακόμα πιο επιφυλακτικοί σε όλους αυτούς που μας υπόσχονται το εύκολο κέρδος.
1: Έτσι, για να μην έχουμε βραχυκυκλώματα... Βραχυκύκλωμα το επόμενο τραγούδι του Βαγγέλη Γερμανού από το ομώνυμο δίσκο. Έτσι, βραχυκύκλωμα. Θα το θυμηθείς τώρα με το που θα τα ακούσουμε.
0: Για βάλε.
1: Και μετά επιστρέφουμε στην ιστορική αναδρομή της 15ης Σεπτεμβρίου. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Ακόμα ένα τραγούδι επιλογής του Νίκου, από τον αγαπημένο το Βαγγέλη τον Γερμανό, που μας πήγε πολλά χρόνια πριν, μας πήγε εκεί στην εφηβεία.
1: Ναι, αλλά ακούγεται σαν σημερινό το τραγούδι, έτσι, φρεσκότατο, φρεσκότατο.
0: Ναι, θα συμφωνούσα μαζί σου. Θα έλεγα βέβαια όχι σαν σημερινό, σαν χθεσινό.
1: Αφού σε πήγε στην εφηβεία, ναι. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε.
0: Α, τι κάναμε
1: την εφηβεία,
0: 15
1: το 1916, ας πούμε, όταν, το 1916 όταν γεννήθηκες.
0: Νίκο, θυμάσαι ακόμη τι έκανες.
1: Φαντάζεσαι, θα ήμασταν τώρα 110.
0: Όχι, δεν φαντάζομαι.
1: Γεννηθέντες το 1916.
0: Εγώ θα σε ρωτήσω και θα ρωτήσω και τους φίλους, τους ακροατές που μας ακούνε και είναι και σήμερα.
1: Αν μας ακούει κανένας 110 ετών, ας μας στείλει μήνυμα, θα του δώσουμε
0: λοιπόν,
1: βραβείο.
0: Στείλε την καλημέρα στη φίλη μας την Όλγα, που η αλήθεια είναι ότι τρομάζω γιατί πρέπει να αλλάζω σκέψη σε σχέση με αυτά που,
1: με αυτά που λέμε
0: για την τεχνική
1: καλημέρα
0: νοημοσύνη.
1: Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα και στο φίλο μας το Σάμι. Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν ακόμα πιο πολύ στην απομόνωση, λέει η φίλη Όλγα. Δεν ξέρω, λέει, τι λέω. Λέω ότι μπορεί να συμβεί. Καλημέρα και στο φίλο το Σάμι. Καλημέρα και σε όλους εσάς. Και θα ήθελα με αφορμή, Νίκο, ότι πάμε να διαβάσουμε το σαν σήμερα, να σκεφτεί ο καθένας από εμάς αν είχε την επιλογή να πατήσει ένα κουμπί και να ζήσει σε μια άλλη εποχή. Σε ποια εποχή θα ήθελες, Νίκο, φίλες και φίλοι, να ζήσετε, Σοφία? Σε ποια εποχή θα γυρνούσες πίσω στο παρελθόν? Σκεφτείτε το, πάμε στο. Σαν σήμερα, και αν θέλετε στέλνετε ένα μηνυματάκι.
1: Εγώ νομίζω 60's.
0: Τόσο εύκολα το αποφάσισες, ναι, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: μία
1: ναι,
0: φορά
1: ναι,
0: θα πατούσε
1: ναι,
0: το κουμπί ναι, ναι, ναι. Και θα γυρνούσε σε μία εποχή.
1: Ναι. Το πρώτο μισό του της δεκαετίας του 60. 60 με 65.
0: Μα,
1: και,
0: φίλε, αυτό
1: 60
0: το...
1: με 66.
0: Ρε Νίκο, και στην επιλογή αυτή που έχεις και τη δυνατότητα, μα έτσι καλώς ακόμα και τώρα μέσα από τα αργούδια στο 60 μας πας και την εποχή ζούμε.
1: Όχι, τώρα θα σε πάω στο 1916, όταν ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμμα. Πολύ,
0: πολύ γνωστή η μάχη. 1919, μια τέτοια μέρα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας η Καθημερινή. Δεν ξέρω το σημερινό τι αριθμό έχει, πάντως εκείνη την ημέρα όποιος πήρε αυτή την εφημερίδα έγραφε πάνω δεξιά το πρώτον φύλλο.
1: Μάλιστα. Καθημερινή, μια ιστορία βέβαια. 1928, άλλη μεγάλη ιστορία, η ιστορία της Πενικυλίνης. Ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ, έτσι, ο οποίος βέβαια παντρεύτηκε την βοηθό συνεργάτηδά του, Αμαλία Φλέμινγκ.
0: Τι αφήνεις κανένα υπονοούμενο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε?
1: Ανακάλυψε την Πενικυλίνη. Πρόσεξε, τώρα εδώ με για το Φλέμινγκ, τι μου θυμίζει αυτή η ατάκα. Μου θυμίζει μία ατάκα μάλλον του Βασίλη Αυλονίτη, από τους γαμπρούς της ευτυχίας.
0: Για πες.
1: Λέει, είδες ποτέ άνθρωπο να ερωτεύεται τη μούχλα? Μούχλα έλεγε την αδερφή του.
0: Ωραί,
1: που ήταν η ευτυχία. Έναν είδα, λέει, και πέθανε, τον Φλέμινγκ.
0: Έτσι. Καλή ατάκα. Λοιπόν, μια τέτοια μέρα, το 1968, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας.
1: Έτσι, όσο ήταν ακόμα βέβαια το ΚΚΕ στην παρανομία. 2000 ακριβώς, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ, είχαν αργήσει να γίνουν λόγω του ημισφαίριου, έτσι, που είναι διαφορετικό, και των κλιματολογικών συνθήκων. Στο Σίδνεϊ λοιπόν μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει η εκπρόσωπος των Ιθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρήμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία για πρώτη και τελευταία φορά. Ο Νίκος Κακλαμανάκης, ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ως σημεοφόρος βέβαια της ελληνικής αποστολής.
0: Λοιπόν, η φίλη η Όλγα λέει πως συμφωνώ με τον Νίκο, 60's και μετά.
1: Όχι, που δεν θα συμφωνούσε. Πάμε.
0: Λοιπόν, επηρεασμένη, την έχεις επηρεάσει, φίλε. Την έχεις μάλλον μαγέψει με τα κομμάτια τα οποία επιλέγεις. Πάμε στις γεννήσεις. 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Και θυμάμαι ότι είχε και ένα σύριαλ Μάρκο Πόλο που παρακολουθούσαμε
1: με, μουσική
0: με
1: του
0: πολύ
1: Μωρικών.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον στην ελληνική τηλεόραση. 1890, μια τέτοια
1: μισό,
0: μέρα.
1: Μισό. Κυρία Σοφία, αν μπορείς, γιατί ξέρω ότι οι κινήσεις σου δύσκολα γίνονται.
0: Μα γι' αυτό έχει βάλει το κολάρο η γυναίκα, γιατί λες αν μπορείς Σοφία,
1: μουσική,
0: αν μπορείς Σοφία, αν μπορείς Σοφία.
1: Μουσική Ένιο Μωρικόνε για το τηλεοπτικό σύριαλ του, ήταν κιόλας της ΡΑΙ.
0: Μα, Μάρκο Πόλο.
1: Μάρκο Πόλο.
0: Το βλέπαμε περιμένοντας σαν τρελή το επόμενο επεισόδιο.
1: Σάββατα έπαιζόταν.
0: 1890. Η Αγκάθα Κρίστη γεννιέται, η Αγγλίδα συγγραφέα των πολύ γνωστών αστυνομικών μυθιστορημάτων.
1: Και μετέπειτα ταινιών.
0: 1946, Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, γεννημένος την 4η Ιουλίου, και το Πλατούν, και οι δύο από τις αγαπημένες μου ταινίες. Και οι δύο.
1: Το γεννημένος 4η Ιουλίου, πολύ δυνατή ταινία.
0: Και καλά. Το Πλατούν. Και,
1: και πόσες ταινίες δεν έκανε. Μέχρι και με το Μέγα Αλέξανδρο ασχολήθηκε ο Όλιβερ Στόουν, θυμάσαι. Εντάξει. Με. Αμφίβολες βέβαια.
0: Κατά την άποψή σου, φίλε. Κατά την άποψή σου. Κάτω τα χέρια σου από τον Όλιβερ.
1: Όχι, ήταν, κοίταξε, ειδικά η σπουδή του πάνω στο Μέγα Αλέξανδρο ήταν λίγο αμφιλεγόμενη. Λοιπόν, στους θανάτους, σαν σήμερα, ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες αυτής της χώρας έφυγε από τη ζωή το 1938, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος φυσικά γλύπτης από την Τίνο. Όσοι πάτε στην Τίνο, το νησί της Μαρμαροτεχνίας, να επισκεφτείτε και τον ιστορικό πύργο εκεί και το μουσείο που έχει και τη σχολή Μαρμαροτεχνίας, καταπληκτικά.
0: Και την Παναγιά της Τίνο.
1: Καλά, αυτό εννοείται. 2006 έφυγε από τη ζωή η Οριάννα Φαλάτση, για τους νεότερους που δεν το γνώρισαν, δεν γνώρισαν τη συγκεκριμένη γυναίκα, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή βέβαια και από την θρηλυκή σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ.
0: Ενώ, μάλιστα,
1: σαν,
0: και η Φαλάτση.
1: Σήμερα, ναι, σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή,
0: ο Μάγκας,
1: θα λέγαμε αρκετά νέος.
0: Με το τρίκυκλο.
1: Ο Μάγκας με το τρίκυκλο, ακριβώς, σωστά το θυμήθηκες. Ο περίφημος Σταύρος Παράβας, ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς. Σήμερα, Μπάμπη, είναι η Διεθνής Μέρα Δημοκρατίας, το ξέρεις.
0: Της νέας.
1: Όχι, γενικώς.
0: Α, γενικώς.
1: Της,
0: για να ξέρω αν
1: της
0: θα κεράσουμε
1: παλιάς
0: ή
1: όχι. Και της νέας και της παντοτινής.
0: Και γιορτάζουν σήμερα Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα.
1: Και ο Βυσαρίων. Γιατί πού μου τους αφήνεις τους Βυσαρίωνες, Μπάμπη.
0: Άρε φίλε, τρεις είχαμε στην τάξη και τους φωνάζαμε με τα επίθετα για να μην τους μπερδεύουμε.
1: Βυσαρίων, θυμάμαι ότι ήταν.
0: Ρε Βυσαρίωνα.
1: Έπαιζε ένας Βυσαρίων σε μια ελληνική ταινία του Ορέστη Λάσκου. Λοιπόν, μήπως βρήκαμε τίποτα, κυρία Σοφία μου. Κάτι βρήκαμε, νομίζω.
0: Την έβαλες τώρα να βρει. Ε, το βρήκες.
1: Κάτι βρήκαμε. Για να ακούσω σιγά σιγά μήπως είναι αυτό. Αν, εντάξει, αν είναι.
0: Βάλε να τα ακούσουμε,
1: θα το δοκιμάσουμε.
0: Και αν δεν είναι, δεν πειράζει. Θα πάμε
1: πάρουμε
0: παρακάτω.
1: Μια πικρή γεύση.
0: Δηλαδή, σε λίγο θα έρχεται με κράνο στην εκπομπή, να ξέρεις.
1: Σε λίγο θα έρθει η Βούλα, είναι και 29. Έχουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι, νάτι, οχ, πέρασε σαν ξωτικό από πίσω μου.
1: Ναι, ναι, πράγματι. Αυτή είναι η μουσική και είναι μαγευτική, αναγεννησιακή, μάλλον μεσαιωνική. Γιατί ο Μεσαίων προηγήθηκε της αναγέννησης. Απολαύστε το μέχρι να ακούσετε τη φωνή της Βούλας Σαΐδη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι, μεγάλη άνοδος και για το φυσικό αέριο. Στη μία θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και βρίσκονται αντιμέτωποι με ισόβια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χτες πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε το δημοφιλή τραγουδιστή πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία. Τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που μεταφέρθηκε από το Χανιά με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του. Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Διαβατών. Τα ξημερώματα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν διενέργεια δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Αφού ακούσαμε, Μπάμπη, και ένα τραγούδι για τις τρίτες, το Ruby Tuesday από τους Rolling Stones, το οποίο φυσικά δεν μας το πρόσφερε η τέχνητη νοημοσύνη, μας το πρόσφερε η δική μας νοημοσύνη.
1: Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, έχω πολλές φορές αναρωτηθεί εάν θα έπρεπε τις μουσικές επιλογές να συνεχίσεις να τις κάνεις εσύ ή να συνεργαστούμε με την τεχνητή νοημοσύνη για να βρίσκει εκείνη τα κατάλληλότερα τραγούδια για την εκπομπή
0: μας. Με AI, πρόσεξε, γιατί θα μας αφήσετε χωρίς δουλειά, έτσι, κύριε Μπάμπη. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά και πέρα από τις κουβεντούλες που κάνουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί δεν έχουμε βγάλει ακόμη κάποιον ειδικό, αφού τον έχουμε τον ειδικό μέσα στη γειτονιά μας, έτσι είπα και εγώ, στράφηκα κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα και απευθύνθηκα λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ρεφανίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, είναι διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και αναλυτική δεδομένων.
1: Και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και τις τελευταίες ημέρες βγαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και λένε.
0: Αμφισβητούν για πράγματα.
1: Όχι, και δείχνουν ότι φοβούνται, ότι ανησυχούν, ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ας πούμε, τέλη 27 το τοποθετούν, ότι μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να καθορίζει πλέον, να έχει πάρει το πάνω χέρι από τον άνθρωπο και να καθορίζει αυτή τις ζωές μας.
0: Λοιπόν, επειδή όμως μας αρέσει να παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή και επειδή έχουμε ένα ολόκληρο έτσι γεμάτο 20 λεπτό μπροστά μας, που μπορούμε να συζητήσουμε νομίζω αρκετά αναλυτικά, θα πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ρεφανίδη. Καλή σας μέρα από τον 102.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Λαδιανέ και κύριε Τζιμπάνογλου.
0: Και το πρώτο ερώτημα το οποίο θα θέσω για να
2: και
0: τα πάρουμε.
2: Καλημέρα στο κροατέ σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα θέσουμε είναι τι ορίζουμε ως τεχνητή νοημοσύνη. Μην θεωρούμε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ή πάλι κάποια τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι είναι. Για πείτε μας.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στη διδασκαλία του μαθήματος τεχνητή νοημοσύνη, στην πρώτη διάλεξη, πάντα ξεκινάμε με τον ορισμό του τι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Κάπως έτσι και εμείς το θέλουμε. Σαν να είμαστε. Να τώρα που άρχισαν και τα σχολεία.
1: Έλα, να κρατάς σημειώσεις, Νίκο, εδώ.
2: Σε γενικές γραμμές μπορεί να πει κανείς ότι ο στόχος της τεχνητής νοημοσύνης είναι να κατασκευαστούν συστήματα τα οποία σκέφτονται ή συμπεριφέρονται σαν τον άνθρωπο. Ή υπάρχει ένας εναλλακτικός ορισμός, σκέφτονται ή συμπεριφέρονται ορθολογικά. Το ορθολογικά δεν είναι απαραίτητα σαν τον άνθρωπο, είναι καλύτερα, είναι βέλτιστα. Θα έμενα στον πρώτο ορισμό, προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο σκέφτεται, παίρνει αποφάσεις, δίνει συστάσεις ή εκτελεί ενέργειες, οδηγεί ένα αυτοκίνητο για παράδειγμα, όπως θα το έκανε ένας άνθρωπος.
0: Τώρα αυτή η πρώτη τοποθέτησή σας μου φέρνει μία απορία εξ αρχής. Υπάρχει περίπτωση να σκέφτεται και συναισθηματικά η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Τι ρομαντικός είσαι, ρε Νίκο μου.
0: Όχι,
1: αυτή είναι
0: όχι,
1: η πρώτη ερώτηση.
0: Όχι, όχι, αυτή είναι.
1: Φοβερός, φοβερός, είσαι πολύ ρομαντικός.
0: Αυτή είναι και επίφοβη. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρεφανίδη.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο προγράμματα σε υπολογιστή. Δηλαδή, όπως ένας υπολογιστής κάνει ακριβώς ό,τι του έχουμε διατάξει να κάνει, τον έχουν προγραμματίσει να κάνει, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη κάνει πράγματα για τα οποία έχει προγραμματιστεί σε εισαγωγικά. Η διαφορά στα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων ετών είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος κατασκευής τους. Δηλαδή, ακολουθείται μια διαδικασία που λέγεται εκπαίδευση πάνω σε πολλά δεδομένα, οπότε τροφοδοτώντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης με πάρα πολλά δεδομένα που έχουν προκύψει από ανθρώπους, το σύστημα μιμείται τη συμπεριφορά του ανθρώπου διαβάζοντας αυτά τα δεδομένα. Κλασικό παράδειγμα τα chatbot που χρησιμοποιούμε, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε τόνους κειμένων που έχουν αντλήσει από βιβλία, το διαδίκτυο κλπ. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, δεν έχει συναισθήματα η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε έχει ελεύθερη βούληση. Μπορεί να προσποιηθεί ότι έχει, αλλά έχει να κάνει με το πώς θα το φτιάξει προγραμματιστής, ο κατασκευαστής.
1: Πού οφείλονται τότε αυτές οι ανησυχίες τις οποίες εκφράζει ο ένας μετά τον άλλον επικεφαλής μεγάλων εταιριών που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να μπει ένας έλεγχος, γιατί πλέον μπορεί να βρισκόμαστε σε εκείνο το στάδιο που μπορεί τα πράγματα να γίνουν επικίνδυνα με την αυτονόμηση της τεχνητής νοημοσύνης έναντι του ανθρώπου?
2: Θα ήμουν λίγο πιο έτσι. Λιγότερο απεσιόδοξος σχετικά με το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια με την τεχνητή νοημοσύνη. Να το δω καθαρά τεχνολογικά το θέμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ο κίνδυνος, όπως αναφέρθηκε από κάποιους εκπροσώπους αυτών των εταιριών ή πρώην υπαλλήλους τους, να καταστραφεί η ανθρωπότητα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ούτε στα επόμενα 10 χρόνια, όπως είπε ο CEO της Anthropic, ότι δίνει 10% πιθανότητα στα επόμενα 10 χρόνια να πάρει το πάνω χέρι η τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχάς, το τι θα μπορέσει να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη θα εξαρτηθεί από το τι δυνατότητες της δίνουμε. Δηλαδή, εάν συνδέσουμε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με τον πραγματικό κόσμο και τα δώσουμε τη δυνατότητα να εκτελούν ενέργειες, μπορούν πολλά πράγματα να πάνε στραβά. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη, οπότε αν αποκτήσει πρόσβαση στον πραγματικό κόσμο και σε κρίσιμες υποδομές, αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο, εδώ μισό λεπτό, κάτι για να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο ζωντανό. Θυμόμαστε ότι στην σειρά ταινιών οι εξολοθρευτές είναι αποτέλεσμα, δημιουργικό αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, έτσι θα πάω και λίγο πιο παλιά, ίσως σε μια ταινία την οποία είναι της γενιάς μας, την είχατε δει κι εσείς και ήταν πρόδρομος νομίζω αυτών των ταινιών, όπου ένας υπολογιστής, ήταν το Electric Dreams αν το θυμάστε την ταινία, ένας υπολογιστής ξαφνικά αυτονομούνταν. Αυτός ο κίνδυνος του να αυτονομηθεί ένα σύστημα και να αρχίσει να λειτουργεί χωρίς να παίρνει οδηγίες, αλλά από μόνο του να θέλει να καταστήσει εκείνο κάποια δεδομένα. Υπάρχει, κύριε Ρεφανίδη.
2: Εάν προγραμματιστεί να κάνει κάτι τέτοιο, ναι, μπορεί να το κάνει.
1: Αλλά άρα μπορεί να συμβεί. Άρα μπορεί να συμβεί.
2: Εάν προγραμματιστεί, δηλαδή κάποια εταιρεία, γιατί τα συστήματα αυτά δεν κατασκευάζονται από έναν άνθρωπο, μπορεί να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, κανείς δεν μπορεί να ελέγξει μια εταιρεία αυτή τη στιγμή τι έντολες θα δώσει, έτσι δεν είναι. Μια εταιρεία.
2: Όμως, ίσως και εδώ έχετε η συζήτηση για το ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο ζητούν οι εκπρόσωποι των εταιριών.
0: Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο.
2: Μα, στην Ευρώπη το έχουμε αυτό το πλαίσιο σε μεγάλο βαθμό. Ο κανονισμός AI Act που ψηφίστηκε το 24 και σιγά σιγά μπαίνει σε εφαρμογή, έχει βάλει πάρα πολλούς περιορισμούς στην ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι πρωτοποριακό, δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο κάτι αντίστοιχο. Ουσιαστικά στην Αμερική ζητούν κάτι ανάλογο. Δηλαδή να μπουν κανόνες, έλεγχοι, να μετριέται η επικινδυνότητα των διαφόρων συστημάτων και κυρίως η χρήση τους, ώστε να αποφευθούν τέτοιοι κίνδυνοι.
1: Πάντως δεν ξέρω κατά πόσο θα σας καθησυχάσω. Βγήκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, και δήλωσε: τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
2: Ναι, έχει και λίγο χιούμορ. Το θέμα εδώ
0: αυτό
2: πέρα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι είναι λίγο το χιούμορ.
1: Το έχει τόσο έξυπνο.
2: Υπάρχει ο ανταγωνισμός με την Κίνα και προφανώς το ερώτημα είναι κατά πόσο θα φρενάρει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εθελοντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο δυτικό κόσμο. Αν δεν συμβεί αυτό και στην Κίνα, τι κίνδυνοι δημιουργούνται πλέον γεωστρατηγικοί ενδεχομένως ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους. Οπότε υποθέτω έτσι το βλέπει ο κύριος Τραμπ.
1: Πέρα από τους κινδύνους, στους οποίους έχουμε εστιάσει στο ξεκίνημα της κουβέντας, θέλω να μας πείτε και τις ευκαιρίες. Θέλω να μας πείτε σε ποιους τομείς μπορεί πραγματικά να καλυτερεύσει τη ζωή μας η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δίνω σαν παράδειγμα, ας πούμε, ότι στην ιατρική γίνονται άλματα, λέει, με τη χρήση και κυρίως στο κομμάτι εκείνο της εξειδικευμένης και της εξατομικευμένης πλέον θεραπείας. Ο κάθε ασθενής δηλαδή διαφοροποιείται και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ακολουθήσει μια ξεχωριστή θεραπεία που μπορεί να είναι πιο κοντά στα δικά του δεδομένα, ως παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια τέτοια παραδείγματα που να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν ομορφότερα και καλύτερα στη ζωή μας με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης?
2: Ναι, η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντική, εκπληκτική θα έλεγα τα τελευταία χρόνια. Καταρχάς τη χρησιμοποιούμε όλοι μέσα από τα chatbot. Η βοήθεια η οποία μας δίνει σε αναζήτηση πληροφορίας, συγγραφή ή έλεγχο κειμένων είναι πάρα πολύ σημαντική. Στον προγραμματισμό, πάρα πολλοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να γράφουν ως βοηθό για να γράφουν τα προγράμματά τους. Ο κίνδυνος βέβαια εδώ είναι ότι πρέπει πάντα να ελέγχεις αυτό που σου δώσε. και όταν τα μοντέλα ή τα προγράμματα που κατασκευάζονται με αυτόματο τρόπο γίνονται τεράστια, δυσκολεύονται στον έλεγχο ή βασίζονται στο ότι αφού το είπε η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστό και το χρησιμοποιούν, με κίνδυνο αυτό να περιέχει λάθη. Τώρα, στην ιατρική είναι πιο παλιά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, σε αξιολόγηση καταστάσεων, διάγνωση ασθενών, διάγνωση ακτινογραφιών. Οπότε μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δώσει, να χρησιμοποιηθεί ως συμβουλευτικό εργαλείο στο γιατρό για να βγάλει μια διάγνωση, να του δώσει πρόσβαση σε πληροφορίες, σε γνώσεις, πιο εύκολα από ό,τι θα την έπαιρνε μέσα από αναζήτηση στο διαδίκτυο μόνος του. Πάντα βέβαια έχει την ευθύνη να τα ελέγξει αυτά τα οποία του επιστρέφει. Βοηθάει πάρα πολύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη δημιουργία νέων φαρμάκων, στη βιολογία δηλαδή, υπάρχει χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για κατασκευή φαρμάκων πιο γρήγορα από ό,τι γινόταν παλιά. Η ρομποτική είναι ένας τομέας ο οποίος υπόσχεται πολλά, αν και ακόμα βρίσκεται πολύ πιο πίσω από ό,τι τα συστήματα συνομιλίας τα οποία βλέπουμε. Για παράδειγμα, στην Αμερική υπάρχουν αυτόνομα ταξί σε 14 πόλεις. Οδηγούν
0: ναι,
2: μόνα
0: τα
2: τους.
0: Έχουμε δει και βέβαια δεν ξέρω πόσο ο Μπάμπης ή εγώ ή κι εσείς θα μπαίνατε σε ένα τέτοιο όχημα.
2: Κοιτάξτε, η ρομποτική, σας είπα, δεν είναι τόσο μπροστά όσο τα υπόλοιπα, τα διαλογικά συστήματα, για παράδειγμα. Σε αυτές τις 14 πόλεις που κυκλοφορούν αυτόνομα ταξί, αφενός έχει γίνει μια απίστευτα λεπτομερή χαρτογράφηση των περιοχών μέσα στις οποίες κινούνται σε επίπεδο εκατοστού και δεν μπορούν να βγουν έξω από αυτή την περιοχή. Αν βγουν έξω από αυτή την περιοχή, χάνουν την ασφάλεια που είχαν, οπότε δεν τους επιτρέπεται κάτι τέτοιο και παρακολουθούνται από το κέντρο της εταιρείας αν πάει κάτι στραβά να λαμβάνει τον έλεγχο άνθρωπος. Ωστόσο, έστω και έτσι σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, το ότι κυκλοφορούν με ασφάλεια από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια. Η εταιρεία λέει ότι τα ατυχήματα τα οποία προκαλούνται από τα αυτόνομα ταξί είναι λιγότερα αναλογικά με τα ατυχήματα που προκαλούνται από οδηγούς. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Πιθανώς στο μέλλον να δούμε και ρομπότ σε καθημερινή χρήση να μας βοηθούν να καθαρίσουμε το σπίτι, για παράδειγμα.
0: Εφόσον ασχολείστε με την εφαρμογή, θα ήθελα να μας πείτε ξεκάθαρα, γιατί σε έχετε εικόνα, πώς έχει προχωρήσει η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης στη δική μας χώρα.
2: Στην Ελλάδα γίνεται σημαντική έρευνα σε τεχνητή νοημοσύνη. Σίγουρα δεν έχουμε τις μεγάλες εταιρείες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κίνα.
0: Υπάρχουν εταιρείες.
2: Υπάρχουν πιο έτσι εξειδικευμένες, συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Μικρότερου βεληνικούς, εντάξει, ναι.
2: Πολύ μικρότερου βεληνικούς. Και υπάρχουν και πάρα πολλές ερευνητικές ομάδες στα πανεπιστήμια, σε όλα τα πανεπιστήμια. Γενικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της έρευνας στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Σχεδόν όλα τα προγράμματα τα οποία τρέχουν έχουν μέσα τους και μια διάσταση τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, χειροπιαστά αποτελέσματα. Τις προηγούμενες μέρες στη ΖΕΘ υπήρχαν πολλά ρομποτάκια από διάφορα πανεπιστήμια και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και από άλλα που είχαν αναπτυχθεί από Έλληνες ή είχαν προγραμματιστεί από Έλληνες. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο, δεν ξέρω και ο Μπάμπης αν έχει να σας να προσθέσει κάτι. Εγώ θα ήθελα και την προσωπική σας άποψη, επειδή βλέπουμε πολλές φορές τώρα πλέον και νεότερα παιδιά, αλλά και κάποιους παλιότερους, να διευκολύνονται, να παίρνουν κείμενα, παραδείγματος χάρη, σύνθεση κειμένων από την τεχνητή νοημοσύνη για διάφορα πράγματα. Αλλά αυτό είναι ένα σκέλος. Δεν φοβάστε μήπως οι άνθρωποι σταδιακά σταματήσουν να διαβάζουν και σταματήσουν ακόμη περισσότερο να σκέφτονται, διότι υπάρχει μία τεχνητή νοημοσύνη να σκέφτεται για εκείνους?
2: Ναι, αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, γιατί η διευκόλυνση την οποία δίνουν αυτά τα συστήματα είναι μεγάλη και, και πολλοί φοιτητές τη χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, μας στέλνουν εργασίες στα μαθήματα και δεν ξέρουμε κατά πόσο τις έγραψαν αυτοί ή χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Ξαφνικά το επίπεδο των εργασιών έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, χωρίς να έχουν, ας πούμε, ορθογραφικά λάθη ή αυτά που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει κίνδυνος και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη είναι Έχει ένα ταβάνι μέχρι που μπορεί να φτάσει, κάνει και τα λάθη της. Εάν δεν μάθει ο άνθρωπος να κρίνει το αποτέλεσμα, να το διαβάζει, να έχει τον τελικό λόγο, τον τελικό έλεγχο, αυτό δημιουργεί κινδύνους για την προσωπική του ανάπτυξη τελικά. Αυτού ο οποίος δεν έχει μάθει μόνος του να δημιουργεί ή να κρίνει, να ελέγχει το όποιο αποτέλεσμα πήρε.
0: Άρα είναι ακόμη μια εφαρμοσμένη τεχνολογία την οποία πρέπει να εφαρμόζουμε με μέτρο όπως όλα στη ζωή μας.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη για το πώς θα εξελιχθεί θα καθοριστεί από το πώς θα τη διαχειριστούμε εμείς. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο ή ταυτόχρονα μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη και δύσκολη απειλή για την ανθρωπότητα από τον τρόπο που θα τη χειριστεί ο ίδιος ο άνθρωπος.
0: Και νομίζω θα συμφωνήσει με αυτό και ο κύριος Ρεφανίδης.
2: Ναι, νομίζω ότι και το Υπουργείο Παιδείας τις τελευταίες εβδομάδες κινείται προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά τα σχολεία τουλάχιστον. Δηλαδή, μου κάποιοι κανόνες στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τα παιδιά, από τους μαθητές, για τις εργασίες τους, για το πώς τις.
0: Είναι και ένα θέμα και πώς θα ανοιχνεύεται αυτό, έτσι. Αν κάποιος το παίρνει έτοιμο ή είναι προϊόν δικής του σκέψης. Λοιπόν,
2: ένα έμπειρο μάτι το βρίσκει πάντως. Δηλαδή, ειδικά στις εργασίες των φοιτητών, με το που ανοίγεις το αρχείο και βλέπεις την εικόνα του, συνήθως καταλαβαίνεις αν είναι από το ChatGPT ή όχι. Δεν τα αλλάζουν κιόλας πολλές φορές ή ξεχνάνε πράγματα μέσα στο κείμενο της εργασίας που φαίνεται ότι έχουν προκύψει από κάποιο εργαλείο.
1: AI, πες μου σε παρακαλώ, πώς θα γίνει πιο ανθρώπινο το κείμενο που μόλις τώρα έχω υποκλέψει με τη βοήθεια ενός άλλου εργαλείου.
0: Καλό ερώτημα.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ρεφανίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Κλείνοντας, θυμήθηκα την μουσική και την συγκεκριμένη ταινία, όπου συγκεκριμένη ταινία ένας υπολογιστής, και μάλιστα από εκείνους τους υπολογιστές, κύριε Ρεφανίδη, που χρησιμοποιούνταν στις αρχές, στο πρώτο μισό της δεκαετίας των 80's, έτσι, του 80, ένας λοιπόν υπολογιστής αυτονομείται ξαφνικά, έχει δική του σκέψη και αποφάσεις και μάλιστα ερωτεύεται, γίνεται και αντίζηλος του φοιτητή ο οποίος τον έχει
1: τώρα
0: και,
1: μου θυμίζει,
0: και ερωτεύεται την κοπέλα που αγαπάει και εκείνος,
1: οπότε καταστρέφεται στο τέλος και αυτός
0: και στο τέλος γίνονται όλα στάχτη και μπούρμπερι.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ευχαριστούμε κύριε Ρεφανίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Και με το τραγούδι αυτό και όλα θα πάμε, Μπάμπη, και στο Δελτίο Ειδήσων, νομίζω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Μας βγάζει.
0: Νομίζω μας βγάζει. Electric Dreams, λοιπόν.
1: Μείνετε εσείς συντονισμένοι εδώ στον 102. Η πόλη ξύπνησε, έχει ακόμα μπροστά της τουλάχιστον μία ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό κόλπο, Ερυθρά θάλασσα και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου σημειώνει και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή του σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει φτάσει στα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να υποφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα και η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ποινή ισοβίων είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται και ενώ μία ώρα από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως και το τηλεφώνημα που έγινε στο ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν πάρει νέα προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία το μεσημέρι. Χιλιάδες κόσμου, μεταξύ του οποίου πλήθος εκπροσώπων του καλλιτεχνικού στερεώματος, αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι το δημοφιλή τραγουδιστή στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές αρχές, ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ολοκλήρωσε την ποινή που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της συμμετοχής του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αναμένεται στις 12 να γίνει η απόλυσή του από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η συνήγορος υπεράσπισής του Βάσο Πανταζή. Στο μεταξύ, με έντονη είναι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πιθανότητα να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, με γνωστούς συνταγματολόγους να αμφισβητούν ευθέως την εκτίμηση ότι η έξοδός του από τις φυλακές ανοίγει αυτομάτως και την πόρτα για την πολιτική δραστηριοποίηση του καταδικαστέντα. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που το εξέτασαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, ενημερώνοντας τις αρχές. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Η ίδια στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το μωράκι τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Ένα 5χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Για το συμβάν ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Πριν από 2 ημέρες στην παραλία της ίδιας περιοχής ένας 55χρονος τραυματίστηκε επίσης λόγω επίθεσης από άγριο ζώο. οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας που συνεδρίασαν στο Κάρντιφ υπέγραψαν χθες μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνάντησή τους διεξήχθη μετά τη δήλωση το Σαββατοκύριακο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος αναμένεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η άνεμη θα είναι ασθενής έως μέτρη. Καλό καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Συμμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Να είμαστε με αλλαγή σύνθεσης.
1: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Και οι δρόμοι τρέχουν χιαστεί.
0: Χαραλάμπη.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραβά. Καλημέρα στον Μάκη τον Μουδιώτη.
0: Καλημέρα, Μάκη.
1: Καλημέρα στην Αρετή την Παπαδοπούλου.
0: Καλημέρα, Αρετή.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι.
0: Καλημέρα, Χρήστο Σιδερίδη.
1: Που και σήμερα είστε συντονισμένοι στον 102 FM.
0: Είπαμε, έχουμε αλλαγή σύνθεσης. Στην θέση της Σοφίας έχει πάρει για την τελευταία ώρα ο αγαπητός και χαμογελαστός Χρήστος Σιδερίδης ή Παντελίδης.
1: Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου.
0: Το έχω να βγάζω
1: παρατσούκλια
0: σε όλους, όπως τον άλλον Φάνη Λιάκο Κατεριανάκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εσύ τον έχεις μάθει Κατεριανάκη και ψάχνεις το κανονικό του όνομα.
1: Ποιον θα αποκαλούσες Ηλία Γιώργο Κασιδιάρη?
0: Όχι το Βασίλη τον Πεκλάρη πάντως.
1: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί σήμερα θα μολοπονήσει την πολιτική κουβέντα η αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
0: Νομίζω τα θέλουμε όμως και κάποιοι.
1: Και η πιθανότητα να κατέβει, αν μπορεί να κατέβει στην πολιτική σκηνή.
0: Βλέπω εδώ ότι οι συνταγματολόγοι πάντως εκφράζουν διάφορες απόψεις, αμφισβητούν την εκτίμηση ότι η έξοδος από τις φυλακές ανοίγει αυτομάτως την πόρτα για πολιτική δραστηριοποίηση.
1: Δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος ως αρχηγός ή υποψήφιος βουλευτής μέχρι να
0: εκτίσει το σύνολο της ποινής του, ας πούμε, έστω και εκτός φυλακής.
1: 13 χρόνια είναι η καταδίκη. Αυτός βγήκε 6-6,5 χρόνια μέχρι να συμπληρωθούν τα 13.
0: 13 ή 14. Βλέπω 13, εδώ τον 13. Κύριο Αλιβιζάτο που είπε για 14. Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι και
1: η καταδίκη
0: ακριβώς.
1: Είναι η ποινή που του έχει επιβληθεί είναι τα 13 χρόνια.
0: Ναι, βλέπω αλλού 13 χρόνια.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να αποφυλακίστηκε πρόωρα, αλλά αυτό δεν αλλάζει.
0: Άρα λέει ισχύ των απαγορευτικών μέτρων εκτείνεται στο 2033. Για να ακούσουμε αν έχει ψάξει το ρεπορτάζ ο Βασίλης ο Πεκλάρης μαζί με την καλημέρα. Μας. Γεια σου, Βασίλη.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι αυτό ακριβώς λένε οι συνταγματολόγοι. Εδώ βέβαια τώρα, ότι είναι τα 13 χρόνια και ότι η δυνατότητα από την τελεσίδικη καταδίκη το 2020, έτσι, στην απόφαση του εφετείου, είναι το 2033.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Η δυνατότητα δηλαδή να απολυτευτεί μέσα σε κόμμα, γιατί
1: μπράβο.
2: Εκτιμούν ότι...
1: ως ανεξάρτητος μπορεί να κατέβει.
2: Ως ανεξάρτητος μπορεί να κατέβει, βέβαια. Αυτό τώρα είναι μια έτσι, λειτουργία, τα έλεγε νωρίτερα και καθηγητής νομικής στην ΕΡΤ που τον άκουγα, ότι mm-hmm. Ζουλαχόπουλος νομίζω. Ότι αυτό τώρα βέβαια είναι κενό περιεχομένου, γιατί βέβαια πρέπει για να εκλεγεί κάποιος, δηλαδή μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος σε μια εκλογική περιφέρεια, αλλά πρέπει να συγκεντρώσει το 3% πανελλαδικά οποιοδήποτε ακόμα και ο ανεξάρτητος για να μπορεί να εκλεγεί. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει νόημα, έτσι, απλά μπορεί να γίνει μόνο ως επίδειξη δύναμης, δηλαδή να κατέβει σε μια περιφέρεια στην Αττική, να πάρει μόνος του ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θα εκλεγεί βέβαια,
1: αλλά θα δείξει
2: αλλά θα
1: ότι...
2: είναι μια επίδειξη πολιτικής δύναμης.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει,
1: και αυτό είναι το ανησυχητικό, Βασίλη, ότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι θα μπορούσε ακόμα και έτσι και όσα έχουν προηγηθεί να συγκεντρώσει ένα... σημαντικό εντάξει. κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
2: Εντάξει, υπάρχει αυτή η αντίληψη, υπάρχει αυτή η επίχυση και υπάρχουν και νοσταλγοί του ναζισμού και του βασιλιά και για διαφόρων υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή διαφορετικά πράγματα είναι μεταξύ τους, έτσι, δεν τα μπλέκω. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες που μπορεί να έχουν άλλες αντιλήψεις.
0: Πρέπει να τα ξεχωρίζουμε και να τα διαχωρίζουμε, διότι διαφορετικό ένα... εσφαλμένο

0: πολιτικό παρελθόν και διαφορετικό όχι, ένα εγκληματικό παρελθόν, έτσι.
1: Όχι, ναι, λέω για τις αντιλήψεις πολιτικές του κόσμου. Δεν λέω για την... Για την
0: και εγώ απλά έκανα πιο σαφή τη διάκριση, ρε παιδί μου, για να μην...
1: Καθηδιάρη, ο οποίος θα βγει 12 η ώρα, όπως είπε η συνηγορός του, θα έχει κόσμο εκεί συγκεντρωμένο στο Δομοκό και θα έχει και συνέντευξή μου που θα παραχωρήσει συνέχεια, δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα ή τις επόμενες ημέρες. Που θα δώσει, τέλος πάντων, θα έχουμε σήμερα εμείς καλεσμένους μετά τις 11 τον καθηγητή εδώ πέρα του συνταγματικού, του συνταγματολόγου, του καθηγητή του νομικής του Αψίτα, κ. Ματζούφα, ο οποίος θα μας δώσει ακριβώς.
0: Θα δώσει πλαίσιο, ίσως κάποιες πιο ξεκάθαρες απαντήσεις προς
1: αλλά
0: το πλαίσιο.
1: Γενικότερα η αντίληψη που επικρατεί και όσες έχω διαβάσει και έχω ακούσει και τον Ξενοφόν Κοντιάδη και τον κ. Βλαχόπουλο, σας είπα νωρίτερα και άλλους καθηγητές και νομικούς, είναι αυτή. Ότι η τελεσίδικη καταδίκη και το, έτσι όπως χωρίζει το πλαίσιο και ο νόμος που έχει δημιουργηθεί, έτσι. Τώρα, εκ των υστέρων, βέβαια όλα θα κρυφθούν αν κατέβει, γιατί δεν μπορεί να κατέβει ούτε με κόμμα που θα υποκρύπτεται η ηγεσία, δηλαδή ως υποψήφιος βουλευτής μέσα σε ένα κόμμα που δεν θα είναι αρχηγός. Πάλι ο νόμος ορίζει ότι είναι κρυφή ηγεσία, μπορεί να υποκρύπτεται, οπότε το κόβει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος, ο οποίος τελικά θα κρίνει, έτσι αυτός είναι, εν τέλει που πηγαίνουν εκεί τα ψηφοδέλτια όταν και τα λοιπά, φτάσει η ώρα της προκήρυξης των εκλογών και εκεί θα κρυφθεί αν μπορεί να κατέβει ή όχι. Έτσι, οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο, οποιοδήποτε υποψήφιος βάσει της νομοθεσίας που υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει αρκετές νομικές παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια και από τον κύριο Βορύδη τελευταία, έτσι, η οποία βάζει πολλά εμπόδια, έτσι, στην συμμετοχή κάποιου που έχει καταδικαστεί οριστικά, ακόμα και όχι τελεσίδικα τότε, προέκυψε στη συνέχεια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε δράση σε εγκληματική οργάνωση. Οπότε τα πράγματα στενεύουν. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο, γιατί μιλάμε νομικά και ξέρετε, το πολιτικό είναι το πιο ενδιαφέρον, αν έχει αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν διαφορετικά τα δεδομένα του 10, 11, 12, 13, έτσι, που γιγαντώθηκε η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα και άρχισε το τέλος της με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έτσι, σταδιακά και από νομοποίησή της, τη συνείδηση πρώτα του κόσμου και συνέχεια και νομικά και βέβαια και με τις παρεμβάσεις και με την... με την σύλληψη των συμμετεχόντων στην οργάνωση, να πούμε ότι τα δεδομένα σήμερα σε αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι διαφορετικά, έτσι, και πολιτικά και κοινωνικά. Και είναι ένα νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα δούμε τι και πώς και εφόσον θα υπάρχει απήχηση και σε ποιο βαθμό. Έτσι, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ομάδες πολιτών. Σας έλεγα και χθες ότι τους βλέπεις, τους αναγνωρίζεις σε διάφορες δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής, αλλά αν είναι μαζικό θα το δούμε, θα εκδηλωθεί με κάποιο τρόπο.
0: Πάντως, πέραν από τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους διαφόρους συνεργάτες του κυρίου Κασιδιάρη στο παρελθόν, δεν βλέπουμε εκτός από τον ίδιο κάποιον από τους αυτούς, ας πούμε, που είχαν εμφανιστεί ως πρωτοπαλίκαρα αυτής της οργάνωσης να έχει αντίστοιχες φιλοδοξίες. Όλα τα φώτα στρέφονται πάνω στον κύριο Κασιδιάρη. Αυτός φέρεται έτσι ως η ηγετική φυσιογνωμία αυτού του χώρου.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω γνώση του χώρου ιδιαίτερη και έτσι πέρα από αυτά που παρακολουθούμε
0: από
1: όλοι,
0: ό,τι φαίνεται και ακούγεται.
1: Ξέρω. Εντάξει, παλιοί προφανώς και δεν υπάρχουν ο Μιχαλολιάκος τα λοιπά. Έτσι, τώρα μιλάμε για νέα... Δεν ξέρω, είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
2: Θυμάστε και την ιστορία με τους Σπαρτιάτες, παιδιά. Και τι είχε...
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Και είχαν διασυνδεθεί και με τους
2: ήταν η διασύνδεση και οτιδήποτε και τα λοιπά. Φυσικά.
1: Ναι, με τους Έλληνες πρώτα που δεν κατέβηκαν έτσι, και μετά με τους Σπαρτιάτες που κατέβηκαν.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δούμε και περιμένουμε να... θα ακούσω και εγώ προσωπικά και τις απαντήσεις του συνταγματολόγου που θα έχετε αργότερα για
2: και
0: να
2: αυτό,
0: μας...
2: Και αυτό είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή σας, Βασίλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι
2: θα σας ακούσω προσωπικά ο Νίκος.
0: Εγώ, ξέρεις τι, τώρα εδώ θα κάνω λίγο black humor, δυστυχώς. Ξέρεις, συνταγματολόγοι με τους οποίους είχα εγώ κυρίως έτσι μια
2: επαφή και
0: επαφή, επικοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, ή πλέον έχουν απομακρυνθεί εντελώς από το χώρο ή έχουν αποδημήσει. Έτσι, και αυτό δείχνει, αυτό δείχνει ένα ηλικιακό.
1: Αυτό ισχύει αυτό για όλους μας, Νίκο, και για μένα και σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Στην ατζέντα, η ατζέντα είναι γεμάτη.
0: Ναι.
1: Παλιά η ατζέντα.
0: Ναι, παλιά η ατζέντα, ακριβώς.
1: Είναι γεμάτη με ανθρώπους που έχουν φύγει.
0: Δυστυχώς.
1: Οπότε ας το συζητάμε αυτό. Πάμε τώρα πολιτικά.
0: Αφήνουμε αυτό, πάμε πολιτικά. Νομίζω το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση. Και
2: νομίζω
0: το βλέπω...
2: σημαίνει ότι εκεί θέλω να πάμε, έτσι να τα λέμε.
0: Όχι, είναι αυτό που. Εκεί που ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Το φούσκωμα του λογαριασμού όσον αφορά τα ενεργειακά, πετρέλαιο, αέριο, ηλεκτρικά, φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι πρώτων πυλών, απλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Δεν ξέρω εσένα το ρεπορτάζ σου τι λέει,
1: Βασίλη. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι αναζητεί από τις Βρυξέλλες την ενίσχυση, είτε με την έξοδο μιας ενίσχυσης από τον κόφτη.
0: Πολύ θα περιμένει από εκεί.
2: Σας τα έλεγα.
0: Αν περιμένει από τις Βρυξέλλες, πολύ θα περιμένει.
1: Όχι να δώσει, αλλά να μην περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό κόφτη.
0: Προφανώς.
1: Να βγουν εκτός δηλαδή. Έχουμε πλεόνασμα, αλλά να βάλουμε τα λεφτά για να ενισχυθούν περιοχές, εισοδήματα, αυτοκίνητα, με κάποιες προϋποθέσεις, να υπάρχει μια ενίσχυση τιμές του πετρελαίου και της μόλυβης και της βενζίνης, αλλά αυτό και ειδικά του θέρμανσης που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες.
2: Αυτό είναι που μας καίει φυσικά.
1: Αλλά αυτό να μην περιλαμβάνεται στον επιστημονικό κόφτη, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, μετά πάνε στον αέρα, πάνε κουβά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει. Έτσι και ενισχύσει που έχει πει ότι θα.
2: Από και εγώ αυτό σκεφτόμουν, ότι δεν είναι ανεξάντλητο ένα ταμείο παροχών. Προφανώς.
1: Έχει δυνατότητες. Υπάρχουν δυνατότητες.
0: Έχει δυνατότητες και υπάρχει.
1: Δεν θέλει να είναι στον κόφτη. Το άλλο που συζητείτε, έτσι, αλλά δεν θέλει να το δεχτεί, γιατί εκεί πέρα πάνω έχουν επενδύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα.
0: Είναι η φορολογία.
1: Είναι να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Αυτό.
2: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή.
1: Σε επίπεδα που προβλέπεται τα χαμηλά, να πάει στα 32 που είναι το χαμηλό επίπεδο.
0: Νομίζω ότι ειδικά επί του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να κάνει πλέον μια τέτοια σκέψη.
1: Ο πετρελαίος θέρμανσης δεν έχει, σου θυμίζω. Όταν ξεκινάει η διάθεσή του, έχει μειωμένο φόρο κατανάλωση.
0: Έχει μειωμένο, αυτό λέμε. Αλλά να μειωθεί έτσι περαιτέρω.
1: Και
0: όχι μόνο ο ειδικό φόρο.
1: Είναι ειδικά που ανεβαίνει πάρα πολύ.
0: Είναι και το ΦΠΑ.
1: Είναι ο ΦΠΑ, υπάρχουν και δυνατότητες έτσι περαιτέρω επιδότηση, ειδικά των ακτικών περιοχών. Βέβαια, εντάξει, τώρα αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί, γιατί βέβαια φτάνει. 2,17 έβαλα χθες, πάει στα 2,20 αμόλυβδη, η απλή αμόλυβδη, έτσι, όχι μια σούπερ ντούπερ. Χθες 90%, 200% από τα λένε οκτάνια.
2: Τα οκτάνια.
0: Εγώ, Βασίλη.
1: Και σου λέει να τη βάλουμε αυτή να είναι προσφορά.
2: Πώς όχι, όχι.
1: Προσφορά, μόνο 10 λεπτά παραπάνω. 10 λεπτά παραπάνω το λίτρο, ξέρεις τι βγαίνει μετά στο γέμισμα.
2: Μα πλάκα κάνεις. Το θέμα είναι ότι σταματάω το αυτοκίνητο στο βενζινάδικο που βάζω και έρχεται μια χαμογελαστή κοπέλα και μου λέει να φουλάρω. Την κοιτάζω, λέω τι είπατε, λέει να φουλάρω. Λέω αστειεύεστε, λέω. Είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο.
1: Ναι, ναι. Το μεγαλύτερο
0: ανέκδοτο. Το λέει από μόνη τη.
2: Λέω, πρέπει να ρωτάω. Εσεί λέω, αν μπορούσα τη λέω κοπέλα μου, θα το έκανα. Λέω, αλλά δεν.
1: Το ζύπο που λέει για να του φιλώσει. Παλιά που είχαμε ζύπο, φούλα.
2: Ξαναγεμίζαν.
1: Για να ανάβουμε.
2: Μέχρι ζύπο μπορούμε να γεμίσουμε πλέον.
0: Λοιπόν, κοίταξε, η απάντηση, ειδικά άμα είναι μια χαριτωμένη δεσποινής που σου λέει να φουλάρω,
1: θα είναι
0: βάλε και ένα καλάθι με γαρδένιες. Βάλε και ένα καλάθι με γαρδένιες.
2: Λάρτς, το βλέπω, λάρτς.
1: Θα φέρω και το άλλο μετά, το δεύτερο. Λοιπόν, πάμε, είναι λοιπόν το βασικό ζήτημα. Εκεί πέρα δέχεται κριτική, εννοείται η κυβέρνηση, γιατί δεν κατεβάζει τους φόρους. Έτσι, και επιμένει ότι θα δοθεί απάντηση και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες αυτό να γίνει και σε συνδυασμό και με το πετρέλαιο θέρμανσης και βλέποντας και τις εξελίξεις. Είναι τα πράγματα αρκετά ζώρικα για πάρα πολύ κόσμο και βέβαια αυτό έχει επιπτώσει σε όλες τις μεταφορές, συγκοινωνίες, εμπόριο. Το βλέπουμε και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βλέπουμε και στις τιμές γύρω μας, έτσι, σε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν, που αγοράζουμε, που προμηθευόμαστε. Τώρα, το άλλο μέτωπο είναι το Ταμείο Ανεργίας, η δήλωση του κ. Μαρινάκη που άνοιξε το χορό. Παρά τη διάψευση από το Υπουργείο Εργασίας, εξακολουθεί να υπάρχει. Γιατί μπήκαν και άλλοι στο χορό, όπως ο κ. Βορύδης, ο κ. Κυρανάκης και άλλα στελέχη που το υποστήριξαν με έναν τρόπο.
2: Ότι θα πρέπει να έχει διάρκεια μόλις 2 μηνών.
1: Ότι αυτό πρέπει είναι. Να ξαναδούμε τα επιδόματα ανεργίας. Μάλιστα, ο κ. Βορύδης πήγε παρακάτω όλα τα επιδόματα γενικά. κοινωνικά επιδόματα που δίνονται και σε συνδυασμό, γιατί κάποιος λέει μπορεί να παίρνει επίδομα ανεργίας, αλλά να παίρνει και ένα άλλο επίδομα από κάτι άλλο, από το Δήμο, από τα εισιτήρια, από αυτά, και να τα δούμε όλα μαζί, να τα ξεφυλλογιοποιήσουμε. Γενικότερα υπάρχει μια έτσι, συζήτηση που άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με την ως προσωπική άποψη, αλλά βέβαια χθες είπε ότι επέμεινε ότι είναι προσωπική και ότι έγινε κοπτοραπτική από τους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι βέβαια επιμένουν και ο κ. Τσουκαλάς του Πασόκ και η Ελλάς να λένε ότι είναι κρυφή ατζέντα και ότι ουσιαστικά θέλει να μπει σε αυτή την ατζέντα η κυβέρνηση και ότι είναι κάτι το οποίο θα το φέρει στη Βουλή. Χθες και ο κ. Καραγκούνης, ο Υπουργός Εργασίας, που μας μίλησε στην εκπομπή εδώ στον 102 FM, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση είναι ίσα να δώσει περισσότερα λεφτά στους δύο πρώτους μήνες. Υπάρχει δηλαδή μια μελέτη που γίνεται.
2: Ναι, γιατί για περικοπές η αλήθεια είναι δεν έχουμε αντιληφθεί. Δηλαδή περισσότερο κινείται στο κομμάτι των παροχών παρά των περιορισμών.
1: Ναι, αυτή όμως όταν γίνεται μια συζήτηση είναι προκειμένου, η συζήτηση που άνοιξε τον κύριο Μαρινάκη είναι προκειμένου να φύγει αυτό το 1% που δίνεται από τις επιχειρήσεις που είναι στις κρατήσεις για τον ΟΑΕΔ. Έτσι σε κάθε εργαζόμενο προσλαμβάνει, πληρώνει και 1%, ένα ακόμα κάτι είναι, για τον κάθε εργαζόμενο μέσα από τις κρατήσεις του εργοδότη που πάνε για τον ΟΑΕΔ, ακριβώς για το Ταμείο Ενεργείας που δίνεται όταν χάσει τη δουλειά του, όταν απολυθεί αυτός ο εργαζόμενος. Και αυτό μετράει συνολικά. Αυτό το μισολογικό κόστος θέλει να μειώσει και εκεί στάθηκε και ο κ. Μαρινάκης εκφράζοντας αυτή την άποψη, να μειωθεί δηλαδή το μισολογικό κόστος, έτσι λοιπόν θα ενισχυθεί και η πρόσληψη. Αυτό βέβαια όμως δημιουργεί ζητήματα για τους αυτούς που βρίσκονται στο Ταμείο Ενεργείας. Υπάρχουν θέματα προς συζήτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, τα οποία βέβαια έχουν ανοίξει. Η αντιπαράθεση είναι πάρα πολύ έντονη από την ώρα που ακούσαμε δηλαδή το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και βέβαια υποκρύπτει και το άλλο που σας είπαμε και χθες στους ακροατές μας, έτσι, η μάχη της Βόρειας Αθήνας στη Νέα Δημοκρατία, όπου είναι πλέον υποψήφιος, θα είναι ο κ. Μαρινάκης, έχει ανοίξει γραφείο, είναι δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος, είναι η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, που διέψευσε τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, αλλά είναι ακόμα πολύ ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Χατζηδάκης, νομίζω και ο κ. Κυρανάκης, ή κάνω λάθος, τέλος πάντων, είναι η κυρία Βούλτεψη, αν θυμάμαι καλά, είναι γενικά πολλοί κόσμος, πολλοί υποψήφοι, μεγάλα ονόματα, και θα είναι μια σκληρή μάχη, έτσι, πολιτική και στο εσωτερικό, γιατί δεν είναι μόνο με τα αντίπαλα κόμματα. Καταλαβαίνετε ότι ενώπιση των εκλογών, και αυτό κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε για όλα τα κόμματα που αρχίζουν τώρα να ακούγονται και να γράφονται και σχετικά για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Μια μέρα που θα πάμε αλλιώς στην κουβέντα, Νίκο, θα μπούμε έτσι με τους υποψήφιους και τι λέγεται και τι ακούγεται. Σήμερα περιμένουμε και την ανακοίνωση του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη από τον...
0: Νόμισα από περιμένεις τι τραγούδι θα βάλω, αλλά πλέον δεν σε απασχολεί αυτό, γιατί το φτάνεις μέχρι το αμήν.
1: Πώς δεν με απασχολεί, αυτό περιμένω κάθε πρωί. Εγώ γι' αυτό ξυπνάω τέτοια ώρα
0: και
1: σας ακούω. Τι, περιμένω.
0: Να σου βάζω ένα παλιό μπουζουκάκι εδώ, ωραία, ένα κουμιώτη, μέθησα και τρέχω, εντάξει.
1: Έτσι, άλλο θα περίμενα, να... το λιγότερο που θα περίμενα από σένα, Νίκο.
0: Το λιγότερο, έτσι, να ρίξουμε λίγο τον πύχη.
2: Λοιπόν,
1: νέο κύμα, πάμε.
2: Γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Βάβη, γεια σου, καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη άνοδος και του φυσικού αερίου. Στη μία το μεσημέρι θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι με ισόβια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε χθες το δημοφιλή τραγουδιστή. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών, στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης αφού εξέτησε ποινή φυλάκισης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, 2 εβδομάδων βρέφος που νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του. Στο Μαρμαρά Χαλκιδικής, ένα 5χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν διενέργεια δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 2021 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είμαστε και πάλι εδώ. Νίκος Λαδιανός και Πάμπης Τζιομπάνογλου για περίπου.
1: Πόσο μας έμεινε?
0: 23 λεπτά.
1: Α, σχεδόν.
0: 23 περίπου λεπτά.
1: Αν εξαιρέσουμε το τραγουδάκι που θα έχουμε στο τέλος.
0: Την αγάπη και τα χαιρετίσματά μας και στη Τζούλη που μας ακούει και σήμερα.
1: Και
0: γεια σου,
1: μόνο,
0: Τζούλη Πουλόπομ.
1: Σήμερα έχουμε πάρα πολύ συμμετοχή του κοινού. Έτσι.
0: Και όχι μόνο σήμερα.
1: Το ακροατήριο.
0: Από το ξεκίνημα ουσιαστικά τη χειμερινή μα σεζόν, όταν επιστρέψαμε στι 6.
1: Τη καλοκαιρινή χειμερινή.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα και από τον Χρήστο τον Σιδερίδη εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε στα πρωτοσέλιδα πολύ γρήγορα.
0: Ξεκινάμε με την Δημοκρατία. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το κέντρο μακεδονικής γλώσσας μέδρα την Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται.
1: Θα συνέχιζα με τον επόμενο τίτλο, αλλά βλέπω να συνεχίζεται η ταλαιπωρία στη Βασιλίση Όλγας. Χθες γίνονταν εργασίες.
0: Δεύτερη μέρα.
1: Μπάμπη, το βρήκα. Υπάρχουν εργασίες που γίνονται στη Συνδίκα. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με όλο εκείνο το σύριαλ των εργασιών της ΕΙΑΘ που σκάβανε σε εκείνη την περιοχή, είτε μπροστά στην παραλιακή, είτε στη Βασιλίση Όλγας. Στο ύψος Συνδίκα, λοιπόν, γίνονται εργασίες. Ίσως και ασφαλτόστρωσης, ίσως να είναι από αυτά τα έργα.
0: Και από κύλες να προξενείται.
1: Και έχουμε προφανέστατα, ναι.
0: Πάντως και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και χθες ήταν φορτωμένη και σήμερα βλέπω ότι τσιμπάει.
1: Ίσως προσπαθεί να βρει διέξοδο ο κόσμος. Και αντίστοιχα βλέπεις όπως γεμίζει η Όλγας και η Καραμαλή, πάει λίγο γεμίζει και η Δελφόν ενδιάμεσα.
0: Που είναι. Ναι. Βρε, ξαναμπείτε στα μετρό. Τις πρώτες μέρες μπήκατε στην επέκταση.
1: Και στα μετά μετρό το μπαίνουμε...
0: Όχι, μετά το συνηθίσατε, πάλι το αυτοκίνητο παίρνετε.
1: Πάλι το αυτοκίνητο. Είδες πριν ήρθε ο φίλος μας, ο συνάδελφος εδώ, Γιώργος Τσαουσίδης, και μας είπε ότι μέσα σε όλα αυτά είχε κάτι τσαχπινιές στο μετρό σήμερα, κάτι καθυστερησούλες εκεί από την Καλαμαριά την προέκταση και εξυπηρετούνταν από ένα βαγόνι το οποίο πήγαινε, ερχόταν μπρος πίσω. Για δείτε το λίγο και αυτό, γιατί όλο μαζί το χαρμάνι θα έχουμε θέματα. Δέστε το μεταξύ και κάτω και στη Γεωργίου Παπανδρέου τι γίνεται, εκεί στην πρώην Ανθέων. Βλέπεις, αυτό το ζήτημα εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ανατολικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τέτοιο σαματά.
0: Ναι, απλώς είναι και η δεύτερη ημέρα συνεχόμενα και αυτό λίγο με προβληματίζει. Ναι, μόλις μπήκανε τα σχολικά, ναι, ξανά στους δρόμους, έχουμε ζητήματα.
1: Και στην Κατσιμίδη θέματα και στο τρίγωνο της Χάνθ και στην Τσιμισκή. Τσιμισκή και Εγνατία. Όχι μόνο Τσιμισκή και Εγνατία μαζί. Συγγνώμη κιόλας, λίγο πεταχτήκαμε από το πρωτοσέλιδο, απλά δεν είχαμε δει κίνηση.
0: Πες και λίγη
1: και Μίκη Θοδωράκη έχουμε θέματα και στην Δυτικά έχουμε και στην
0: Λεωφόρο
1: Δενδροποτάμου. Στην Περιφερειακή τα αναμενόμενα, πάλι καλά που δεν έχουμε κάτι το φοβερά άσχημο.
0: Ας χτυπήσω πάμε ξύλο.
1: Και χτυπώντας το ξύλο πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αγαπημένο της θέμα, οι προσλήψεις. 1892 λοιπόν προσλήψεις διαβάζουμε στο δημόσιο, θα δείτε λεπτομέρειες στο εσωτερικό.
0: Τα νέα 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφθείτε ένα ιατρείο, τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη, σε συνδυασμό βέβαια με το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Και εμείς να το ξαναπούμε, αυτές οι ιατρικές πράξεις να έχουμε και λίγο και το κριτήριο καθένας μας, έτσι. Δεν πάμε να σπάσουμε ένα μπιμπίκι σε ένα γιατρείο που μπορεί να είναι και άσε που καμιά φορά και αυτό θέλει προσοχή.
0: Θέλει και αυτό προσοχή.
1: Έτσι, πάμε να ανανεώσουμε το αίμα μας. Δηλαδή, Μπάμπη, βλέπω στα νέα έχει και κάποιο θέμα αποκλειστικό, δεν ξέρω, σε σχέση με τον θάνατο των πιλότων. Το τραγικό δυστύχημα πριν λίγες μέρες. Ή να πάμε στην εστία. Πάμε στην εστία.
0: Στα νέα γιατί δεν πήγαμε?
1: Α, όχι. Α, ήταν δική μου σειρά,
0: ναι,
1: για τα νέα.
0: Ναι, τα νέα.
1: Μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Τα νέα λοιπόν. Πάμε αμέσως τώρα. Όχι.
0: Μας ξέφυγε ο δεύτερος άνθρωπος στον ηρωικό πιλότο.
1: Με μπέρδεψες. Εσύ στα νέα.
0: Ναι, με μπέρδεψες.
1: Λέω κι εγώ.
0: Επειδή πρέπει να τα τρέξουμε γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει.
1: Τέλος πάντων,
0: ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων, τα πιστήρια λέει βρέθηκαν στα Γιάννενα.
1: Είναι αυτό που διαβάζαμε νωρίτερα, ότι κάποια κομμάτια, κάποια τμήματα από το αεροσκάφος βρέθηκαν στους σάκους με τους οποίους είχαν σταλεί η σωρή των δύο πιλότων. Τέλος πάντων είναι μακάβριο το ζήτημα και κάποιος δεν έκανε καθόλου καλά τη δουλειά του. Πάμε στην εστία λοιπόν, ο μη παρέμβαση Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη, απίστευτο, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κ. Βαρθολομαίος Γεραπετρίτης Στεφανής πίεσαν στην Ιερή Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για την διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Μάλιστα. Πρέπει να το δούμε με ειδικούς αυτό το θέμα και έχω κάποιο στο μυαλό μου.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, αναρωτιέται η εφημερίδα. Συνεχόμενα τα διάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη, τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα που λέγαμε από το πρωί στην Καθημερινή, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ το λίτρο στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη.
0: Η κόντρα στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαραίνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και νέος συναγερμός στις αγορές, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο ριζοσπάστης, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά, προαναγγέλει μια συγκέντρωση την Παρασκευή στο Κερατσίνι.
0: Η political κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς και Πασόκ. Και Γιώργος Μαζονάκης, Τρίνος και Οδύνης στο τελευταίο αντίο για το παιδί της νύχτας.
1: Το μανιφέστο στρέφει τα βέλη του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, κατατρεγμένος λέει και κυνηγημένος από τη διαπλοκή.
0: Και κλείνουμε, όπως κάνουμε συνήθως με την απογευματινή, προαγωγές στο δημόσιο μόνον κατόπιν αξιολόγησης, λέει η εφημερίδα, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες και 4 μέτρα φρένο στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου. Φθινότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας.
1: Άντε πάλι.
0: Όχι, πάντως από αυτόν τον χειμώνα θα συμπληρώνω εγώ.
1: Λοιπόν, άντε πάμε να χαλαρώσουμε λίγο με μια πολιτική ατζέντα και επανερχόμαστε με αθλητικά.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Μέωτρον στην Ανοπόλη παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι». Μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση. Κεντρικό πρόσωπο του έργου είναι ο Ανέστης Ευαγγέλου, ένας καθηγητής ιστορίας που πίστευε πως η ιστορία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ημερομηνίες και επετείους. Ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μετάδοση γνώσεων και αξιών βρίσκεται ξαφνικά και άδικα στο περιθώριο. Στο 81ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρεται το σινεμά στις γειτονιές με την προβολή της ταινίας Little Miss Sunshine του Jonathan Dayton. Σύσσωμη η κεντρική οικογένεια Hoover ξεκινάει για την Καλιφόρνια, όπου η εξάχρονη κόρη τους πρόκειται να συμμετάσχει στα παιδικά καλλιστεία. Ο νεαρός γιος έχει πάρει όρκο σιωπής, ο γκέι θείος αποπειράται να αυτοκτονήσει, ο παππούς παίρνει κοκαίνη και ο πατέρας, ένας γκουρού σεμιναρίων αυτοβελτίωσης, κινδυνεύει να χρεοκοπήσει. Όσκαρ δευτέρου αντρικού ρόλου και σεναρίου. Στο θέατρο Κήπου, ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ή αλλιώς τα Καλογεράκια παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση πρόταση, αντίδοτο της μελαγχολίας. Με τραγούδια από τη μουσική τους πορεία, μελοποιημένα ποίηματα, χιούμορ και ευαισθησία έρχονται για να ξεσηκώσουν το κοινό. Εγγένεια στον Πολυχώρο Λαχανέ για την έκθεση φωτογραφίας στα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε με θέμα τη ζωή και τα δικαιώματα των Ρωμά και τράβελερ στην Ευρώπη σε παραγωγή του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Επιτρόπου Μάικλ Φλάχερτη, μελών των Ρωμά κοινοτήτων και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ενώ μουσική θα παίξει η εφηβική μπάντα κρουστών τα κρούσματα που απαρτίζεται από Ρωμά και μη Ρωμά μαθητές και μαθήτριες. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό εικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρν. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, τον φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Όποτε τον καλούμε εδώ σταθερό στο καθήκον.
1: Ποιος?
0: Βασίλης Βλαχόπουλος.
1: Βασίλης Βλαχόπουλος νομίζω ότι είναι πλέον περιζήτητος και γι' αυτό έχει αραιώσει τις εμφανίσεις του σε εμάς.
0: Περιζήτητος, ναι, στους ακροατές αλλά κυρίως στις ακροάτριες.
1: Και κυρίως στην καρδιά των ακροατών και των τηλεθεατών. Είτε της
0: τηλεόρασης
1: είτε
0: μέρα,
1: του
0: Βλαχόπουλε.
1: Ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
2: Για αν θέλετε να κεράσω καφέ, ευχαρίστωσα. Δεν χρειάζεται να πείτε τόσο καλά λόγια. Καλημέρα σας.
1: Λέμε γιατί τα εννοούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, αμάν λέμε πότε θα βγει. Πότε θα βγει και σε εμάς ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος.
2: Με τον Μπάμπη ενταμώνουμε κάθε μέρα. Χθες είχε ένα χαμόγελο, τι να σου πω τώρα. Ένα χαμόγελο με χαρτιά είχε ο Μπάμπη.
1: Και κάποιος άλλος έκανε μονίμως ότι μιλάει στο κινητό μετά την ήττα της
2: ομάδας. Καταρχάς σου είπα πριν από το παιχνίδι ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ το ντέρμπι.
1: Ναι, αλλά και άλλες φορές το έχετε πει, αλλά δεν κερδίζαμε.
2: Άσε τώρα, χθες σου είπα θα κερδίσει. Δεν είναι... Βέβαια το συμπέρασμα για μένα ξέρει ποιο. Θα πάμε τώρα και στην ειδησιογραφία ούτως ή άλλως, γιατί ασχοληθούμε με ΕΠΟΚ, παιδιά, κυρίως σήμερα. Το συμπέρασμα για μένα από το ντέρμπι της Κυριακής είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι σε κακή κατάσταση.
1: Καλά, ας μιλήσω εγώ για την ομάδα σου και εσύ θα μιλήσεις για τη δικιά μου.
2: Όχι, γιατί να μην μιλήσω. Λοιπόν,
0: βρήκε ένα στατιστικό στοιχείο πριν ο Μπάμπης.
1: Όχι, καλά, δεν λέω τώρα για τον προπονητή σας που σε 20 μάτς δεν έχει κερδίσει ποτέ τον ΠΑΟΚ με 9 διαφορετικές ομάδες.
2: Εντάξει, φίλε, έπαιζε με ομάδες οι οποίες παλεύαν για την παραμονή, υποβιβάστηκαν.
1: Ωραία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι βλέποντας εγώ τον Άρη, είδα μια ομάδα η οποία σου έδινε την αίσθηση ότι ελέγχει ένα παιχνίδι.
2: Ναι, σωστό.
1: Ότι έχει τον πρώτο λόγο και ξαφνικά από τα αμυντικά κενά έφαγε δύο γκολ για την πλάκα. Και μου θύμισε λίγο το μάτς με την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ ήταν σε καλύτερη κατάσταση, θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω. Έτσι είναι, ναι.
2: Όταν δεν έχει στόπερ και όταν δεν έχει και αμυντικό χαφ. Παρεμπιπτόντως, επειδή είπαμε για το ντέρμπι, για να το κλείσουμε, ο Άρης έχει ζητήσει το περιεχόμενο τριχητικό των συνομιλιών μεταξύ του διαιτητή, του Κολόμπο.
0: Το VAR.
2: Με τον VAR, τον Ντιμπέλο.
1: Ωραία, διαμαρτύρεται... εγώ θα κάνω τώρα μια προβοκατόρικη ερώτηση.
0: Όχι, να μην κάνεις προβοκατόρικη, να αφήσεις τον
1: αναλυτικό μας. Υπάρχει μια φορά που να έχει χάσει ο Άρης το ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ και να μην έχει διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία?
0: Μήπως να πούμε το αντίστροφο.
1: Ειλικρινά.
0: Μήπως να πούμε
1: ειλικρινά, τώρα είναι δημοσιογραφική ερώτηση, θα το ρωτήσω.
0: Όχι.
1: Υπάρχει μια φορά που να χάσει και να μην βγει.
0: Ο Άρης καταρχάς είναι μία από τις λίγες ομάδες που δεν κάνουν καθημερινά ανακοινώσεις και δηλώσεις για τη διαιτησία. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, από την εμπειρία σου?
2: Πρόσθεση. Καταρχάς, ο Άρης δεν ανήκει στην ομοταξία των ομάδων οι οποίες αποφασίζουν για το ποιος θα είναι επικεφαλής στην ΚΕΔ. Και γενικώς δεν δρομολογείται.
0: Α, μπράβο, έτσι να τα ξεκαθαρίζουμε, ναι. Δηλαδή.
1: Εγώ το ξαναθέτω το ερώτημα. Υπάρχει ένα τέτοιο μας, γιατί δεν το θυμάμαι. Όταν δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ όλα καλά, άμα κερδίσει, που δεν κερδίζει τον τελευταίο καιρό και συχνά.
2: Για να το ολοκληρώσω, Μπάμπη μου,
1: ναι, ναι.
2: Ο Άρης δεν ανήκει στην ομοταξία των ομάδων που βάζουν πρόεδρο στην ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Και τι σημαίνει, ότι αυτές που βάζουν πρόεδρο στον ΕΠΟ ευνοούνται? Δηλαδή...
2: Όχι, είναι αδύναμο.
1: Ναι. Α, είναι αυτό είναι άλλο. Γιατί θέλω να πω και αυτό την ιστορία. Ο Γκαγκάτσης στην ΕΠΟ και τώρα ο ΠΑΟΚ που κάνει, την είδαμε και πέρυσι, τη βλέπουμε και φέτος με τα σφυρίγματα. Τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, το βλέπαμε και πέρυσι.
2: Δεν έχει ενδιαφέρον. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να μάθω τι υπόθηκε και στη φάση της αποβολής του Ζαφίρη που δεν δόθηκε και στη φάση του πέναλτι του δεύτερου του Φαμπιάνου που δεν δόθηκε. Εγώ θα ήθελα να μάθω, ας πούμε, τι συζητήσανε.
1: Μακάρι,
2: και
1: εγώ θα ήθελα.
0: Τέλος πάντων,
1: και εγώ θα ήθελα. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία, φυσικά.
2: Το ΠΑΟΚ το ηχητικό περιεχόμενο μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Που δεν δόθηκε το πέναλτι.
2: Να μάθει τι συζητήσαμε με τον NDI.
1: Και τα χθεσινά με τον Κολόμπο και τα προχθεσινά με τον NDI.
0: Εγώ θα πω κάτι που αφορά του πάντε, όπου φτώχεια και γκρίνια. Λοιπόν, επειδή δεν είμαστε αθλητική εκπομπή εδώ, το σταματάμε κάπου εδώ. Έχουμε μόλις 8 λεπτά. Πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας.
2: Ειδησιογραφικά είναι η συνεδρία της Ιταλικής Επιτροπής της UEFA, η οποία γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΕΠΟ. Η θεματολογία είναι γνωστή. Είναι η αλλαγή του φορμάτ των προγραμματικών φάσεων για το γύρο, το Μουντιάλ και για το Nations League. Για το Nations League προσανατολίζεται η UEFA να ακολουθήσει το σύστημα του Champions League, δηλαδή με τη συμμετοχή 36 των καλύτερων 36 εθνικών ομάδων.
0: Ρε εσύ, Βασίλη, εδώ τώρα ένα σχόλιο. Πραγματικά έχω χάσει την μπάλα, μια που μιλάμε για μπάλα. Τι είναι αυτές οι αλλαγές επί αλλαγών, ο αλλαγές, δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχουμε κουραστεί στις αλλαγές και στα format. Εδώ να σου πω, δεν έχω μάθει ακόμη, ειλικρινά σας το λέω έτσι, αυτά τα format πώς λειτουργούν, τα Face League και λοιπά, και τα Nations μαζί σε σχέση με τις υπόλοιπες διεθνείς.
1: Ναι, είναι ένα perfect way.
0: Δηλαδή
1: μπράβο.
0: Πραγματικά κάποτε, ξέρω εγώ, μέχρι το 90 δεν άλλαζε τίποτα.
2: Μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Μετά μπήκε, ξέρω εγώ, και ένας νόμος Μπόσμαν.
1: Έλα, μας προκαλεί. Για να ακούσω.
0: 36,
1: περίμενε.
2: 36.
1: Δώσε, μετράω. Βάλε.
2: Βάζεις, ωραία. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπήρχαν μεγάλα κενά και οι ομάδες δίνανε φιλικά παιχνίδια, σκέφτηκε η UEFA, γιατί να μην κάνω το Nations League, ούτως ώστε να κάνω μια διοργάνωση μέσα από την οποία θα εξασφαλίζω και χρήματα, θα εξασφαλίζουν και χρήματα και οι ομοσπονδίες, και αυτοί οι αγώνες, αντί να είναι φιλικοί, θα είναι επίσημοι, και μέσα από αυτούς τους αγώνες θα έχεις δυνατότητα είτε να διεκδικήσεις είτε και να πάρεις εισιτήριο για την τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πώς καταλάβαμε. Φτάνει.
1: 19 δευτερόλεπτα.
2: 19. Το Nations League είναι καλό.
1: Περιμένουμε να προσθέσω άλλα δύο.
0: Αλλά πέρα από το Nations, εδώ πέρα μιλάμε και για τους συλλόγους τώρα. Πάλι για αλλαγές format, ξέρω.
2: Όχι, σου μιλάω για τις εθνικές ομάδες τώρα. Τώρα σου μιλούσα για τις εθνικές ομάδες. Στο Champions League αυτό το οποίο κάνανε ήταν για να μην. Πώς να το πω τώρα, να συρρυκνώσουν λίγο τις ομάδες και σύν της άλλης θεωρούσαν το σύστημα είναι πιο δίκαιο και για τον αριθμό των αγώνων επίσης. Το κάνανε για τον αριθμό των αγώνων.
0: Το σύστημα ποτέ δεν είναι δίκαιο.
2: Το κάνουν βασικά για το σύστημα δίκαιο.
1: Το σύστημα είναι ένας ένοχο.
0: Να σου βγω λίγο από τα αριστερά.
2: Το χρήμα αποφασίζει. Το χρήμα. Δηλαδή άμα εσύ πάρεις 10 δραχμές από τηλεοπτικά δίκτυα και με αυτό το σύστημα μπορεί να πάρει 14 δραχμές, θα πάει να πάρει 14 δραχμές και θα αλλάξει το σύστημα.
1: Δραχμές όχι, φίλε, όλες παλιά.
2: Και στην Ευρωλίγα το ίδιο κάνουν ακριβώς.
1: Παρακαλώ, λοιπόν, κάτω σε Euro για να μπορούμε να
2: συνεργαστούμε. Θα το ξεχάσουμε, ή όχι, δεν θα το ξεχάσουμε βασικά. Απλά δεν θα προλάβουμε να συνεχίσουμε. Να πούμε ότι πέτυχε τεράστια νίκη η εθνική ομάδα των ανδρών στο Eurovolley. Εντάξει, νίκη τη
0: Σλοβενία. Με τη Σλοβενία. Μπράβο, μπράβο.
2: Νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ελλάδα πλέον έχει την κατάσταση στα χέρια της για την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα αντιμετωπίζει η Σουηδία, η οποία είναι πέμπτη στη βαθμολογία με ένα βαθμό. Εμείς τέταρτη με 3, η Ιταλία πρώτη με 9, ακολουθεί Τσεχία 8 και η Σλοβενία με 6. Και την πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σλοβακία, η οποία είναι τελευταία με 0 βαθμούς. Αν η εθνική κάνει το 2-2, αυτομάτως περνάει στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Η νίκη επί της Σλοβενίας είναι τεράστια. Άμα συνυπολογίσουμε ότι η εθνική ομάδα πρόσφατα.
0: Άρα έχουμε καλό πρόγραμμα μπροστά μας.
1: Είχε καιρό να μας δώσει επιτυχία στο βόλι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σχετικά. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι και στους άντρες και στις γυναίκες έχουμε ένα μεγάλο έτσι μπουστάρισμα που λέμε στο βόλι. Μπράβο, μπράβο.
2: Ήταν πολύ καλός πασαδόρος ο Μπάμπης μικρός, Νίκο, να ξέρεις. Πάρα πολύ καλός πασαδόρος ήταν στο βόλι.
0: Ναι, πασαδόρος, αλλά άμα
1: και βόλι παίζαμε και βόλι.
0: Άμα τον δεις όμως στο σπίτι μετά στην ξεκούραση με πιτζάμα και παντόφλα, αυτή η εικόνα μου έχει μείνει. Είναι μνημειώδης. Ναι, προσπαθώ να τη φανταστώ.
1: Θα είναι μνημειώδης όταν θα με δεις.
2: Τελικό Super Cup Ολυμπιακός ΑΕΚ 35-24. Παρετή στην ΑΕΚ μετά τη βαριά ήταν από τον Ολυμπιακό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τίτλος αριθμός 349 για τον Ολυμπιακό. Μεταγραφικά σήμερα ολοκληρώνονται οι μεταγραφές. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Μπόρχα Ιγκλέσιας. Αν ο Ηρακλής θα πάρει τον Σάντε Σίλβα, τον Πορτογάλο που είχε περάσει από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ούτως ή άλλως τον Σαλάχ Εντίν Δανικό από τη Ρώμα. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Σιμών Μπανζά, τον επιθετικό. Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μπρούμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στη διάρκεια της ημέρας με τον Τζον Σούταρ, τον Σκοτσέζο, κεντρικό αμυντικό.
0: Πώς τον είπες εκείνον από τη Ρώμα, Σαλάχ.
2: Σαλάχ Εντίν.
0: Σαλάχ Εντίν είναι, ξέρεις.
2: Απλά κάνω δύο λέξεις.
0: Σαλάχ Εντίν λεγόταν ο Σαλαδίνος, ο Σαλαδίνος ο Μέγας. Έτσι. εκεί με παρέμψη.
2: Και ο Μπασίρ.
0: Λοιπόν,
2: Σαλαχεντίν Μπασίρ.
0: Πάμε, είναι από το Σαλαδίνο έχει πάρει. Λοιπόν, ναι. Πάμε γρήγορα, πες μας και το πρόγραμμα του μπάσκετ.
2: Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στο μπάσκετ, ημέρα Σάββατο, Ηρακλής Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Βίκος, τα άλλα δύο παιχνίδια την πρώτη αγωνιστική της Basket League.
1: Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει, μιλάτε λέει κι εσείς, τον Ηρακλή για τη σφαγή. Για τη σφαγή, λέει, δεν λέτε τίποτα. Για το ακυρωθέν γκολ.
0: Για τον Ηρακλή.
1: Για τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.
2: Είναι κανονική, ναι,
1: και είναι, εντάξει, και είναι και το αυτό, δεύτερο παιχνίδι. Και άλλο γκολ τον έχουν ανακυρώσει πάνω στη γραμμή.
2: Αν μιλούσαμε χθες, θα το έλεγα. Δεν το συζητάμε τώρα. Με το ζόρι να ακυρωθεί τον γκολ. Εννοείται. Λοιπόν, και κάτι έτσι για να σας κόψω λίγο την όρεξη. Ο Μπράιαν Κολάντζελο και ο Κρις Μάλιν μπήκανε στο project του Ντόντσιτ τη Ρώμα.
0: Τα διαβάσαμε, κύριε, τα διαβάσαμε. Ναι, ναι.
2: Επειδή μιλάμε πολύ για Ευρωλίγκα και ξέρετε και εκτός Ελλάδας προετοιμάζονται για Ευρωλίγκα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, λέμε θα, εντάξει, θα έχουμε δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Κάτι μας έρθει από δεξιά η Ρώμα του Ντόντσιτ.
0: Ο Ντόντσιτ πώς έμπλεξε με τη Ρώμα?
2: Ήθελε να μπλέξει. Μπορεί και ο Αντετοκούμπο να πει.
0: Όπως έμπλεξε η οικογένεια Αντετοκούμπο με τον Άρη. Έτσι
1: μάλιστα,
0: λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσατε την προσφορά.
0: Δεν θα τον ξαναδούμε. Δεν θα τον ξαναδούμε αυτή την εβδομάδα.
1: Δεν θα τον ξανακούσουμε.
0: Ναι, θα τον βλέπεις. Λοιπόν,
2: δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω γιατί κρατάει έτσι. Γιατί κρατάει αποστάσεις. Γιατί κρατάς αποστάσεις από την εκπομπή αυτή, κύριε Βασίλη?
1: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ο Μπάμπης με θέλει μόνο για τα σκαλάκια. Τι να κάνω, μόνο για τα σκαλάκια με θέλει.
0: Άντε, γεια και χαρά.
1: Φιλιά πολλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε
0: ακόμα. Σε όλους σας. Γεια σας.
1: Αύριο στις 6 ακριβώς το πρωί.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στο τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί έχουν λάβει εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία το μεσημέρι. Στο μεταξύ, χιλιάδες κόσμου, ανάμεσα σε αυτούς και πλήθος εκπροσώπων του καλλιτεχνικού στερεώματος, αποχαιρέτησαν χθες το μεσημέρι τον δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και στο φυσικό αέριο, οι τιμές του οποίου έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Η τιμή της ανμόλυβδης πανελλαδικά φτάνει τα 2,15 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση, ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να υποφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος, ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα, αλλά η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ενόπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόν που πιθανόν εισήλθε στο λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου βρέφος μόλις 2 εβδομάδων, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το μωράκι στο τμήμα επιγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις, ενημερώνοντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Σε βάρος της μητέρας του βρέφους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Στο νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής, ένα 5χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Για το συμβάν ενημερώθηκε το Δασαρχείο Πολυγύρου και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ερευνών για τον εντοπισμό του ζώου. Πριν από 2 μέρες στην παραλία της ευρύτερης περιοχής, ένας 55χρονος τραυματίστηκε επίσης από επίθεση άγριου ζώου. Και μια ματιά στον καιρό, καλές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και ανέμους ασθενείς έως μέτριους. Καλό καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
5: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
4: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 9 και 7 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούδιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο και Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Δύο ώρες επικαιρότητα έχουμε μπροστά μας, Χρήστο.
1: Έως τις 11 θα είμαστε εδώ.
0: Και να πούμε επικαιρότητα καταρχάς για τους οδηγούς που μας ακούνε από το αυτοκίνητο. Είναι αυξημένη κίνηση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Αλλά μην φανταστείτε ότι έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, ό,τι συναντήσατε χθες, αυτοί που έχετε δηλαδή την καθημερινή, την πρωινή ρουτίνα για να πάτε στη δουλειά, ακριβώς τα ίδια είναι και σήμερα και έτσι θα κυλήσει λογικά. Θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, άνοιξαν και τα σχολεία.
1: Βγήκαν και τα σχολικά τα λεωφορεία στους δρόμους, μόνο αυτό συνεπάγεται.
0: Βέβαια. Λοιπόν, το καλό είναι ότι τελείωσε η έκθεση. Το καλό από άποψη κίνησης, έτσι.
1: Καλό.
0: Από άποψη κίνησης το λέω.
1: Α, ναι.
0: Okay. Κοίταξε τώρα μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανείς. Πολλοί που πήγαν στην έκθεση είπαν δεν είχε και πολλά ιδιαίτερα έτσι να παρακολουθήσουν φέτος. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή, εντάξει, είχαν το κομμάτι της συναυλίας όπως κάθε χρόνο, αλλά ναι, αυτό. Δηλαδή, ακόμη και στο περίπτερο της Ιαπωνίας, περίμεναν να δουν κάποια πράγματα που είναι πιο πολύ της τεχνολογίας, να δουν κάποιες νέες ιδέες κτλ. Αυτό φέτος λέει δεν υπήρχε. Νομίζω ότι έσωσαν λίγο την παρτίδα τα πανεπιστήμια που συμμετείχαν, το Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με τους φοιτητές.
1: Αυτά τα γούστα είναι αντικειμενικά. Είναι ναι, αντικειμενικά. Δηλαδή, okay, ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά και βάζει το δικό του πρόσημο θετικό ή αρνητικό. Εγώ θα σου πω ότι προτιμώ να δω τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε, έκλεισε τον κύκλο
0: και
1: της.
0: Ένα παραπάνω, ήταν και επαιτειακή και περίμενες να έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο φέτος, δεν υπήρχε κάτι, ένα στοιχείο να.
1: Του χρόνου
0: να
1: καλύτερα.
0: Θυμίζει.
1: Μην ξεχνάς ότι είναι και η πρώτη έκθεση
0: του
1: από
0: χρόνου
1: το νέο
0: θα είναι και σε εργοτάξιο, έτσι.
1: Ναι, αλλά η έκθεση θα λειτουργεί κανονικά.
0: Ναι, ναι, αυτό έχουν πει. Δεν θα κλείσει καθόλου. Δεν θα σταματήσει να λειτουργεί.
1: Και αυτό δείχνει, αν θες, και το πόσο δύσκολο και σύνθετο είναι το εγχείρημα. Και θα πάει καλά. Αρκεί να το στηρίξουμε.
0: Εγώ θα ήθελα να απολογηθώ, επειδή ήδη είναι σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Αυτές τις ημέρες είναι ιδιαίτερες ημέρες καταρχάς, έτσι, για τον Ελληνισμό. Γιατί η 14η Σεπτεμβρίου που ήταν χθες έχει κηρυχθεί από την Ελληνική Βουλή ως η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και αποτρόπαια κορύφωση από την Ελληνική Βουλή ως η ημέρα εθνικής μνήμης της

0: Οπότε μπορείτε να μπαίνετε στην πλατφόρμα στο Netflix. Από χθες ήδη δηλαδή έχει ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα, έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή για δύο εβδομάδες γεμάτες υπάρχει ένα αφιέρωμα με την ειδική κατηγορία 1922 Μικρασιατική Καταστροφή. Οπότε μπορείτε να δείτε ταινίες, ντοκιμαντέρ, υπάρχει και μία συναυλία. Από όλα αυτά αναδεικνύονται ο ξυριζωμός και η προσφυγιά και είναι καλό να μην ξεχνάμε. Και να μαθαίνουν οι νεότεροι φυσικά, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι οφείλεις να θυμάσαι. Οφείλεις να θυμάσαι, να τιμάς και να δίνεις συνέχεια στην ιστορική συνέχεια.
0: Και τώρα επειδή είπες οφείλεις να θυμάσαι, σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Οφείλουμε να θυμόμαστε ως κοινωνία γιατί φυλακίστηκε, έτσι. Να μην ξεχνάμε, γιατί έκανε μια κανονική προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα πληροφορηθήκαμε ότι θα δώσει και συνέντευξη τύπου, τουλάχιστον αυτό είπε η δικηγόρος του.
1: Ναι, για να ανοίξει τα χαρτιά του σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό μέλλον. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι λίγο αντιφατικό εκείνοι οι οποίοι απεχθάνονται τον κοινοβουλευτισμό να θέλουν να τον υπηρετήσουν εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, εντάξει, να τον υπηρετήσουν ή να υπηρετήσουν άλλα συμφέροντα.
1: Εντός εισαγωγικών.
0: Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά. Πάντως, ήδη υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα και είναι για τις 4 το απόγευμα αυτή η συγκέντρωση. Εμείς σε πολύ λίγο από τώρα θα δούμε γενικότερα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να κατέβει στην πολιτική, τι προβλέπει το Σύνταγμα.
1: Θα τα πούνε πλέον οι δικηγόροι, θα αποφασίσουν το τι γίνεται. Το λόγο έχει δικαιοσύνη, Μαρία, τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Το λόγο το έχουν και οι πολίτες. Γιατί δηλαδή δεν είναι ότι κατεβαίνει. Κάποιοι πάνε και τον ψηφίζουν.
1: Εκεί ανοίγει μια άλλη, μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλεις, για τα κριτήρια βάσει των οποίων ψηφίζει ο κόσμος τελικά.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλεις, είναι και η ευθύνη όλων μας να σηκωθούμε από τον καναπέ για να πάμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα όταν έρθει η ώρα. Η αποχή δεν είναι λύση.
0: Επίσης, αυτό το όλοι οι ίδιοι είναι. Όχι, δεν είναι όλοι
1: οι ίδιοι.
0: Επίσης, δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό με
1: αυτή
0: τον
1: είναι μια
0: Κασιδιάρη,
1: επικίνδυνη γενίκευση.
0: Ακριβώς.
1: Και εύκολη γενίκευση για να δώσει το άλοθη σε εκείνους οι οποίοι δεν πάνε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Mm. Αλλά ισχύει και εδώ το μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο δεν λάθος αναγνωρίζεται.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό.
0: Στην άλλη μεγάλη υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και μεγάλη γιατί ανέδειξε άλλα ζητήματα σχετικά με τα ιατρία, τους ελέγχους και θα έχουμε εδώ πέρα, θα δούμε τι γίνεται με τα ιατρία της Θεσσαλονίκης εμείς σήμερα στην εκπομπή. Να πούμε ότι αναβαθμίστηκε, κάποιοι θα το έχετε ακούσει ήδη δηλαδή, το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς. Είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθερξης. Και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Οπότε ναι, αναμένουμε μέχρι το μεσημέρι, έτσι το αργότερο, να έχουμε εξελίξεις και εκεί στο δικαστικό επίπεδο.
1: Εγώ θέλω να πω για κάτι άλλο. Πώς η Ελλάδα έπιασε στον ύπνο τον Ταγίπ Ερντογάν με την εξωτερική της πολιτική. Και τι εννοώ. Θυμάστε όλοι τον Τούρκο πρόεδρο να απειλεί πως θα έρθουν ξαφνικά μια νύχτα. Τελικά είναι εκείνος που αποκοιμήθηκε και θα θυμίσω επίσης πως όταν υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών τον Δεκέμβριο του 23, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αρχές 7 Δεκεμβρίου μετά του Αγίου Νικολάου, κάποιοι βιάστηκαν τότε να χρεώσουν στην πατρίδα μας ότι αγόραζε την ησυχία πληρώνοντας με σιωπή τα υπερήφημα ήρεμα νερά. Αποδεικνύεται σήμερα ότι η κριτική είναι αβάσιμη. Η μεν Τουρκία δεν απέσυρε το κάσους μπέλι. Από την άλλη πλευρά προφανώς δεν εγκατέλειψε τη λογική των κρίζων ζωνών. Από την άλλη πλευρά όμως αποδείχθηκε στην πράξη ότι ο χρόνος δουλεύει τελικά υπέρ της Ελλάδας και όχι υπέρ της Τουρκίας. Έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τους πυράβλους Μετεόρ, έχουμε πλέον τον Θόλο, πήραμε τις φρεγάτες Μπελαρά, έρχονται οι Μπεργαμίνοι. Προστέθηκε, όπως είπαμε, η ασπίδα του Αχιλλέα. Έγινε δουλειά. Και μέσα από αυτή την ηρεμία που κέρδισες, μπόρεσες να βάλεις τις βάσεις ώστε σήμερα να μην φοβάσαι, να μην σέβεσαι, αλλά να μην φοβάσαι κανέναν. Και παράλληλα με τις στενές σχέσεις που αναπτύξαμε με τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, πλέον πατάς

0: καλύτερα στα πόδια σου. Και φτάνει σήμερα στο σημείο να λες ότι θα επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα κάτω από την Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια. Δείχνεις στην πράξη ότι δεν φοβάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Απλά, τόση ώρα σου δίνω πάσα.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ, γιατί έχει πέσει το μάτι μου σε μία είδηση, έχει καλώσει εδώ πέρα που δεν μπορώ. Αλλά θα τη μοιραστώ με τους ακροατές μας, Χρήστο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έγιναν 13 συλλήψεις, έπαιζαν παράνομα τυχερά παιχνίδια σε ίντερνετ καφέ. Λοιπόν, στις 13 αυτές συλλήψεις υπάρχει και μία 84χρονη, κάντο σε παρακαλώ εικόνα.
0: Μία τι?
1: 84 ετών. Γιαγιά, πού πας? Να, εδώ πάω, ας πούμε, να πιω ένα καφέ και τα λοιπά. Πάει σύνταξη.
0: Και ρίχνουν τα ζάρια.
1: Ναι, ίντερνετ καφέ τώρα όλα. Και ψηφιακά, πρόσεξε δηλαδή. Δεν είναι το παλιό. Πώς είναι το μπαρμπούτι που λέγανε.
0: Α, ίντερνετ.
1: Ίντερνετ καφέ σου λέει, 84χρονη, έπαιζε τζόγο.
0: Και βάζει στοίχημα πως όταν έρχεται η ώρα να πληρώσει κανένα λογαριασμό, βάζει εγγόνια και παιδιά γιατί δεν ξέρει πως δουλεύουν αυτά τα μαραφέτια.
1: Αυτό ξαναπέστω. Αλλά να τζογάρει μια χαρά δουλεύουν τα μαραφέτια. Τέλος πάντων. Σημεία των καιρών, ναι.
0: Σημεία των καιρών, θυμάμαι, τώρα που είπες.
1: Θα σου πω, θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που πήγαινα για παράδειγμα στη Μηχανιώνα, έτυχε να πάω μια-δύο φορές με το λεωφορείο, γιατί είχα ένα θέμα με το αυτοκίνητο. Και είδα πολλούς ηλικιωμένους να κατεβαίνουν βράδυ, ήταν στο γνωστό το καζίνο, είναι προς την ανατολική πλευρά. Έτσι. Και κάποια στιγμή ρώτησα τον οδηγό και μου λέει είναι τακτική. Πολλούς. Εντάξει, 2-3 άτομα ήταν, 2 γυναίκες, ένας άνδρας. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ξέρεις, εκεί στη μέση του πουθενά που κατέβηκαν 3 ηλικιωμένοι.
0: Για τον μπουφέ πήγανε.
1: Λες.
0: Για τον μπουφέ. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό. Έχω ζήσει αυτό που τη σκηνή από την ταινία με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου. Σε συζήτηση, λέει ο ένας, παίζω τα αρέστα μου. Και απαντά ο άλλος από πίσω, πάσω! Και μετά καταλαβαίνει το τι έχει γύρει και μαζεύεται.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κάπως έτσι να. Θα ξεκινήσουμε και εμείς σήμερα την εκπομπή.
0: Επειδή είπε σημεία των καιρών, να σου δώσω και μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξυλοκόπησε ένας τη σύντροφό του, καταλήξανε στα δικαστήρια και ο θήτης εμφανίστηκε και αγανακτισμένος στο δικαστήριο.
1: Γιατί?
0: Και μάλιστα ζητούσε και τα αρέστα, επειδή όπως είπε η σύντροφός του γκρίνιαζε και τα έβαλε με τους δικαστές γιατί λέει δεν τη χτύπησα δυνατά.
1: Α, το δυνατά,
0: ναι.
1: Ήτανε λίγο
0: και
1: δηλαδή.
0: Μετά είπε και το περίφημο πάντα οι άντρες είναι κακοί.
1: Να κατάλαβες όλα από εκεί ξεκινάνε.
0: Κακούργα κοινωνία. Άλλου στα ψηλά και άλλου στα χαμηλά.
1: Έτσι, δεν τη χτύπησα πολύ, λέει. Άκου, άκου. Είναι δυνατόν. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν είναι ότι δεν δείχνουν μετάνοια. Υπερθεματίζουν και από πάνω, κατάλαβες. Εντάξει, αυτό είναι προκλητικό. Τέλος πάντων, Χρήστο, μη σου παίρνουν ιδέες.
0: Τι ιδέες? Τα αρέστα μου.
1: Πάσο.

0: Σήμερα λοιπόν αποφυλακίζεται ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί όχι για ιδέες ή για απόψεις, αλλά ως ηγετικός τέλεχος και συγκεκριμένα για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Έτσι, του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 13 ετών. Ηλίας Κασιδιάρης, από σήμερα ελεύθερος, αλλά τώρα μην μου πείτε ότι δεν επιστομάτισα πουθενά όλα αυτά τα χρόνια, δεν είδατε την προεκλογική εκστρατεία που έκανε, γιατί μια χαρά μιλούσε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια χαρά τον έβλεπε όλος ο κόσμος, μια χαρά παίρνωσε και το μήνυμά του. Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας ολοκληρώσει την ποινή που του επιβλήθηκε για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Κρατήτων στο κατάστημα της Δομοκού. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε συνήγορός του Βάσο Πανταζή, θα δώσει και συνέντευξη τύπου μετά την εξοδό του από τις φυλακές, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τα επόμενα βήματά του, πολιτικά είναι αυτά, θα δούμε, και οι πληροφορίες περί πιθανής συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η Βάσο Πανταζή στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι ο εντολέος της απολύεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του, χωρίς να υπάρχει μετάκλητη καταδίκη, και έθεσε ζητήματα σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάμε όμως να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εκεί. Με τη δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή να ξεκινά το Σεπτέμβριο του 2013, μετά την δολοφονία του μουσικού Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της οργάνωσης. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί σε μεγάλη δικαστική έρευνα για τη δράση της Χρυσής Αυγής και τη λειτουργία της ως εγκληματικής οργάνωσης. Προβεβλημένος τέλεχος και βουλευτής της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης παραπέφθηκε σε δίκη μαζί με την ηγετική ομάδα της οργάνωσης. Το 2020 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών τον έκρινε ένοχο για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και του επέβαλε ποινή κάθειρξη 13 ετών και 6 μηνών. Η απόφαση, να θυμίσουμε, ότι επικυρώθηκε σε δεύτερο βαθμό πριν από λίγους μήνες, στις 4 Μαρτίου αυτής της χρονιάς, από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, το οποίο απέρριψε τις εφέσεις της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής και επικύρωσε την καταδίκη του Κασιδιάρη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Να θυμίσουμε τώρα ότι για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα καταδικάστηκε ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, και 15 ακόμη κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του 34χρονου μουσικού. Η υπόθεση τώρα είχε αποτελέσει κεντρικό μέρος της μεγάλης δίκης Χρυσής Αυγής, καθώς η δολοφονία του Παύλου Φίσα ανέδειξε τη δράση και τη δομή αυτής της οργάνωσης, η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση από την ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε ότι στο ενδεχόμενο τώρα της επιστροφής του Ηλία Κασιδιάρη στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναφέρθηκε ο συνταγματολόγος και καθηγητής Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχόλης Αθηνών Σπύρος Βλαχόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στο Air News. Όπως εξήγησε, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος. Σύμφωνα τώρα με τον ίδιο, μετά την απόφαση του Ορείου Πάγου που έκανε συνταγματικές σχετικές νομοθετικές διατάξεις, υπάρχει σαφές πλαίσιο για το τι μπορεί να πράξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Προβλέπει ότι μπορεί να είναι υποψήφιος ο ανεξάρτητος, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει νομοθετικό κόλλημα που να το απαγορεύει να διεκδικεί στην εκλογή του, μεμονωμένος πάντα υποψήφιος. Μπορεί δηλαδή να κατέβει μόνος του σε ένα. Σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια. Ωστόσο, είπε κάτι ο κ. Βλαχόπουλος, ότι υπάρχει ένα εκλογικό όριο, το 3%, μια δυνατότητα που στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσει στην εκλογή του. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα για την περίπτωση της ίδρυσης κόμματος ή στήριξης κόμματος. Πάντα σύμφωνα με τον κύριο Βλαχόπουλο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσει. Να ανακηρύξει από τον Άριο Πάγο ένα συνδυασμό που εφόσον κρίνει ότι υπάρχει δηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία που ανήκει σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά, Μαρή και Χρήστο, έρχονται 3 μέρες μετά την 13η επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, Ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Φίσας διοργανώνει για 13η χρονιά αυτή την εβδομάδα εκδηλώσεις και με υπό τον τίτλο «Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης». Να πούμε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα στην Καμάρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Το κάλεσμα απευθύνεται από φοιτητικούς συλλόγους και άλλες οργανώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι μια μικρή εξιστόρηση με αφορμή την αποφυλάκηση σε λίγες ώρες από τώρα του Παύλου Φίσα από τις φυλακές του Δομοκού.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.
1: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη μία το μεσημέρι θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πρωτοφανές ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι, μεγάλη άνοδος τιμών και για το φυσικό αέριο. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται το μεσημέρι από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, εξέτησε ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτάθηκε από την εισαγγελέα στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου διασωληνωμένο βρέφος 2 εβδομάδων. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του. Βίαιη συμπλοκή κρατουμένων χθες βράδυ στις φυλακές Δομοκού. Τραυματίστηκαν 5 άτομα, 2 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Να πούμε και την καλημέρα μας στη ΣΥΑ, την ακροάτριά μας, η οποία θέλει μια διευκρίνηση αν η συγκέντρωση ρωτάει είναι υπέρ ή κατά του Κασιδιάρη, γιατί δεν μπορεί να πιστέψει πόσο εύκολα ξεχνάει ο κόσμος.
1: Κατά. Αυτό το φοιτητές είναι, το ξεκαθαρίζουμε, είναι κατά του. Της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη. Μάλλον το θέμα δεν είναι η αποφυλάκηση να έχει εκτίσει την ποινή του, είναι αυτό που διαφαίνεται στο αν θα κατέβει με κάποιον σχηματισμό, αν θα είναι ο ίδιος ανεξάρτητος υποψήφιος κτλ. Αν θα πολιτευτεί δηλαδή. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, εμείς να έρθουμε τώρα στο άλλο θέμα, το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Είπαμε και νωρίτερα ότι σήμερα οι δύο. Δεν θέλω να τους πω και γιατρούς, κατάλαβες, γιατί είναι ντροπή για τους αληθινούς, τους πραγματικούς επιστήμονες. Τα δύο άτομα, τέλος πάντων, που έχουν συλληφθεί με βαρύ κατηγορητήριο πλέον, γιατί αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα, λοιπόν, το μεσημέρι θα πάνε στον ανακριτή. Εμείς θα έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικόλαος Μπάτζιος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Για να δούμε τι συμβαίνει με τα ιατρεία στην πόλη μας, επειδή όπως καταλαβαίνετε κύριε Μπάτζιο υπάρχει μία ανησυχία στον κόσμο μετά από αυτή την είδηση. Δηλαδή, πού εμπιστεύεται ο πολίτης στην υγεία του.
2: Ναι. Να σας πω, καταρχήν στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4.500 νόμιμα ιατρεία και εργαστήρια. Ο ασθενής, ο οποίος θα επισκέπτεται, μπορεί να δει σε ειδικό χώρο, ευδιάκριτο, με το που μπαίνει στο χώρο του ιατρίου, συγκεκριμένη πινακίδα η οποία είναι αναρτημένη και δείχνει ότι πρόκειται για νόμιμο ιατρίο. Άρα έχει περάσει ο νόμιμος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το έχει αδειοδοτήσει. Επίσης, επειδή έχουμε κάνει κάποια πράγματα ήδη εδώ και χρόνια, δυστυχώς, θα προτιμούσα να είχαμε διαψευστεί, αλλά βλέπαμε ότι θα δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα. Ήδη υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ένας χώρος μέσα από μια πλατφόρμα πολύ εύκολα χρησιμοποιούμενη από τον απλό κόσμο, που μπορεί κάποιος να μπει και να δει, να αναζητήσει ένα ειδικότητα τον γιατρό του, όπως επίσης και πού βρίσκεται το ιατρείο του. Για να βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας καταχωρημένο σημαίνει ότι είναι νόμιμο ιατρείο.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Δηλαδή είπατε ότι έχουν περάσει τον έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός ο ρόλος των Ιατρικών Συλλόγων να κάνουν ελέγχους?
2: Να σας πω πώς είναι το ισχύον καθεστώς. Σε πρώτη φάση, για να ανοίξει κάποιος ιατρείο, καταθέτει τα χαρτιά του και περιμένει τον έλεγχο, την έγκριση, δηλαδή από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αυτό νομίζω πως είναι σωστό να γίνει, γιατί σίγουρα κάποιοι συνάδελφοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν αν τηρεί τις προϋποθέσεις στο ιατρείο. Επίσης, εμείς ως επόπτες σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε αν τα μηχανήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου και εμείς έχουμε το δίλημα αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οπότε τότε κάνουμε ερώτημα στο ΚΕΣΥ ως πιο αρμόδιος φορέας. Στη συνέχεια, μέσα σε ένα χρόνο πρέπει να επανελεχθούν δειγματοληπτικά το 10% των ιατρείων. Εμείς επίσης ελέγχουμε και τις καταγγελίες, γιατί μιλάμε για νόμιμα ιατρεία. Σκεφτείτε πόσα παράνομα ιατρεία μπορούν να λειτουργούν. Και γι' αυτό το λόγο εδώ και 2 χρόνια έχουμε συγκεκριμένη πλατφόρμα καταγγελιών στην ιστοσελίδα μας για τα παράνομα ιατρεία. Να ξέρω ότι έχουμε στείλει αρκετό κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και φυσικά βρεθήκαμε από αυτούς και εμείς κατηγορούμενοι. Υπήρξαν εργαστήρια τα οποία τα κλείσαμε γιατί ακολουθούσαν παράνομες πρακτικές και τώρα σερνόμαστε εμείς ως κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη. Οπότε ήδη αυτό το πρόβλημα υπήρχε και να ξέρω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει σταθεί εδώ και χρόνια στο ύψος των περιστάσεων, με αποκορύφωμα το ότι πριν από 10 ημέρες στη συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Υγείας στα γραφεία μας επιδώσαμε ένα υπόμνημα με τα αιτήματα, όπου κεντρική θέση είχε και η αλλαγή, ο εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση. Το ίδιο βέβαια υπόμνημα παραδόθηκε και στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντηση πριν από την έκθεση με τους επιστημονικούς φορείς. Και μιλούσαμε για εξυγχρονισμό και κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση και την παρουσία στο διαδίκτυο. Σκεφτείτε ότι το ισχύον πλαίσιο βρίσκεται από το 2005 σε μια προψηφιακή εποχή, που άλλη ήταν η προβολή και στο διαδίκτυο και δεν υπήρχαν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζητούμε σαφή διάκριση μεταξύ επιστημονικής ενημέρωσης του κοινού και εμπορικής παραπλανητικής διαφήμισης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ενημέρωση την οποία δικαιούται ο ασθενής έχει να κάνει με το ποιο είναι το πρόβλημά του, πώς αντιμετωπίζεται, ποιες επιπλοκές μπορούν να υπάρχουν κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης και φυσικά πώς αντιμετωπίζονται και αυτές οι επιπλοκές. Η διαφήμιση έχει ένα στόχο, ένα σκοπό, να φέρει τον ασθενή στο ιατρείο ή στο χειρουργείο. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας, όπως βλέπετε, το ένα δίνεται το ένζημα του άλλου και εκεί πέρα χάνεται πια και ο έλεγχος.
0: Υπάρχει όμως και το εξής ζήτημα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει και με το τι διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Έχω έναν γνωστό που ξέρει, κάνει, θα σε στείλω εγώ εκεί και μη σε απασχολεί τίποτα. Αυτή η λογική, η πρακτική, πώς μπορεί να σταματήσει, πώς μπορεί να περιοριστεί.
2: Λοιπόν,
0: να αφήνουμε δηλαδή...
2: Ναι, ήταν το επόμενο που θα σας έλεγα. Λοιπόν, στο αίτημα που έχουμε κάνει, μιλούμε για θέσπιση σαφών κανόνων για το περιεχόμενο που απαγορεύεται. Όπως ψευδείς ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί. Υποσχέσεις αποτελεσμάτων, το ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο θα σε κάνω να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος. Παραπλανητικές συγκρίσεις. Με τη μέθοδό μου θα δείτε αποτελέσματα, ενώ με τις άλλες μεθόδους δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτε. Εκμετάλλευση μαρτυριών ασθενών. Ακόμη και αυτό θα πρέπει να απαγορευτεί. Δηλαδή το γεγονός ότι βγαίνει κάποιος και λέει ότι εγώ σε αυτόν τον γιατρό βρήκα την υγειά μου, ενώ πήγα σε άλλους 10 και 10. Και ακόμη και αυτό θα πρέπει να απαγορεύεται, γιατί είναι εκμετάλλευση της μαρτυρίας. Και φυσικά γενικότερα όλες οι πρακτικές οι οποίες εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση του ασθενούς, γιατί. Βλέπετε, ειδικά και με την εποχή τώρα που έχει μπει και ο AI και στην ιατρική.
0: Μεγάλη πληγή.
2: Ναι, είναι πανεύκολο. Και ποιος προασπίζει και τα προσωπικά δεδομένα, βέβαια, γιατί πιάνουμε τώρα μια άλλη κουβέντα, αλλά και τον ασθενή, ποιος τον προστατεύει από τα fake news. Έτσι. Mm-hmm. Βέβαια, ακούγεται ότι υπάρχει πρόταση στο Υπουργείο, δέσμευση, για να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο των fake news σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Ελπίζουμε να γίνει και αυτό, μήπως και ο ασθενής δεν θα είναι τόσο ευάλωτος.
1: Από κάτι την άλλη, κύριε Μπάτσιο, το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει ένα τέτοιο σώμα σήμερα, γιατί όλα αυτά που αναφέρετε, προφανώς πρέπει να υπάρχει και μία αρχή που να τα ελέγχει, ακόμη και για τα fake news και για τη διαφήμιση.
2: Εγώ, να σας πω κυρία Τσακίρη, δεν μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο σώμα με τη μορφή που είχε τότε θα μπορούσε να βοηθήσει. Όμως τι έχω να σας πω. Αυτή τη στιγμή αυτοί που κάνουν τον έλεγχο των ιατρείων είναι αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν πάβουν να είναι μάχημοι γιατροί. Νομίζω ότι αυτός ο εποπτικός ρόλος στη συνέχεια να ψάξει να βρει αν είναι παράνομο το ιατρείο, γιατί πολλές φορές τυχάνει να έχουμε κάνει επίσκεψη μετά από καταγγελία και να πάμε σε ένα χώρο που ήταν Ινστιτούτο Αισθητικής, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, σε γυμναστήριο, σε αυτό πράγμα το οποίο έχουν συμβεί. Οπότε πώς είναι δυνατόν και ο γιατρός, ο εργαζόμενος γιατρός, αυτός ο οποίος έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και είναι μέλος της Επιτροπής, να μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο αν ένα γυμναστήριο έχει ένα μηχάνημα με το οποίο κάνει ιατρικές πράξεις. Εκεί λοιπόν νομίζω για έναν πληρέστερο έλεγχο, γιατί και εμείς την κάθαρση και τη διαφάνεια θέλουμε, θα ήταν καλό να μπει είτε το Υπουργείο είτε η Περιφέρεια με ελεκτικούς μηχανισμούς που θα παρτίζονται από ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά και μόνο. Οπότε συμφωνούμε με κάτι σαν αυτό που προτείνατε. Δεν ξέρω αν θα ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας ή κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει όμως, αν θέλετε, και μια μεγάλη έτσι, ανάγκη σε μεγάλη μερίδα του κόσμου να πιστεί από κάτι που δεν υπάρχει. Θέλει δηλαδή να ακούσει τη λέξη κβαντική ιατρική. Το έχει στο μυαλό του κάτι μεγάλο, κάτι διαφορετικό.
1: Και πολλές φορές θέλει να πληρώσει κάτι ακριβά για να θεωρήσει ότι έχει αξία το προϊόν που θα λάβει. Η υπηρεσία υγείας δηλαδή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Λέτε αυτά τα οποία λέμε καθημερινά και εμείς στο ιατρείο. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ρωτούν, ασχολείστε με αυτό, με την ολιστική ιατρική. Να σας πω, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας εξήγησα πριν. Θα πρέπει να ενημερώνονται, να ρωτούν επίσημους φορείς και σας είπα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν ένα κλικ στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου και να δουν αν ο γιατρός τον οποίο θα επισκεφτούν πώς είναι καταχωρημένος, με τι ειδικότητα, αν υπάρχει νόμιμο ιατρείο στο όνομά του και από εκεί και πέρα να πράξουν αναλόγως.
0: Και προς Θεού δεν νοείται να έρθει ασθενής σε ένα ιατρείο και να πει, να διαφωνήσει ο ασθενής με τη γνωμάτευση του γιατρού, γιατί έτσι του είπε το ChatGPT ή οποιαδήποτε άλλη μορφή τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ευχαριστώ που το τονίζετε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εμείς το τονίζουμε απλά συντεχνιακά. Δεν είναι όμως έτσι. Η κίνδυνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Και να σας πω και κάτι. Στο λάθος, ποιος φέρει τελικά την ευθύνη, το μηχάνημα, η μηχανή ή ο γιατρός? Πιστέψτε μου, ο γιατρός φέρει την ευθύνη και αυτός αργότερα σύρεται, ας πούμε, στα δικαστήρια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που το τονίζετε κι εσείς.
1: Κύριε Μπάτζιο, κάτι τελευταίο, επειδή είπατε νωρίτερα ότι έχετε και δικαστήρια. Δηλαδή, κάποιος που έχει πιαστεί αυτό που λένε με τη γίδα στην πλάτη, σας κάνει και μήνυση επειδή τον εντοπίσατε? Αυτό δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.
2: Ακούγεται αστείο, αλλά συμβαίνει. Εντάξει, είμαστε χαλαροί γιατί ξέρουμε ότι θα δικαιωθούμε, γιατί κάναμε το σωστό. Αλλά πραγματικά υπάρχουν δικαστικές, τέλος πάντων, προστριβές με ανθρώπους οι οποίοι τους πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη. Δηλαδή το ότι κάναν, ας πούμε, ελέγχους μικροβιολογικούς, ελέγχους για τον COVID, στο τάδε φανάρι ή στη στροφή, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι τα ανεβάζανε δυστυχώς στον ειδή κατά αποτελέσματα παρατύπως. Εμείς το καταγγείλαμε, κλείσαμε αυτά τα εργαστήρια τα παράνομα και τούτης αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εμείς κατηγορούμενοι γιατί το κάναμε αυτό. Νομίζω βέβαια ότι οι κατηγορίες αυτές θα καταπέσουν γιατί καταλαβαίνετε ότι κάναμε το σωστό.
1: Σας ευχαριστούμε. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο κύριος Νικόλας Μπάτζιος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, Μαρία. Όταν πας για παράδειγμα στο γιατρό και λες ότι διαφωνώ με τη γνωμάτευσή σου γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μου είπε ότι έχω κάτι άλλο και πιστεύεις στο μηχάνημα και όχι το γιατρό, πάρα πολύ απλά, αν έχεις και μια δικαστική περιπέτεια, στήσε την υπερασπιστική σου γραμμή πάνω σε αυτό που θα σου πει το ChatGPT και όχι ο δικηγόρος.
1: Τι νομίζω ότι κάποιοι δεν το κάνουν.
0: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δεν θα έχουμε φτάσει και εκεί. Να.

0: Μη το κόβεις το τραγούδι, αρέσει σε κόσμο.
1: Αλήθεια, σου άρεσε?
0: Ναι, όχι σε μένα. Παίρνω γιατί μηνύματα ότι τους άρεσε.
1: Εντυπωσιάστηκα. Αχ, θα το κρατήσουμε για μετά.
0: Για μετά,
1: θα το παίξουμε ολόκληρο. Γιατί κοίταξε τώρα, έχουμε καλά νέα. Έχουμε καλά νέα για τους δικύκλιστές. Το μόνιμο πρόβλημα είναι ότι παίρνουν το δίκυκλο να κατέβουν στο κέντρο της πόλης, το οποίο, προσέξτε, νομίζω ότι βοηθάει και στην αποσυμφόρηση, στην κυκλοφοριακή, με την έννοια ότι είναι άλλο να είσαι με το αυτοκίνητο σταματημένο στο φανάρι και να δημιουργείς μια ουρά ή μετά να ψάχνεις να το παρκάρεις, και άλλο να είσαι με το δικυκλάκι σου, να φτάνεις γρήγορα και με ασφάλεια και με το κράνος, δηλαδή πάντα να έτσι στηρούμε τους κανόνες ασφαλείας.
0: Ναι, αλλά που θα παρκάρεις όμως.
1: Το που θα παρκάρεις ήταν ένα ζήτημα ως τώρα, γιατί φαίνεται πως δρομολογείται η λύση. Δηλαδή θα δημιουργηθούν νέα σημεία στάθμευσης για δίκυκλα και είναι μαζί μας ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
0: Καλημέρα, κύριε Νικηφορίδη.
2: Καλημέρα σε όλους. Ξέρετε κάτι, αυτό το κάναμε και πέρσι. Και πέρσι δηλαδή είχαμε άλλες νέες 600 θέσεις στάθμευσης. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και ούτε οι 810 που θα δημιουργήσουμε τώρα θα είναι αρκετές, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο και σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα αλλά και τα δίκυκλα, κυρίως στο κέντρο, να βρούμε θέσεις στάθμευσης για τα δίκυκλα.
1: Να πούμε ότι αυτό δεν αφαιρεί θέσεις στάθμευσης από αυτοκίνητα, ο σχεδιασμός σας.
2: Αφαιρεί μόνο 28 θέσεις επισκεπτών. Αρχικά ο σχεδιασμός περιελάμβανε και κάποιες θέσεις κατοίκων που θα μας πήγαιναν στις 1200 θέσεις, αλλά αποφασίσαμε να μην αφαιρέσουμε καμία θέση κατοίκου, μόνο επισκεπτών, και εκμεταλλευόμαστε αυτό που ο νέος νόμος μας δίνει το δικαίωμα να δημιουργούμε θέσεις στάθμευσης δικύκλων εκεί που παλαιότερα δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Άρα είναι 810 οι θέσεις στάθμευσης και αυτές βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο. Αργότερα θα πάμε και στις κοινότητες για να δημιουργήσουμε και εκεί στα κεντρικά σημεία θέσεις στάθμευσης κύκλων. Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι το κέντρο, το ιστορικό κέντρο, δηλαδή η περιοχή κάτω από την, κυρίως κάτω από την Εγνατία, αλλά και κάτω από την Αγίου Δημητρίου δηλαδή, προκειμένου να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τα πεζοδρόμια, γιατί σε μερικά σημεία τα πεζοδρόμια τα έχουν κατακτήσει τα δίκυκλα και πρέπει από πριν σε αυτό να το...
1: Από την άλλη λέει και ο δικυκλιστής πού να το βάλω, δηλαδή κατεβαίνει στο κέντρο, πού να το βάλω.
0: Δεν μπορείς να το αφήσεις όπου να είναι.
2: Επειδή είμαι δικυκλιστής, επειδή κυκλοφορώ μόνο με δίκυκλο, μόνο όμως, θεωρώ ότι το δίκυκλο προσφέρει στην πόλη κάτι σε σχέση με το γεγονός ότι δεν κυκλοφορεί ο αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς οι δικυκλιστές είμαστε και λίγο κακομαθημένοι. Γιατί θέλουμε να βρούμε θέση στάθμευση όπου θέλουμε. Μπροστά στο χώρο που πάμε να επισκεφτούμε. Δηλαδή είμαστε και εμείς κακομαθημένοι όπως όλοι οι Έλληνες γενικά.
0: Το να έχουν κάνει κατάληψη τα πεζοδρόμια.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και συμφωνούμε. Από την άλλη όμως, στις θέσεις στάθμευσης κύκλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν πάει κάποιος συνερμού, εκεί Αριστοτέλους κτλ., δεν υπάρχει. Είναι η μία μηχανή πάνω στην άλλη. Απορώ πώς θα βάζουν οι άνθρωποι εκεί, πώς θα στριμώχνουν. Δηλαδή, σαν να έχουν μία τρόμπα αυτό. Βγάζουν αέρα, βάζουν αέρα, το ξεφουσκώνουν, το φουσκώνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πώς χωράνε όλοι μαζί εκεί.
2: Ισχύει. Εγώ δεν λέω ότι προς Θεού δεν λέω ότι υπάρχουν θέσεις. Πρέπει να βρούμε πολλές άλλες. Με τις 600 που είχαμε πέρσι, τις 800 φέτος, είναι ήδη 1400 δίκυκλα που μπορούν να σταθμεύουν κανονικά, νόμιμα, χωρίς να εμποδίσουν την κίνηση των πεζών και να δημιουργούν πρόβλημα στο δημόσιο χώρο.
1: Τώρα είπατε για Αγίου Δημητρίου νωρίτερα, αλλά αυτά τα 30 σημεία που είναι, οι χώροι που θα είναι?
2: Ναι, οι χώροι βρίσκονται κυρίως στην Εγνατία, στη Βενιζέλου, στην Παύλου Μελά, στην Πλατεία Τηγανιτών, συγγνώμη, στην Κουντουριώτη, αν θυμάμαι καλά, στη Βαλαωρίτου,
0: Σε διάφορα σημεία δηλαδή, ναι, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει το κέντρο. Ναι.
2: Είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη φάση θα βρουν και άλλες θέσεις. Γιατί γενικά το ψάχνουμε το θέμα, προκειμένου να... Μερικές φορές, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια τα οποία για κάποιο λόγο γίνανε πάρα πολύ γενναιόδωρα. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά απ' την άλλη, αν μπορούσαμε και σε κάποια τέτοια πεζοδρόμια να έχουμε κάποιες νόμιμες θέσεις, νόμιμες θέσεις στάθμευσης, που το έχουμε παρατηρήσει, ας πούμε, ότι γίνεται, παραδείγματος χάρη, στην Ισπανία, πάντα νόμιμες θέσεις στάθμευσης, καλό θα ήταν σε αυτά τα πολύ γενναιόδωρα πεζοδρόμια να πηγαίνουν και κάποια μηχανάκια για να μην έχουμε πρόβλημα σε άλλα σημεία που είναι πιο πιεσμένα.
1: Πότε θα είναι έτοιμη αυτή η χώρα, κύριε Νικηφορίδη?
2: Κοιτάξτε, εμείς αυτό πρέπει να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή, πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο της Κοινότητας και από εκεί και πέρα θα πάει στην αποκεντρωμένη. Πιστεύω ότι, επειδή δεν νομίζω ότι η αποκεντρωμένη θα το απορρίψει, πιστεύω ότι το αργότερο, σε 1-1,5 μήνα, θα τα έχουμε υλοποιήσει αυτούς τους χώρους. Δηλαδή, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ευελπιστώ ότι θα έχουν δημιουργηθεί αυτή η χώρα.
0: Ναι. Κύριε Νικηφορίδη, επειδή είμαστε μια διαδραστική εκπομπή και λαμβάνουμε και μηνύματα από ακροατές μας, ο Δημήτρης από το Λονδίνο ρωτά αν γνωρίζετε τι θα γίνει με τον Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αντιγονιδών, που ανακοινώθηκε η ανάδειξή του, αν υπάρχει κάποιο νεότερο για το συγκεκριμένο σημείο.
2: Εγκατασταθεί εκεί η εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης και σύντομα θα ξεκινήσουν τα έργα, από όσο ξέρω. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή, έχουν εγκαταστήσει εργοταξιακό κίσκο, είναι έτοιμη να ξεκινήσει το έργο.
0: Και να επανέλθουμε λίγο στο θέμα με τα δικύκλα, γιατί τα μηνύματα έρχονται βροχή. Στην περιοχή της Τούμπας, λέει μία ακροάτρια, τα δικύκλα κλείνουν τις πολυκατοικίες, παρκάρουν στα πάρκα που παίζουν παιδιά. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο ζήτημα? Φυσικά, ναι, η τροχαία είναι ο ένας τρόπος, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τη συνείδηση πλέον του ιδιοκτήτη, ναι, του δικύκλου.
2: Εμείς το επόμενο διάστημα μπαίνουμε και στις κοινότητες με στόχο να δημιουργηθούν και στις κοινότητες πολλά σημεία για την στάθμευση των δικύκλων και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί σε μία θέση αυτοκινήτου, ξέρετε, χωράνε 5, τις φορές και 6 δίκυκλα. Απ' την άλλη, υπάρχουν σημεία τα οποία μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε θέσεις δίκυκλων και τώρα πλέον με το νέο νόμο μπορούμε. Άρα είμαι σίγουρος ότι στις κοινότητες τους επόμενους μήνες θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και 1.000 και 2.000 θέσεις στάθμευσης δικύκλων, γιατί γενικά δεν υπάρχουν στις κοινότητες. Είναι μόνο στο κέντρο. Βέβαια το κέντρο είναι που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση, αλλά και οι κοινότητες σιγά σιγά με τα επιμέρους κέντρα των κοινοτήτων δέχονται και αυτή την πίεση που δέχεται και το κέντρο.
1: Κύριε Νικηφορίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ.

0: Έτσι, γλυκά, γλυκά και μελωδικά πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10. Μετά θα ανάψουν τα αίματα. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα.
1: Ναι, γιατί ναι, με έχει πιάσει τώρα ένα ανανούρισμα. Αυτό δεν είναι.
0: Βούλα Σαΐτη με το δελτίο στις 10 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νέκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδειας προτάθηκε από την εισαγγελέα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια κάθειρξη είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν πάρει εκ νέου προθεσμία και θα απολογηθούν στη μία το μεσημέρι. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας πυροδοτούν οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση, ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να υποφελούνται της έκπτωσης στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος ακόμη και αν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, καθώς η ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο δεν ανανεώνεται αυτόματα και η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτειε ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αντιδρώντας την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα. Δυσκολίες στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα με χαμηλές ταχύτητες, κινούνται τα οχήματα μετά τη Σύνδο λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν τα ξημερώματα οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ντρόουν που πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου μόλις 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε την Κυριακή από το νοσοκομείο των Χαμνίων με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις ενημερώνοντας τις αστυνομικές αρχές. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος της μητέρας του βρέφους μόλις 18 ετών για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Στην υπολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το μωρό τραυματίστηκε ύστερα από πτώση από μεγάλο ύψος. Βίαιη συμπλοκή κρατουμένων σημειώθηκε το βράδυ χθες στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα. Ομάδα κρατούμενων συγκεκριμένης πτέρυγας επιτέθηκαν σε άλλους κρατούμενους χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα και ανταλλάσσοντας βαριά χτυπήματα. Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν 5 άτομα, 2 εκ των οποίων από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι, και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο Λαμίας. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση γύρω στα 3 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Ο Μεν
12: και η Δε.
11: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Τον ήχο ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή, τα τραγούδια επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και παραλείψαμε να μιλήσουμε για τις διεθνείς εξελίξεις, Χρήστο, στο πρώτο μέρος εκπομπής. Και αυτό, γιατί δεν είναι απλώς διεθνείς, επηρεάζουν και την τσέπη μας. Δες τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, έτσι.
1: Κοίτα, ναι.
0: Με τις επιθέσεις των Χόφ, ναι.
1: Γι' αυτό έρχεται ο Κυριάκος Πυρακάκης και σου λέει ότι η πολιτεία θα λάβει τα μέτρα που πρέπει να λάβει, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχείρησεις.
0: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αδελία έχει φτάσει τα 2,15 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνηση στα 2,11 και υπάρχει...
1: Το φυσικό αέριο 161%.
0: Ναι, αυτό, ναι. Δηλαδή όλα έχουν πάρει την ανηφόρα. Να δούμε πού θα φτάσουν δηλαδή. Πόσο θα μας φτάσουν, γιατί κάποια στιγμή δεν θα μπορούν οι καταναλωτές να ακολουθήσουν τις τιμές, οπότε θα αφήσουν τα αυτοκίνητα.
1: Ναι. Η παράταση της επιδότησης στον ντίζελ είναι στο τραπέζι, ένα διευρυμένο επίδομα θέρμανσης. Είναι στο τραπέζι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων για να το πάρουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Είναι φυσικά στο τραπέζι η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και φυσικά η ενίσχυση της επιδότησης στις ψυχρότερες περιοχές. Ήδη για παράδειγμα πάνω από Δυτική Μακεδονία έχουν ανάψει σόμπες. Τα πρωινά χρειάζεται. Και μην αποκλείεις το ενδεχόμενο να υπάρχει επιδότηση και στο ρεύμα.
0: Πάντως, επειδή έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα.
1: Το πρόβλημα δεν είναι όμως μόνο στην Ελλάδα, ναι, είναι πανευρωπαϊκό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή έχουμε μπροστά μας και χειμώνα, ο κύριος Παπαγεωργίου, αυτός είναι ο πρόεδρος των παρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττικής, είπε το πρωί, δήλωσε ότι ο χειμώνας δεν θα είναι καλός ως τα μέτωπα του πολέμου δεν σταματούν. Αν υποθετικά αύριο ήταν 15 Οκτωβρίου και ξεκινούσε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν περίπου στις μεγάλες αστικές πόλεις στο 1,85 και στα νησιά και τα ορεινά βεβαίως, ίσως και το 1,95 ευρώ. Δηλαδή έχουν πάρει όλα την ανηφόρα και να δούμε και με τα μέτρα που ανέφερες και εσύ, Χρήστο, αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό.
1: Ναι, η ανηφόρα.
0: Γιατί είναι σαν να σφίγγει θηλιά στον καταναλωτή.
1: Σφίγγει θηλιά, προφανώς και σφίγγει η θηλιά στον καταναλωτή. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ θα σου πω ότι είδα διπλασιασμό της τιμής του ρεύματος με ελάχιστες κιλοβατόρες σε πολλούς λογαριασμούς φίλων. Με ελάχιστες κιλοβατόρες. Δηλαδή, ναι, για σχεδόν κλειστά ακίνητα.
0: Τώρα, πρόσεξε λίγο τώρα, επειδή μου ήρθε πριν από λίγο μήνυμα για το λογαριασμό και προσπαθώ να ανοίξω το λογαριασμό γιατί έχω απορία αν όντως δεν έχουν μετρήσει το προηγούμενο που είχα πληρώσει, γιατί όντως είναι διπλάσια η τιμή. Αλλά θα το λύσω. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, τέλος πάντων, προσπαθώ να μπω, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα και η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση, δηλαδή, αυτό που λες και εσύ, ότι έχουν διπλασιαστεί όλα. Ναι. Τελειώσει η εκπομπή, τέλος πάντων, προσπαθώ να μπω, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα.

0: Θα περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
0: Νομίζω ότι η συζήτηση και από χθες που έβλεπα στα πάνελ ήταν γύρω από το θέμα αυτό με την υπόθεση Μαζονάκη, για το αν υπάρχουν ευθύνες από το Υπουργείο Υγείας. Από την άλλη, υπάρχει και η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη σήμερα και γίνεται μια συζήτηση για το τι τελικά θα κάνει. Ο ίδιος θα ανοίξει τα χαρτιά του σε συνέντευξη τύπου που θα δώσει.
2: Και... υπάρχει όμως και το επίδομα ενεργείας και οι ανωδικές τιμές στα καύσιμα.
0: Αυτό, Μαρία, ναι. Αυτό που πραγματικά υπάρχει μία απορία και μάλιστα το διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα, νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών, ήταν που έλεγε αν αυτό είναι λαγός ή πρόβλημα στη συνεννόηση. Κάπως έτσι ήταν διατύπωση.
2: Πάντως ο κύριος Μαρινάκης χθες κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των συντακτών επανέλαβε ότι είναι προσωπική του άποψη και όχι άποψη της κυβέρνησης, ότι βρίσκεται, όπως είπε, στις κυβερνητικές προθέσεις. Αλλά επέριψε ευθύνες σε διάφορους, λέγοντας ότι ζούμε στη χώρα όπου η κοπτοραπτική παίζει τα αρέστα της. Πάντως, με αφορμή τις προσωπικές δηλώσεις του κ. Μαρινάκη, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Βορύδη, που έκανε λόγο για εξορθολογισμό των επιδομάτων και ότι συζητείται ευρέως στην κυβέρνηση, η πρόταση του κ. Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ για το εκπροσώπου της Πόστα Τσουκαλά, επιτέθηκε στην κυβέρνηση κάνοντας λόγο για αντικοινωνική κρυφή.

0: η ατζέντα, υποστηρίζοντας ότι στέλνει σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν δικαιώματα και να ανέχονται τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή παραιτηθούν θα λάβουν επίδομα μόνο για 2 μήνες. Αυτή είναι και η θέση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τσουκαλά. Υπάρχει όμως το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας, επανέφερε στο προσκήνιο και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, οι οποίοι ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου σε δίμηνο επίδομα. Τώρα, να πάμε λίγο και στο πετρέλαιο, το οποίο καίει τον κόσμο και βλέπουμε καίει και όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τη τσέπη των Ελλήνων πολιτών, καθώς οι τιμές στα βενζινάδικα αυξάνονται καθημερινά, μπορούμε να το πούμε. Και πότε ήταν 1,8 και έχει πάει 2 και η βενζίνη το λίτρο, δεν έχουμε καταλάβει καθόλου. Κάθε μέρα βλέπουμε, κάθε μέρα τρόπος του λέγει, έτσι, αλλά σε σύντομα χρονικά διαστήματα.
1: Στην ουσία,
0: βλέπουμε...
1: Θωμά, κάθε μέρα είναι. Δεν ξέρεις τι σε περιμένει στο πρατήριο. Πας να περνάς απ' έξω και το βλέπεις
0: ακριβώς
1: να αλλάζει τιμή κάθε μέρα.
0: Ακριβώς, όπως λες, κάθε πρωί οι πρατηριούχοι αλλάζουν και τιμές στις αναγραφόμενες πινακίδες που έχουν. Πάντως ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στο κομμάτι των καυσίμων με αφορμή αυτές τις υψηλές τιμές και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν προχωρά σε ουσιαστικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, υποστηρίζοντας ότι οι νοικοκυριακοί επιχειρήσεις συνεχίζουν να κερδοσκοπούν και να επιβαρύνουν τις τιμές. Πάντως το θέμα του ενεργειακού, ο Υπουργός Ενεργικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Περακάκης, παρέπεψε οποιαδήποτε σχετική συζήτηση για τον προσεχή Οκτώβρη, για σε ένα μήνα δηλαδή, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή υπενθύμησε ο κ. Πιερακάκης, το ντίζελ επιδοτείται στην Αγγλία, άρα και τον Οκτώβριο, όπως είπε, θα το φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ θα είμαστε και θα κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα. Άρα το όλο θέμα της αύξησης της τιμής των καυσίμων μεταφέρεται για ένα μήνα αργότερα και ας ανεβαίνει καθημερινά το πετρέλαιο. Πάντως στις προτάσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για να ανακοινωθούν για την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, η ενίσχυση της επιδότησης στις ψυχρότερες περιοχές και η αναπροσαρμογή των ποσών εάν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Τώρα, όσον αφορά την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος και να κατέβει στις εκλογές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεψε το θέμα στη δικαιοσύνη. Αυτή λέει είναι αρμόδια για να αποφασίσει ποιοι κατεβαίνουν και ποιοι όχι στις εκλογές.
1: Και εκεί θα είναι το μεγάλο του ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Ναι, 12 η ώρα που φυλακίζεται και θα ξέρουμε, όπως είπε και η Μαρία, ο κ. Κασιδιάρης προτίθεται να δώσει και συνέντευξη τύπου για να δει και να γνωστοποιήσει τι ακριβώς θα κάνει από πλευράς του.
2: Θα μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.

0: Να σου πω κάτι που θα σε ξαφνιάσει.
1: Τι?
0: Ήθελα να σε προλάβω.
1: Για πες.
0: Επειδή συζητούσαμε πριν για τα ενεργειακά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, διαβάζω διάφορες αναλύσεις.
1: Α, ήθελες να προλάβεις το κεφαλικό, λες, γιατί έβλεπα τις τιμές νωρίτερα και λίγο είναι, ναι.
0: Κοίτα, κάποιοι βλέπουν το πετρέλαιο και στα 150 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο κάνει ράλι. 161% είπαμε η αύξηση. Η Σαουδική Αραβία περιορίζει τη ροή του μαύρου χρυσού από αγωγούς. Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την τέλεια καταιγίδα, αν θέλεις. Και πρέπει να δούμε επιτέλους σοβαρά τι γίνεται με τη διαφοροποίηση της προμήθειας LNG μέσω του κάθετου διαδρόμου. Θα έπρεπε δηλαδή να είναι η κεντρική στόχευση, η κεντρική επιλογή της Ευρώπης. Και όμως η Ευρώπη βλέπει ότι καθυστερεί. Αντίθετα με την Κίνα, αντίθετα με τη Σαουδική Αραβία. Και εδώ, στα δικά μας, εντός των τυχών, κάποιοι δεν έχουν πάρει ζεστά το όλο εγχείρημα. Ίσως γιατί στη Βόρεια Ευρώπη κάποιοι περιμένουν ότι θα πέσει η Ευρώπη στο άρμα του Πούτιν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα πλευρά, επειδή το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος έτσι πόσο κάποιοι παίζουν σκάκι στις πλάτες μας και με τις δικές μας τσέπες.
0: Διαχρονικά.
1: Είπε, λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ζελένσκι να μην χτυπάει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας και το ίδιο ζήτησε και από τη Ρωσία. Άρα υπάρχει ένα moratorium μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας να μην χτυπάνε τις πετρελαϊκές υποδομές. Έτσι.
0: Είναι
1: αυτό
0: σημαντικό.
1: Αυτό να ξέρετε δηλαδή τι παιχνίδια παίζονται, ακόμη και σε έναν πόλεμο υπάρχουν όροι για το πετρέλαιο.
0: Είναι σημαντικό να καταλάβουν πολλοί την αξία που έχει ο σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη και πώς πρέπει να τρέξει άμεσα χθες ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα καταστήσει τη χώρα σημείο αναφοράς σε ό,τι έχει να κάνει την ενέργεια. Θα είμαστε η χώρα η οποία θα ανοίγει και θα κλείνει τη βάνα του φυσικού αερίου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι απλά μάλιστα.
1: Όχι τίποτα. Επειδή είπα για τον Ντόναλντ Τραμπ πριν, πήγε το μυαλό μου τώρα στα στενά του Ορμούς, παλαιότερα. Πριν κάνει τον πόλεμο στο Ιράν, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στα στενά του Ορμούς. Έτσι υπήρχε ελεύθερη διακίνηση όλων των προϊόντων και βεβαίως του πετρελαίου. Έτσι δεν υπήρχε κανένα ζήτημα. Με το που ξεκίνησε στο Ιράν, τότε ξύπνησε και η Τεχεράνη και σου λέει δικό μου είναι το Ορμούς. Δηλαδή όλα έχουν ξεκινήσει από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο Λευκό Οίκο και παίζει με τις τύχες της ανθρωπότητας.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή μιλήσαμε με τον Θωμά για την πολιτική επικαιρότητα και για όσα συζητούνται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στην έκθεση και με τη συνέντευξη τύπου είπε ότι ο πήχης του Πασόκ είναι νίκη έστω και με μία ψήφο στις εκλογές. Έβαλε ο ίδιος πολύ ψηλά τον πήχη.
1: Και αναρωτιέμαι. Αλλιώς τι θα πεις, ότι ξεκινάω μάχη για να πω δεύτερος.
0: Αναρωτιέμαι τι θα γίνει.
1: Δεν θα το έλεγε αυτό.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο ίδιος όμως εγκλωβίζει τον εαυτό του. Διότι τι θα γίνει τώρα εάν περάσει κάτω από τον πήχη.
1: Αυτό που θα γινόταν ούτως ή άλλως θα φέρνουσε κάτω από τον πύχη, όσο και αν ήταν αυτός ο πύχης.
0: Μήπως λοιπόν ο ίδιος βάζει σιγά σιγά τον εαυτό του στην πόρτα της εξόδου.
1: Χρήστο, δεν γίνεται να πας εκλογές και να λες ότι διεκδικώ τη δεύτερη θέση. Δεν γίνεται, δεν θα το κάνεις.
0: Υπάρχει
1: κανένας δεν θα το
0: κάτι που λέγεται ρεαλισμός. Έχεις δει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, συγγνώμη για να έχω δώσει τις απαντήσεις για τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί κινείται πιο έξυπνα και έρχεται και σου λέει πάω σε στρατηγική δεύτερης Κυριακής. Δεύτερης Κυριακής. Να το γυρίσω το παιχνίδι εκεί. Όχι νίκη από την πρώτη Κυριακή.
1: Αυτό, συγγνώμη, το πιο έξυπνο, έχει επιλέξει, ναι, έχει επιλέξει μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά δεν μπορείς να ρηχτείς ένα κόμμα εν δυνάμει εξουσίας να λέει ότι εγώ θα ξεκινήσω, θα μπω στη μάχη για να βγω δεύτερος. Κανένας δεν το κάνει αυτό.
0: Αυτοεγκλωβίζεται, θα πω εγώ.
1: Τι είναι,
0: και
1: δηλαδή,
0: το λέω
1: ο αθλητής που θα τρέξει στους Ολυμπιακούς και θα πει ότι επειδή είχα ένα θέμα στην προετοιμασία με τραυματισμούς, θα πάω απλά για μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Δεν γίνεται έτσι.
0: Και
1: στην
0: το
1: πολιτική.
0: Λέω με μεγάλο σεβασμό για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
1: πολύ γρήγορα να πούμε ότι έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Βούλγαρη. Στην
0: εγώ κάνω πρόλογο για να το κρατήσει για μετά, αν χρειαστεί.
1: Δεν θα χρειαστεί, γιατί έχουμε εργασίες στο τμήμα από την Παπαναστασίου μέχρι και την Αριάδνης και θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη αυτές τις εργασίες στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την Παπαδάκη. Αυτό να έχουν το νου τους οι οδηγοί και επίσης να έχετε το νου σας οι ακροατές, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα πρόκληση από τη Ρωσία. Φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα νότια της Δανίας. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Μεγάλη άνοδος και για το φυσικό αέριο. Στη μία θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι με ισόβια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην αποφυλάκησή του προχωρά από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτει ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Για τις 4 το απόγευμα, αντιδρώντας την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, φοιτητικοί σύλλογοι στη Θεσσαλονίκη έχουν απευθύνει κάλεσμα συγκέντρωσης στην Καμάρα. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του. Με καταθέσεις συγγενών και γονέων θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε όχημα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία ζητούν τη διενέργεια δημοψηφίσματος για ανεξαρτησία. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τρία, δύο, ένα, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Του χρωστούσαμε το τραγουδάκι, Χρήστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ειδικά αφιερωμένο λοιπόν. Τώρα, να πάμε στην Καλαμαριά να δούμε τι εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση με την παιδική χαρά, εκεί όπου έπεσε ένα δέντρο και τραυματίστηκαν μητέρα και παιδί. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Παύλος Αρόγλου, έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Παύλο.
1: Καλημέρα, Παύλο. Παύλο.
0: Μας ακούει.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, mm. καλημέρα Παύλο.
2: Ναι, είναι αυτό το περιστατικό το οποίο συνέβη την περασμένη Παρασκευή, απογευματινές ώρες σε μια παιδική χαρά στην Καλαμαριά, απογευματινές ώρες που υπήρχε αρκετός κόσμος, γονείς με τα παιδιά τους, παππούδες με τα εγγόνια τους, και είχαμε την πτώση δέντρου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας γυναίκας 30 ετών και του 17 μηνών γιού της, ευτυχώς ελαφρά, είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, πέρα από το γεγονός ότι η παιδική χαρά έχει κλείσει, είναι κλειστή, έχουμε και την εισαγγελική παρέμβαση όσον αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Οπότε, στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης, την οποία ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινούς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία, να πούμε ότι έχει δοθεί εντολή να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή. Καταγγελίες κατοίκων αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα πτώση άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Ένα δέντρο το οποίο έπεσε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού μεταλλική, πρώτας ζημιά, δηλαδή στην κυριολεξία την τζαλάκωσε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα σοβαρό θέμα. Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι και η εξέλιξη όσον αφορά και τη διερεύνηση, δηλαδή και την προκαταρκτική εξέταση, αλλά και το γεγονός για την επάρκεια στατικότητας των δέντρων, δηλαδή τον έλεγχο ο οποίος αναμένεται να γίνει.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Παύλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: ήταν η Billie Eilish με τον Bad Guy, Χρήστο. Ενθουσιάστηκες, βλέπω.
1: Έχεις παράξει το μέσα μου.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα τι θυμήθηκα. Θυμάσαι παλιά που λέγανε οι κακοί είναι στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλοι, γιατί ο Βαρυπινίτης, ο Αλκέτ Ριζάι, εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν επέστρεψε στις φυλακές του Μακού. Είχε λάβει άδεια και μάλιστα είχε εμπλακεί την Κυριακή τα ξημερώματα της Κυριακής επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο. Δεν επέστρεψε ποτέ. Βέβαια, στις φυλακές του Δομοκού είχαμε χθες ένα αιματηρό επεισόδιο και τραυματίστηκαν δύο έγκλειστοι. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισα. Θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος από χτες το πρωί που ήταν να επιστρέψει μετά την άδεια που είχε πάρει στις 7 Σεπτεμβρίου δεν επέστρεψε. Αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που δεν επέστρεψε έχει ξεκινήσει τη διαδικασία και έχουν ενημερωθεί όλες οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψή του, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2020 τον Ιανουάριο είχε πάρει 16 άδειες, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, αυτή τη φορά όμως δεν επέστρεψε. Και όπως το είπες, Μαρία, αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι εμπλέκεται σε αυτό το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, εκεί όπου υπήρξαν δύο τραυματισμοί, ένας 20χρονο Έλληνα και ένας 41χρονο Πακιστανό. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι από τα στοιχεία που έχει περισυλλέξει η ελληνική αστυνομία ότι είχε εμπλοκή. Όμως όλα αυτά έτσι εξετάζονται και είναι στο στάδιο της έρευνας. Τώρα από εκεί και πέρα, χτες το βράδυ είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο μέσα στις φυλακές εδώ του Δομακού. Αυτό συνέβη μεταξύ κρατουμένων από την πτέρυγα Γ1 και από κρατουμένους που βρίσκονται στο ισόγειο του Σοφοστικού Καταστήματος. Συνέβη περίπου στις 8 η ώρα και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα από αιχμηρά αντικείμενα και φέρουν και βέβαια χτυπήματα στο σώμα, βαριά χτυπήματα. Οι δύο κρατούμενοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται. Άλλα τρία τώρα άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας εδώ του Δομοκού, τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια επέστρεψαν πάλι πίσω στις φυλακές. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η έρευνα από την ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών. Είναι η ειδική ομάδα που σε αυτές τις περιπτώσεις μπήκε μέσα στους θαλάμους δηλαδή των κρατουμένων, προκειμένου να κάνει την έρευνα για τον εντοπισμό των αντικειμένων που τα αυτοσχέδια αυτά, έτσι, τα αιχμερά αντικείμενα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και προκάλεσαν τους τραυματισμούς. Τώρα κάποιοι το συνδέουν και λένε πάντα με πληροφορίες ότι αυτή η συμπλοκή είχε να κάνει με το ποιος θα κάνει κουμάντο μετά τον Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν επέστρεψε στις φυλακές εδώ στο Δομοκό. Και αυτός είναι ο λόγος, λένε, που έγινε αυτή η συμπλοκή. Αυτά όμως είναι πληροφορίες. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού για να δει ακριβώς ποια ήταν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τους κρατούμενους σε αυτή την αιματηρή συμπλοκή.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.

0: Στην αθλητική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
3: Καλά είμαστε?
1: Όλα καλά, Βασίλη μου, όλα καλά, όλα καλά. Μετά από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο πήρα τον μπασκετικό
0: γεμάτο
1: Άρη,
0: ήταν, γεμάτο, ναι, ναι, όντως. Ήταν πολύ γεμάτο.
1: Εσύ?
0: Βασίλη, εσύ?
3: Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη, παιδιά, είναι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, καθώς συνεδριάζει αυτή τη στιγμή η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Επιλέχθηκε η Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ. Η συνεδρίαση, λοιπόν, της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, με θεματολογία η οποία αφορά τις αλλαγές του φορμάτου Nations League και γενικότερα των προκριματικών φάσεων των μεγάλων διοργανώσεων. Παραδείγματος χάρη, εξετάζεται και θα αποφασιστεί, βασικά θα επικυρωθεί η ενιαία βαθμολογία, δηλαδή το σύστημα το οποίο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε διασυλλογικό επίπεδο, σε Champions League, Europa League και Conference League. Είναι αυτό το οποίο θα εφαρμοστεί και στο Nations League και σε προκριματικές φάσεις των μεγάλων
0: διοργανώσεων. Όταν λες ενιαία βαθμολογία, δηλαδή δεν θα υπάρχουν όμιλοι, πώς θα
3: γίνεται? Ναι, δεν θα υπάρχουν όμιλοι, ναι. Θα υπάρχει League Phase. Ναι.
0: Θα είναι όλοι μαζί.
3: Ναι, ναι, όλοι μαζί, 36
0: ομάδες. Θα κληρώνονται μεταξύ τους και όποιος συγκεντρώνει μεγαλύτερη βαθμολογία θα προχωράει.
3: Θα παίζουν 6 παιχνίδια. Θα παίζουν 6 παιχνίδια και μετά θα διεξάγεται η φάση των play-off. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε διασυλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, αναμένεται να οριστούν οι τελικοί σε Champions League.
0: Με συγχωρείς, μία παρένθεση. Αυτό, Βασίλη, είναι και δίκαιο. Γιατί καμιά φορά στους ομίλους βλέπεις ότι πέφτουν, ας πούμε, αδύναμες ομάδες μεταξύ τους που περνάει μία και είναι με κάποιες ομάδες, κάποιες εθνικές που είναι φαβόροι. Και πρέπει να αποκλειστεί μία από τις καλές ομάδες. Έτσι, και δεν είναι δίκιο.
3: Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, ότι μπορεί να κληρωθείς, να τα φέρει έτσι η κλήρωση και να παίξεις με μια πολύ αδύναμη ομάδα εκτός έδρας, όπου θεωρητικά είναι από τα παιχνίδια που περιμένεις να πάρεις βαθμούς, και μια ισοδύναμη ομάδα εντός έδρας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορείς να.
0: Πάλι ο καλύτερος θα προχωρήσει, ναι, όμως. Ενώ σε περίπτωση, ναι, που είναι σε έναν όμιλο 4 καλές ομάδες και σε έναν άλλο όμιλο 4 αδύναμες ομάδες, για παράδειγμα. Αυτό είναι εις βάρος των καλών ομάδων. Αυτό είναι το ζήτημα.
3: Μαρία, να σου πω, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι το ποδόσφαιρο ακολουθεί το μοντέλο του μπάσκετ. Να παίζουν οι καλύτεροι με τους καλύτερους. Οι αδύναμοι λίγο να μένουν προς τα έξω για εμπορικούς και τηλεοπτικούς και οικονομικούς λόγους. Και αυτό βλέπω ότι εφαρμόζει ή θέλει να εφαρμόσει ή θα εφαρμόσει η UEFA στα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος που το έκανε ήταν η Ευρωλίγκα αυτό το πράγμα, με τη διαφορά πως έκανε κλειστή λίγκα, βέβαια. Δεν θα είναι διαφορετική η UEFA, γιατί το ποδόσφαιρο δεν θέλει να υιοθετήσει, και καλά κάνει, ολοκληρωτικά το μοντέλο διοργάνωσης του μπάσκετ. Αλλά θέλει οι καλύτεροι να παίζουν με τους καλύτερους. 36 ομάδες, 36 καλύτερες εθνικές ομάδες. Βέβαια, τη διαφορά είναι το ποδόσφαιρο. Σου δίνει τη δυνατότητα μέσω του Nations League να ανεβείς σε επίπεδο και να μπορέσεις να εισχωρήσεις να μπεις στις 36 ομάδες. Σου δίνει δηλαδή αυτή την ευκαιρία, εν αντιθέσει με τον μπάσκετ, το οποίο δεν σου τη δίνει. Θα οριστούν επίσης οι τελικοί σε Champions League, Europa League και Super Cup. Παραδείγματος χάρη, οι Ισπανοί γράφουν σήμερα ότι έχει αποφασιστεί το 2029 ο τελικός του Champions League να γίνει στην Βαρκελόνη και στις 2 ώρα το μεσημέρι. Υπάρχει ένα προγραμματισμένο event, το οποίο θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο event είναι στο πλαίσιο του αναπτυξιακού φεστιβάλ Football Schools, με 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Θα είναι εκεί και ο Αλεξάνδρ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και οι διάφορες προσωπικότητες όπως ο Κριστιαν Καρεμπέ, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο Αγιός Ασάνοβης που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, ο Καρεμπέ από τον Ολυμπιακό, η Ναντίν Κέσλερ, η Γερμανίδα, η οποία μάλιστα είναι και επικεφαλής του γυναικείου ποδοσφαίρου στην UEFA, ο Θόδωρος Ζαγοράκης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και η Δήμητρα Παντελιάδου, η οποία έκανε πολύ σπουδαία καριέρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως, Βασίλη, μόλις είπες ότι συζητεί το τελικό Champions League για Βαρκελόνη, γυάλισε το μάτι μας με τη Σοφία και για να δεις τι gentleman είναι ο Χρήστος, προσφέρθηκε να μας κάνει τα εισιτήρια από τώρα να τα κλείσουμε.
1: Εγώ προσφέρθηκα, εσείς θέλατε να τα κάνω.
0: Αλήθεια, τώρα το παίρνεις πίσω. Δηλαδή, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις.
1: Δεν μπορώ, εγώ έχω να πάω στον τελικό του Eurocup.
0: Ως τι?
1: Ως φιναλίστ.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Και θα το σηκώσω κιόλας.
0: Ναι, ναι. Σαν τους φιναλίστ που ζητούν παγκόσμια ειρήνη. Ναι, ναι, ναι. Βασίλη, τι έχουμε από εκεί και πέρα, από επικαιρότητα?
3: Έχουμε φυσικά την πολύ σπουδαία νίκη εχθές της Ελλάδας επί της Σλοβενίας στο Euro Volley με 1-3. Νούμερο 5 στην παγκόσμια κατάταξη η Σλοβενία. Η Ελλάδα πέτυχε τεράστια νίκη, η οποία πλέον τη βάζει σε τροχιά πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Σήμερα στις 5 θα παίξει με τη Σουηδία, μεθαύριο την ίδια ώρα με τη Σλοβακία. Αν η Ελλάδα κάνει το 2-2, αυτομάτως θα προκριθεί στην επόμενη φάση, στον όμιλο στον οποίο η Ιταλία έχει 9 βαθμούς, η Τσεχία 8, η Σλοβενία 6, η Ελλάδα 3, η Σουηδία 1 βαθμό και η Σλοβακία δεν έχει βαθμό. Λογικά, αν κερδίσουμε τη Σουηδία σήμερα και βοηθήσουν και τα αποτελέσματα, μπορεί να περάσουμε από σήμερα, δηλαδή να μην χρειάζεται νίκη επί της Σλοβακίας, αλλά να χρειάζεται, ας πούμε, να περνάμε ακόμα και με ήττα. Ο Ολυμπιακός στο Χάντμπολ κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, νίκησε με 35-24 στο τελικό του Super Cup την ΑΕΚ στο Χάντμπολ. Καθώς σήμερα φυσικά περιμένουμε την ολοκλήρωση των μεταγραφών και τι ακριβώς θα κάνουν οι ομάδες, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποκτήσει τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο Ηρακλής είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος είχε περάσει και από τον Άρη πριν από μια πενταετία. Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως ανακοίνωσε τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό, τον πλάγιο μπακ της Ρωμά στο πλαίσιο δανεισμού. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Σιμών Μπανζά, τον Σέντερ Φορ, καθώς ο Άρης ανακοίνωσε τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο ακραίο επιθετικό. Ενώ οι Σκοτσέζοι σήμερα γράφουν ότι είναι ανοιχτό το θέμα του Τζον Σούτα στον Άρη, καθώς σημειώνουν ότι έχει βρεθεί χρυσή τομή μεταξύ του Σούτα και της Ρέιντερς για την αποζημίωσή του. Και είναι θέμα χρόνου να ενεργοποιηθεί η συμφωνία με τον Άρη. Μέχρι στιγμής ο Άρης δεν έχει πει τίποτα απολύτως. Ο Άρης, ο οποίος έχει ζητήσει το ηχητικό περιεχόμενο των συνομιλιών μεταξύ διαιτητή και ΒΑΡ από τον τέρμπι της Τούμπας για τις φάσεις που διαμαρτύρεται, θέλει ακριβώς να δει ποιο ήταν το επίπεδο παρεμβατικότητας του ΒΑΡ στις αποφάσεις του διαιτητή Κολόμπο.
1: Και τι θα αλλάξει, Βασίλη?
3: Δεν αλλάξει τίποτα.
1: Τι θα αλλάξει?
3: Μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, τίποτα δεν αναγνωρίζεται.
1: Τη μάχη των εντυπώσεων. Στο χορτάρι να σε δω.
0: Και
1: στο χορτάρι να σε δω.
0: Δεν είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει και τις εντυπώσεις. Το ότι ζήτησε το ΒΑΡ, δηλαδή τους διαλόγους, δεν σημαίνει ότι θα προκύψει και κάτι.
1: Ότι του Ζαφίρ ήταν κάρτα γιατί κόντεψε να πάρει ο Ράσης το πόδι στο χέρι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αν είναι να κάνουμε και κουβέντα καφενείου, να μιλήσουμε για τις κάρτες.
1: Καφενείου.
0: Υπήρχε και παίκτη που ήταν. Ήτανε και παίκτες που παίζαν βόλεϊ, δεν παίζανε ποδόσφαιρο.
1: Καθαρή κόκκινη, άκου τι λέει.
3: Του Ζαφίρ ήταν καθαρή κόκκινη, όπως υπάρχει και δεύτερο πέναντι του Φαμπιάνο, εντάξει, με το χέρι
1: έτσι,
3: του.
1: Για να τα λέμε όλα. Έτσι.
3: Βέβαια, εννοείται. Αυτά δεν έγιναν αυτά. Έγιναν, πρέπει να τα πούμε.
0: Ναι, αυτό λέω ότι δεν θα γυρίσει μπούμεραγκ, δηλαδή αυτό. Μην νομίζω ότι θα κερδίσει και εντυπώσει.
3: Μαρία, δεν γυρνάει μπούμεραν γιατί αν υπήρξε αποβολή στο 20 λεπτό, μιλάμε για ένα διαφορετικό παιχνίδι. Απλά να δούμε όλες τις φάσεις και δεν έχει να κάνει τώρα με το ότι ο ένας είναι Άρης, ο άλλος είναι ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δύο φάσεις που ήταν πάρα πολύ σημαντικές και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι ακριβώς βλέπει και ο βαρίστας. Όχι μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, συνολικά στον Ηρακλή, δηλαδή τι έγινε τώρα. Δηλαδή τον γκολ που ακυρώθηκε στον Ηρακλή.
0: Αυτό δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε. Είπαν ότι έκανε επέκταση του Ηρακλή φάουλ.
3: Έκανε φάουλ Κούστα, χαμηλά.
0: Το οποίο δεν φάνηκε να είναι φάουλ. Δεν ξέρω κιόλας. Εγώ δεν είμαι ειδική, αλλά
3: όχι,
0: δεν φάνηκε και φάουλ.
3: Εγώ λέω ότι υπήρξε επαφή του Κούστα, εντάξει, αλλά όχι σε σημείο να ακυρώσει τον γκολ και να θεωρήσει ότι επηρεάσει τη φάση. Έχει κάνει κακή έξοδο ο στόπερ τη. Έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά ο στόπερ του Ατρόμητου και από εκεί ξεκινάνε όλα. Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική στο μπάσκετ για να κλείσουμε. Περιμένουμε σήμερα και το υπόλοιπο πρόγραμμα. 3 Οκτωβρίου, Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός, Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούση, Προμηθέας Περιστέρη, Καρδίτσα Άρης, ημέρα Σάββατο. 4 Οκτωβρίου, Ηρακλής Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας στο μπάσκετ.
1: Τώρα με αυτό που λες, Βασίλη, έβλεπα πριν από λίγο μια φωτογραφία. Σαν σήμερα ήταν το πρώτο παιχνίδι Ελλάδα-Γαλλία το 2005 στο Ευρωμπάσκετ στο Βελιγράδι. Και πρόσεξα μια λεπτομέρεια, θα με πεις υπεραισιόδοξο, αλλά ξύπνησα μνήμες. Ο Ζήσης φοράει το 6 στην Εθνική, ο Σπανούλης το 5. Εγώ το τους έβαλε και με κίτρινη φανέλα και την έκανα την εικόνα.
3: Ναι. Αυτά κάνει η Μαρία.
0: Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Ας υπάρχει ρομαντισμός στην εκπομπή. Δεν λέμε. Εντάξει, κάποιος θα είναι ρομαντικός, άλλος θα είναι ρεαλιστής. Κάπως έτσι πορευόμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή σήμερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Χρήστα Τσαλική,
1: Μαρία Τσακίρη,
0: Σοφία Σακαλή ρύθμισε τον ήχο. Γιάννη Δημητρού τη επέλεξε τα ωραιότατα τραγούδια.
1: Θα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας και αύριο η Σοφία. Όχι,
0: Όχι. Αλλά... μετά από αυτά που είπες τώρα, πώς να έρθει η κοπέλα, της ακύρωσε και το εισιτήριο για τη Βαρκελόνη.
1: Ελάτε μαζί να πάμε στο Eurocup, στον τελικό, να σηκώσουμε το κύπελο με την Αργιανέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς, Σοφία. Οπότε φεύγουμε, Χρήστο, δεν έμεινε πολύ χρόνο.
1: Με ελαφρά πηδηματάκια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και ως γνωστό, μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νέα πρόκληση προχώρησε η Ρωσία, φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανεικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Το συμβάν σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα νότια της Δανίας. Σύμφωνα με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις, το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για τη λήψη φωτογραφιών σε περιοχή νότια της πόλης Γκένστερ στο νησί Φάλστερ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε το Ρώσο πρέσβη μετά το συμβάν για εξηγήσεις. Οι εξελίξεις σε Περσικό, Ερυθρά θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο προκαλούν ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι, ενώ σε ράλι ανόδου βρίσκονται και οι τιμές του φυσικού αερίου, που έχουν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αντλία άγγιξε τα 2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να υποφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Στα εγγένεια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, που εξέτησε ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αντιδρώντας την αποφυλάκηση, Κασιδιάρη, φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα. Με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η αποδοχή του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της Μοιραίας Βάρδιας προτέθηκε από την εισαγγελέα κατά τη χθεσινή συνεδρία του δικαστηρίου. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια κάθειρξη είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, ως το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Στη μία το μεσημέρι, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Δυσκολίες σημειώνονται και σήμερα στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μετά τη Σύνδο, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα είναι σε εξέλιξη ως και αύριο στην Οδό Βούλγαρη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες ξεκίνησαν στο τμήμα από την Οδό Παπαναστασίου μέχρι και την Οδό Αριάδνης και θα συνεχιστούν αύριο στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλία ως την Οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Τροποποιήσεις θα είναι σε εξέλιξη στα δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα της Οδού Βούλγαρη και δεν θα μπορούν να προσεγγίζουν το σημείο. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου το 2 εβδομάδων βρέφος που μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο Χανίων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος και διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις ενημέρωσαν την αστυνομία. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Βίαιη συμπλοκή κρατούμενων σημειώθηκε το βράδυ χθες στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άτομα όταν ομάδα κρατουμένων συγκεκριμένης πτέρυγας επιτέθηκαν σε άλλους χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα και ανταλλάσσοντας βαριά χτυπήματα. Από τη σφοδρή συμπλοκή τραυματίστηκαν 5 άτομα, 2 από τους τραυματίες από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ. Έθριος αναμένεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα βροχής παραμένει περιορισμένη, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη αναδεικνύει πολλά θέματα. Εκτός από το πένθος, την απώλεια και τον τόσο άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου, προκύπτει πόσο εύκολα είναι να πέσει σε μια παγίδα που μπορεί να σε οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Και πραγματικά, ας είμαστε ειλικρινείς, πόσοι από εμάς δεν έχουμε επηρεαστεί από έναν φίλο ή μία φίλη που μας προέτρεψε να πάμε σε έναν ειδικό που δεν το γνωρίζαμε, που δεν το ψάξαμε, που δεν ζητήσαμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και πραγματικά, και εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε γιατρό και να ζητήσω κάποια πιστοποίηση δική του. Εδώ και χρόνια πάντως, με όλα όσα συμβαίνουν, ψάχνω τα πτυχία που υπάρχουν στις κορνίζες μέσα στα ιατρεία. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτά είναι αυθεντικά και κατά πόσο ισχύουν. Ψάχνουμε τα πάντα πλέον στην καθημερινότητά μας. Καλό είναι να έχουμε και μια υπενθύμηση στο μυαλό μας, να ψάχνουμε ακριβώς αυτούς που εμπιστευόμαστε την υγεία μας.
1: Νομίζω ότι ήταν προνόμιο της Θεσσαλονίκης, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και άλλων πόλεων. Η φήμη να διαδίδεται στόμα με στόμα. Ότι αυτό που είπε νωρίτερα και η Έφη, ποιο μαγαζί είναι καλό για να πας, αν έφαγες εκεί και ήταν καλό το φαγητό, αλλά να έχει εξελιχθεί βέβαια και σε συμβουλές για κάθε χρήση, σε γιατρούς και άλλες ειδικότητες του wellness ή όπως τέλος πάντων έχει ονομαστεί, αντιγύρανση ή με πολλά άλλα ονόματα που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό εκεί που πας και είναι κάποιοι άνθρωποι που σου προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας, όχι όμως απαραίτητα με φυσικούς τρόπους, γιατί υπάρχουν και τέτοια κέντρα που είτε είναι ιατρικά είτε αισθητικής, και να μην τα μπερδεύουμε καθόλου ούτε με τις εναλλακτικές μορφές ιατρικής, την ομοιοπαθητική, ούτε με την ολιστική ιατρική, που οι οποίες είναι μορφές που ακολουθούν πάρα πολλοί κόσμος με σημαντικά αποτελέσματα, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό με την κλασική ιατρική που όλοι γνωρίζουμε, για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αλλεργίες και με άλλα θέματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στη ζωή του. Η συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση έφερε στην επιφάνεια και το ακούσαμε και από στόματα υπουργών και άλλων επωνύμων, ότι ειδικά στην Αθήνα τα ιατρία αυτά και τα κέντρα που λειτουργούν αμφίβολης τέλος πάντων, όχι νομιμότητας, με αμφίβολης ποιότητας θα έλεγα, είναι πάρα πολλά και αφορούν πάρα πολύ κόσμο και είναι ένας ακόμα τομέας που κάποια στιγμή θα μπει τάξη, αλλά έχουμε τόσους άλλους να βάλουμε στο δρόμο που μάλλον θα χάσουμε τον έλεγχο. Καλημέρα Έφη.
0: Καλημέρα. Ακούτε πάντα 102 FM. Βασίλης Πεκλάρης, Εύ Τσαμπάζη. Όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Σήμερα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο μέσο του μήνα και πρέπει να πω ότι λίγο έχει φθηνήσει. Εύ Τσαμπάζη, όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Σήμερα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο μέσο του μήνα και πρέπει να πω ότι λίγο έχει φθινοποριάσει.
1: Δηλαδή,
0: εγώ έβαλα μια ζακέτα σήμερα και είμαι πάρα πολύ.

0: θερμοκρασίες ναι, τις κανονικές.
1: Αυτή,
0: και
1: αυτή θα τη σήμερα, ας πούμε, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και γενικά όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι. Οπότε εμένα μου αρέσει αυτός ο καιρός. Εκεί Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε πάλι 30. Γιατί πραγματικά μπορείς να κυκλοφορείς άνετα. Τι ψάχνεις στα χαρτιά σου και τα ακούω? Ψάχνεις θερμοκρασία.
0: Λοιπόν, άμα μπαίνεις με χαρτιά στο στούντιο, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Και εγώ μετά με χαρτιά αρχίς, μπαίνω, αλλά είμαι αθόρυβη.
0: Ναι, εγώ έχασα το βασικό χαρτί και μετά κάνω κύκλους για να βρω. Σήμερα λοιπόν έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί έχουμε και πολιτική ατζέντα. Καλεσμένους μας πολιτικούς από το ΠΑΣΟ και την Ελλάς σήμερα είναι οι καλεσμένοι μας, η κυρία Μάρκο Γιαννάκη και ο κύριος Τεμπονέρας.
1: Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση, αν θα γίνει σήμερα ή αύριο, του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Αυλονίτη και με τον κύριο Αποστολάκη, που έτσι θέλουμε πληροφορίες ότι θα γίνει σήμερα ή αύριο.
0: Είναι δεδομένο αυτό.
1: Την κύρια
0: ο κύριος από τη στιγμή που ήταν το Σάββατο
1: στην ομιλία
0: τελείωσε και ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Αυλονίτης, είπαμε θα είναι υποψήφοι, ο κύριος Αυλονίτης δεδομένο στην Κέρκυρα. Ο κύριος Αποστολάκης ακούγεται και για Χανιά, εγώ για νομίζω για Αλφα Πειραιά, γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα στο λεκανοπαίδιο, εκεί είναι τα ποσοστά του χαμηλά, η περιφέρειά του είναι καλή, η Κρήτη του είναι καλή, βέβαια και τα Χανιά θέλει να τα ενισχύσει, έχει εκεί αντιπάλους σοβαρούς και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας με την κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω αν θα ξανακατεύει και αυτή τη φορά η Ντόρα Μπακογιάννη στα Χανιά, και ο Πολάκης από την άλλη μεριά, γενικά έχει ισχυρούς υποψήφιους στα Χανιά, ίσως γι' αυτό θα θέλει να ενισχύσει εκεί το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αλλά το λεκανοπέδιο Αθήνα, δηλαδή όλες οι περιοχές Αθήνας όπως και ο Πειραιάς, το λεκανοπέδιο είναι το αδύναμο σημείο αυτή τη στιγμή στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, που κινείται ικανοποιητικά θα έλεγα στην περιφέρεια, αλλά όχι στην Αθήνα, που είναι η μισή η Αττική, είναι η μισή Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι σημαντικό το πρόβλημα.
1: Και τώρα, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ψηλά
0: και στη Θεσσαλονίκη, ναι, και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα είναι η υπόθεση πιο δεξιά και αυτό το βλέπουμε τα υψηλά ποσοστά που έχει και στην Α και Β Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Βελόπουλος, και εμφανίζεται να είναι ενισχυμένος. Γι' αυτό κυκλοφόρησε και μια φήμη. Τώρα εντάξει, είναι πολύ νωρίς αυτό για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί, ότι ενδεχομένως αυτή τη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην κατέβει στην Α, που έχει δικαίωμα να βάλει δύο περιφέρειες, έτσι, ο πρόεδρος του κόμματος, του κάθε κόμματος, αλλά να κατέβει στη Β Θεσσαλονίκη, που είναι ακόμα πιο ισχυρή τέλος πάντων η δεξιά πλευρά, γιατί εκτός από τον Κυριάκο Βελόπουλο επηγείται το κόμμα Σαμαρά. Και θα δούμε τι θα γίνει τώρα και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετά την αποφυλάκηση που έχουμε σήμερα του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Ναι, θα το δούμε αναλυτικά με συνταγματολόγο.
0: Τι ώρα θα είναι ο καθηγητής?
1: 11:30 θα είναι ο κύριος Ματζούφας μαζί μας, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, για να μας πει λίγο τι ακριβώς γίνεται, γιατί διαβάζουμε διάφορα. Πάντως αυτό που λες, αν θα κατέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Β' Περιφέρεια, σίγουρα θα δώσει μία ανάσα στους υποψήφιους της Α, γιατί νομίζω ότι γίνεται ένας χαμός στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο στην Α. Δεν έχουν ανακοινωθεί βέβαια.
0: Και αν κατέβει και ο Φλωρίδης που ακούγεται, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Υπάρχει πολύ μποτιλιάρισμα σε αυτό το ψηφοδέλτιο.
0: Εντάξει. Να το παλέψουν.
1: Οπότε νομίζω, επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε κρατήσει και την έδρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω αν δεν κατέβει στην Α και πάει στη Β, θα είναι μια ανακούφιση για κάποιους.
0: Και θα είναι προβληματισμός για τους βουλευτές της Β. Τώρα βέβαια ο κύριος Καράγουλα έχει ανακοινώσει ότι θα πάει στην περιφέρεια. Θα το συζητήσει με τον Πρωθυπουργό αν θα κατέβει, γιατί οι περιφερειακές εκλογές ακολουθούν τις εθνικές. Ναι. Οπότε μπορεί να κατέβει και στις εθνικές να στηρίξει. Αλλά έχει εκεί, είναι και ο κύριος Βαντζόπουλος, είναι και ο κύριος Παπάς. Οπότε έχει υποψήφιους αρκετούς, έχει και βουλευτές αρκετούς, έχει και υποψήφιους που περιμένουν και αυτή τη σειρά
1: του. Ναι. Είναι και πολύ δραστήρια και η κυρία Ζιούτα. Κάνει πολλές δράσεις και τέτοια. Δηλαδή, μία μέρα μετά τις εκλογές.
0: Μία μέρα θα κάτσουμε να ασχοληθούμε λίγο πιο εκτενώς. Θα κάτσουμε να μιλήσουμε αναλυτικά για όλα τα κόμματα και τις πληροφορίες που υπάρχουν, τα μεγάλα. Έτσι, γιατί στα μικρότερα, εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πολύ συγκεκριμένα, δεν έχουν πολλούς να εκλέξουν. Γιατί τώρα είπαμε για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα στην Α Θεσσαλονίκη, που με τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις θα βγάλει μια έδρα, ένα σημείο θα εκλεγεί. Ξέρεις τι κόσμος έχει μαζευτεί?
1: Ναι, έχει μαζευτεί. Η κυρία Θρασκιά, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Χουρδάκης, ο κύριος, μαθαίνω και για άλλους δύο ότι θα είναι υποψήφοι στην Α Θεσσαλονίκης.
0: Για άλλους δύο στην Α και είναι και ο...
1: Που είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία.
0: Ο κύριος Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν ούτως ή άλλως και είναι. Και ναι. Πάει.

0: αλλιώς, τα λοιπά, με τα συνομαχιακή, στην περιφέρεια και τα λοιπά. Είναι παλιό στέλεχος εδώ,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Εντάξει, φαντάζομαι στη Β' Θεσσαλονίκης από το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κύριος Γλαβίνας υποψήφιος σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εννοείται. Αλλά και εκεί πέρα έχουν έρθει και μεταγραφές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες συζητήσεις, γιατί βέβαια μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα στο παιχνίδι. Όλα αυτά και ακόμα και περισσότερο στην Ελλάς, έτσι, γιατί η Ελλάς, ακόμα τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Δεν ξέρουμε ποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, γιατί αρκετοί θέλουν. Θα είναι όλοι. Δεν θα είναι όλοι απαραίτητα.
1: Νομίζω ότι δεν θα βιαστούν πάντως στην Ελλάς να ανακοινώσουν ψηφοδέλτια.
0: Θα ανακοινώσουν ίσως σε πρώτη φάση κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο μια πρώτη σειρά που θα είναι τα νέα στελέχη.
1: Ναι.
0: Έτσι, όλοι αυτοί που τους βλέπουμε να βγαίνουν ως εκπρόσωποι του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, και αργότερα, έως πολύ αργότερα, θα βγουν τα ονόματα των ερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ μεριά βουλευτών που θα είναι υποψήφοι, γιατί μένουν αυτοί ανεξάρτητοι και θα παραμείνουν πολλοί από αυτούς. Λοιπόν, πολλοί και πολλές, γιατί είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, θα συζητάμε εκλογικά. Είπαμε για τον Αντρέα Κοράνη που είναι στον ήχο, το είπαμε, τη ζακέτα που δεν φοράει.
1: Είπαμε,
0: είπαμε,
1: ναι,
0: για τη Μάτα Σαμαρά που διαλέγει μουσική.
1: Ναι,
0: δεν ακούσαμε ότι μας διάλεξε.
1: Ναι. Ναι. Για να δούμε τι μας έχει επιλέξει έτσι για σήμερα, και έχουμε πολλά από τον πολιτικό χώρο να συζητήσουμε.

0: Λοιπόν, στην παρέα μας, ορίστε.
1: Τίποτα. Εγώ θα έλεγα ότι ήρθε η ώρα του Θωμά Τσίμπα, αλλά δεν μου κολλούσε τώρα η ομοκαταληξία του Γιάννη Βαλαόρα, δεν είναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Πρέπει να βρω άλλο ο Θωμά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Το δικό μου είναι καλύτερο. Πήγα να πω στην παρέα μας και ο Θωμάς Τσίμπας.
2: Δεν ταιριάζει.
0: Του φαίνεται πεζό. Τέλος πάντων, Θωμά, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εγώ. Δεν ξέρω η κυβέρνηση αν είναι στα καλύτερά της με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
1: Η κυβέρνηση γιατί τι πρόβλημα έχει?
2: Εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν και ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι είναι θέμα δικαιοσύνης αν θα πολιτευτεί ή όχι ο κύριος Κασιδιάρης. Γενικά όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο
1: η
2: κυβέρνηση, είναι και αντιπολίτευση, είναι σε όλα τα κόμματα εάν θα εμφανιστεί ένα ακροδεξιό ναζιστικό μόρφωμα στη πολιτική σκακέρα. Πρέπει να θα τα δούμε όμως.
1: Το συνταγματικό μέρος πάντως, μετά από σένα, ο κύριος Ματζούφας, ο καθηγητής εδώ από το ΑΠΘΙΤΑ συνταγματικού δικαίου, θα είναι μαζί μας. Το νομικό μέρος θα μας το εξηγήσει αναλυτικά. Το πολιτικό τώρα, όντως, είναι κάτι που θα το δούμε.
2: Που μπαίνει, είναι όμως, εάν ένα πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης μπορεί μετά την αποφυλάκησή του να συμμετέχει στην ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος ή να διεκδικεί στην εκλογή
1: του
2: ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτά είναι νομικά θέματα.
1: Θα μας τα πει ο κ. Ματζούφας σε λίγο.
2: Ναι, στη δικαιοσύνη παρέπεψε το θέμα και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε χθες από τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Επίσης και ο κ. Χρυσοχοίδης, ο υπουργός
1: Προστασίας του πολίτη,
2: ναι.
1: Έψαχνε στο καινούριο όνομα, το δημόσιας τάξης. Εμείς οι παλιοί το θυμόμαστε έτσι γι' αυτό.
2: Έτσι ακριβώς γι' αυτό και κόμπιασα. Ναι. Λοιπόν, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, αναφέρθηκε σε πρωινή του συνέντευξη στο θέμα της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, καθώς και στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή, και είπε: δεν το ξέρω αν θα μπορέσει να πολιτευτεί. Αυτό είναι θέμα που θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Θα δούμε και τι κόσμο θα έχει και πώς θα είναι εκεί η κατάσταση και τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, γιατί έχει ανακοινώσει και συνέντευξη τύπου που θα δώσει.
0: Αυτό είναι κάτι που θα τους δώσει σήμερα.
1: Α, ναι.
2: Σήμερα συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του, που θα είναι περίπου σε 35 με
0: 40 λεπτά.
1: Καλά, μην το κάνουμε και αντίστροφη μέτρηση, δεν χρειάζεται.
2: Εμείς το λέμε τώρα, αν καθυστερήσουν τα γραφειοκρατικά, δεν θα ευθυνόμαστε εμείς. Πάντως η προβλεπόμενη αποφυλάκηση που θα περάσει πόρτα εξόδου
1: στο δομοκό.
2: Τώρα,
1: οι άλλοι τώρα τι κάνουν? Η κυβέρνηση είχε τώρα την ιστορία με τις προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που χθες βέβαια και ο κύριος Καραγκούνης εδώ σε εμάς είπε ότι αυτά είναι λυμένο το θέμα. Ίσα-ίσα εμείς μιλάμε για αύξηση του επιδόματος ανεργίας
0: τους πρώτους μήνες.
1: Αλλά ήρθε ο κύριος Βορύδης, τάμπλεξε.
2: Ο κύριος Μαρινάκης, να πούμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε κάτι ότι μιλάμε για μια κοπτοραπτική που παίζει τα αρέστα της όσον αφορά τις δηλώσεις του, γιατί δεν παίξαν όλες τις δηλώσεις, απλά ένα μέρος των δηλώσεών του. Από εκεί και πέρα λέει ότι μπορούσε να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε επιδότηση εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη ήρθαν και οι δηλώσεις του κυρίου Βορύδη για εξορθολογισμό των επιδομάτων και ότι συζητείται ευρέως αυτό στην κυβέρνηση. Θέματα που προκάλεσαν τόσο την αντίδραση του Πασόκ όσο και της Θεώνης Κουφονικολάου, της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς.
1: Και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάπως. Σίγουρα, ναι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, άδειασε, αν μπορούμε να το πούμε, και είναι επιτρεπτός ο όρος, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθώς είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι ένα προνοιακό επίδομα, αλλά ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα για το οποίο οι εργαζόμενοι έχουν καταβάλει εισφορές.
1: Για πες μου εσύ τώρα, ρε Θωμά, Βόρεια Αθήνα. Είναι Άδωνης Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Νίκη Κεραμέως, Παύλος Μαρινάκης. Ποιος να πρωτοβγεί πρώτος στις εκλογές? Πες μου, γιατί είναι πρωτοκλασάτη, υπουργοί, αντιπρόεδροι, όλος ο κόσμος.
2: αυτό είναι θέμα δικό τους και όχι δικό μας. Αυτοί αγωνιώνται και γι' αυτό θα υπάρξει και στις δηλώσεις φυσικά μία κόντρα και ποιος θα παίζει περισσότερο στα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Πάντως αυτό που είπε χθες και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο κύριος Καραγκούνης, τους πρώτους μήνες να είναι αρκετά πιο υψηλό το επίδομα ανεργίας, γιατί δεν μπορεί από εκεί που παίρνεις με 1000 ευρώ τον άλλο μήνα να παίρνεις 4 εκατοστάρια.
1: Να μην σταματάει όμως στους δύο μήνες, να πάει μέχρι τους 6 που παίρνουμε.
0: Ένα χρόνο.
1: Όσο είναι, 9 μήνες δεν είναι, 6 μήνες.
0: Νομίζω ένα χρόνο είναι.
1: Όχι, ένα χρόνο δεν είναι.
0: Έχω καιρό να βγω στην
1: ανάλογα ανεργία, με τα χρόνια. Εμείς όταν βγήκαμε το 2013 ήταν εκεί νομίζω ένα χρόνο, αλλά ήταν με πολλά χρόνια προηγούμενα εργασίες. Δηλαδή μετράει πόσο έχεις εργαστεί προηγουμένως πριν το Ταμείο Ενεργείας.
0: Τέλος πάντων, έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά και η κυρία Κεραμέως, γιατί ο κύριος Καραγκούνης εκτός από εμάς, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, επαναλαμβάνει την πρόταση και μάλιστα δεν λέει η θέση του Υπουργείου Εργασίας, τονίζει η θέση της κυβέρνησης είναι όχι μόνο να μειώσει το χρόνο καταβολής, αλλά να αυξήσει τους πρώτους μήνες το ποσό. Τέλος πάντων, είναι ένα ακόμη θέμα.
2: Εντάξει,
0: για να φτάσει η ένταση στο κόκκινο.
2: Δηλαδή, το να αυξήσει τους πρώτους μήνες αντί για 300 να πάει 350 και να μειωθεί τους τελευταίους μήνες σε 250.
0: Δεν μίλησε για 350, Θωμά. Είπε ότι θα φτάσει στο 1000 ευρώ.
2: Ενδεικτικά τα νούμερα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι το Ταμείο Ανεργίας και γι' αυτό είναι ενδεικτικά.
0: Είναι 500 τόσο.
1: Ναι, 500 είχαμε πάρει εμείς το 2013, θυμάμαι.
0: Τώρα είναι πολύ περισσότερο.
2: Ναι. Το να το μειώσει κατά 50 και 100 ευρώ τους πρώτους μήνες και να το μειώσει τους τελευταίους μήνες δεν είναι προς όφελος του εργαζόμενου αυτό εδώ. Γιατί έχεις μάθει να ζεις με κάποια χρήματα και.
1: Εντάξει, υποτίθεται θα ψάξεις στο μεταξύ να βρεις δουλειά.
2: Όταν ψάξεις και θα βρεις δουλειά ή όταν θα βρεθεί δουλειά, σίγουρα τότε πρέπει να σταματήσει και το Ταμείο Ανεργίας.
0: Αλλά αυτό ούτως ή άλλως.
2: Πέρα όμως, ναι,
0: τώρα το επίδομα είναι 564 ευρώ. Έτσι, 564. Σου λέει τους πρώτους μήνες.
1: Ναι, στο 500 θα είναι, γιατί δεν έχει πολλές κρατήσεις το ανεργίας.
0: Και προσαυξάνεται ανάλογα με το αν έχεις και παιδιά και τέτοια. Σου λέει τους πρώτους μήνες να παίρνεις 1000 για να αρχίσεις να προσαρμόζεσαι και αν δεν βρεις δουλειά, ας πούμε, μετά από κάποιους μήνες θα ξαναπέσεις το 564. Αυτό λέει, δεν λέει ότι.
1: Να συμπληρώσεις κάτι, Θωμά, γιατί πάμε σε δελτίο σε ένα λεπτό. Οπότε πες μας λιγάκι, ολοκλήρωσε το.
2: Όχι, και ένα άλλο θέμα που απασχολεί κυριολεκτικά τη κυβέρνηση είναι το θέμα των καυσίμων και η ανωδική πορεία που έχουν πάρει και το όλο θέμα θα, η όποια απόφαση θα ληφθεί μέσα στον Οκτώβριο σύμφωνα τόσο με τον κύριο Πυρεκάκη όσο και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης τον κύριο Μαρινάκη, πάντως οι προτάσεις που εξετάζονται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων που θα παίρνουν κάποια επιδόματα, η ενίσχυση της επιδότησης στις ψυχρότερες περιοχές και η αναπροσαρμογή των ποσών εάν οι τιμές του πετρελαίου, θέρμανσης και φυσικού αερίου παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Όλα αυτά όμως, όπως ανέφεραν και οι δύο υπουργοί, θα οριστικοποιηθούν τον Οκτώβριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
2: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα πρόκληση από τη Ρωσία. Φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα νότια της Δανίας. Σε ράλι ανόδου βρίσκονται οι τιμές της ενέργειας. Το Brent πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι, ενώ σε μεγάλη άνοδο και το φυσικό αέριο. Στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αντιμέτωποι με ποινή ισόβιας κάθειρξης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σήμερα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, εξαίτια ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλούν για τις 4 το απόγευμα στην Καμάρα φοιτητές. Με καταθέσεις συγγενών και γονέων των θυμάτων συνεχίζεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συναγερμός στις αρχές για έναν άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο θαλάσσιο χώρο της περιοχής του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη, και είπαμε από την αρχή της εκπομπής, Βασίλη, ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα που προκύπτει με τον Ήλια Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται σήμερα και έχει προαναγγείλει ήδη την επαναδραστηριοποίησή του στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για να δούμε τώρα τι λέει το Σύνταγμα, πόσο είναι αυτό εφικτό. Και αν, γιατί λένε ότι αν κατέβει ως ανεξάρτητος, διάβαζα διάφορα, αλλά θα μας τα πει.
1: Και ναι, βασικά ο εκλογικός νόμος, ο οποίος έχει κατά κάποιο τρόπο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, και γι' αυτό έχουμε καλέσει τον καθηγητή
0: συνταγματικού δικαίου. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα, και του είπα στο τηλέφωνο ότι έχουμε πάρα πολλές απορίες κι εμείς, αν και έχουμε διαβάσει αρκετά. Κύριε Ματζούφα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, φαντάζομαι παρακολουθείτε και εσείς τα όσα συμβαίνουν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή και για το γεγονός ότι θα μας λύσετε κάποιες απορίες.
2: Ναι, όσο να μπορώ, γιατί το πράγμα είναι περιπεπλεγμένο, δεν είναι τόσο...
0: Γιατί είναι, ναι, για πείτε μας, γιατί είναι. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι υπάρχει και συζήτηση στις παρέες ότι μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
1: Πάμε, ξεκινάμε.
0: Ωραία, μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
1: Κοιτάξτε,
2: σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο στο άρθρο 32, απαγορεύεται η συμμετοχή κόμματος στις εκλογές, του οποίου τα βασικά ηγετικά στελέχη, μέλος δικού σας επιτροπής, εκπρόσωπος, αρχηγός, έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα εγκλήματα. Είναι ένα από τα εγκλήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης. Προσέξτε, η συμμετοχή στο... όταν ένα πρόσωπο που έχει αυτή την ιδιότητα, έχει δηλαδή καταδικαστεί, δεν μπορεί το... σύμφωνα και με τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα τμήματα του Αρείου Πάγου το 2023 και 2024, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ένα τέτοιο κόμμα στις εκλογές. Καταλάβατε. Ο Κασιδιάρης τώρα, ο ίδιος, ως ανεξάρτητος, μπορεί να κατέβει στις εκλογές, διότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, ως παρεπόμενη ποινή, ακόμα και για αμετάκλητη καταδίκη, διότι αυτό έχει καταργηθεί με τροποποίηση στον ποινικό κώδικα ήδη από το 19. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να τάσχει ο Κασιδιάρης ούτε ως αρχηγός ούτε ως υποκρυπτόμενος ηγέτης κόμματος, το οποίο θα κατέβει στις εκλογές. Μπορεί μόνο να συμμετάσχει ως ανεξάρτητος βουλευτής.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Δεν μπορεί να κατέβει ως αρχηγός, κατανοητό, εντάξει, θα είναι ξεκάθαρο, δεν μπορεί να κατέβει. Υποκρυπτόμενος όμως είναι θέμα ερμηνείας του, του Αρείου Παγού που θα πάει...
2: Λέει, ναι, εδώ τώρα σωστά ρωτάτε.
1: Είναι, πώς είναι
2: τι
1: ξεκαθαρό.
2: Πρέπει να κάνει ο Άριος Πάγος για να κάνει. Μέχρι τώρα, κοιτάξτε, ο Άριος Πάγος στο πρώτο του τμήμα και ως διοικητικό όργανο ήταν ένα όργανο το οποίο έκανε ένα τυπικό έλεγχο. Κατέθετες μια δήλωση και έλεγε σέβομαι τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Αυτό που λέει το άρθρο 29 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Με τις τροπολογίες όμως που έγιναν, αναγκάστηκε ο Άριος Πάγος να κάνει και ουσιαστικό έλεγχο ορισμένων κομμάτων, όταν, διότι αυτό το πάτημα του έδινε η τροπολογία που έγινε στον εκλογικό νόμο στο άρθρο 32, όταν ένα κόμμα δεν έχει μεν μέλος του, ηγέτη του, μέλος της διοικούσας επιτροπής, πρόσωπο που καταδικάστηκε, αλλά αυτοί οι οποίοι διοικούν το κόμμα αναγνωρίζουν ως αρχηγό τους ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει καμία από αυτές τις σχέσεις. Δηλαδή είναι υποκρυπτόμενος πραγματικός αρχηγός. Πώς θα διαγνωστεί αυτό, όπως έγινε και με τους Σπαρτιάτες. Εκ των υστέρων είπαν ευχαριστούμε τον
1: Κασιδιάρη
2: για την
1: συμβολή
2: του τα λοιπά και τα λοιπά, και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο. Εκεί δηλαδή ουσιαστικά το ίδιο το κόμμα ήρθε. Βέβαια οι Σπαρτιάτες είχαν περάσει στις βουλευτικές εκλογές, γιατί έγινε αυτό, αυτή η
1: δουλειά. Τέλος πάντων, και γίνανε όλα αυτά που μείναμε με 297 βουλευτές τώρα, κάτι που είναι και παράδοξο, τέλος πάντων.
2: Είναι εντελώς παράδοξο.
0: Πάντως, κύριε Ματζούφα, εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι για να πιάσεις μία δουλειά, την πιο απλή δουλειά, σου ζητάνε λευκό ποινικό μητρό. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει φυλακιστεί, ας πούμε, να μπορεί
1: τα
0: να κατέβει...
1: Τα πολιτικά δικαιώματα είναι άλλο, δεν είναι.
2: Είναι άλλο τα πολιτικά
0: του. Ναι, είναι άλλο, αλλά πώς θα κατέβει ως υποψήφιος στο Βουλή. Είναι άλλο.
2: Είναι η λογική του συντάγματος. Ναι. Η λογική του συντάγματος είναι ότι έχουμε ένα δημοκρατικό πολίτημα που βασίζεται στη λαϊκή κυριαρχία και θεμέλιο της λαϊκής κυριαρχίας είναι η ανεμπόδιστη συμμετοχή όλων στις εκλογές, εφόσον δεν υπάρχουν, δεν πληρούνται αρνητικές προϋποθέσεις. Δηλαδή το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Αυτό είναι ένα δικαίωμα δημοκρατικά αναγνωρισμένο. Και μάλιστα δεν πρέπει να σου επιβάλλονται περιορισμοί ή κολλήματα εκλογιμότητος παρά μόνο για συγκεκριμένους πολύ περιοριστικούς λόγους.
1: Γιατί υπάρχει κίνδυνος...
2: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κατά κάποιο τρόπο ακόμα και μια συμπεριφορά ποινικά κολάσιμη δεν επιτρέπεται να σου στερεί το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεστε.
1: Γιατί θα υπήρχε κίνδυνος να υπάρχουν ερμηνείες που για κάποιες άλλες περιπτώσεις, άλλες καταδίκες για άλλες ενέργειες τέλος πάντων, ακόμα και πολιτικές, να οδηγούνταν σε εξαιρέσεις και τα λοιπά και θα είχαμε μπερδέματα ίσως.
2: Θα είχαμε ακριβώς μπερδέματα, αλλά κοιτάξτε να σας πω, αυτό αν που... μου επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη θεωρητική τοποθέτηση. Όταν ψηφίστηκε το Σύνταγμα του 1975, έγινε μια ευρύτατη συζήτηση για το αν επιτρέπεται να απαγορεύουμε πολιτικά κόμματα για να συμμετέχουν στις εκλογές. Τότε σας θυμίζω, ήδη από το 1946-1947 είχε απαγορευτεί το ΚΚΕ. Και υπό το βάρος αυτού του παρελθόντος και υπό το βάρος της Χούντας και όλων των γεγονότων που είχαν προηγηθεί, αυτή η ιστορική συνθήκη βάρινε πολύ στην κρίση των δημιουργών του συντάγματος το 1975 και τότε ρητά είπαν ότι δεν μπορούμε να απαγορεύουμε πολιτικά κόμματα ακόμα και αν εμφορούνται από ιδέες εμφανώς αντιδημοκρατικές. Εμείς δηλαδή δεν υιοθετήσαμε το σχήμα της μαχόμενης δημοκρατίας. Αυτό το αλλάξαμε με αμφιλεγόμενες τροπολογίες αυτές που σχολιάζουμε τώρα, διότι θεωρήσαμε ότι μπορούμε να κατά κάποιο τρόπο να απαγορεύσουμε, δηλαδή μετατραπήκαμε από μια δημοκρατία η οποία αφήνει το εκλογικό σώμα να εκφραστεί ακόμα και με αντιδημοκρατικό τρόπο σε μια μαχόμενη δημοκρατία. Και είπαμε όχι, αλλάζουμε αυτή τη συνθήκη και ερμηνεύουμε το Σύνταγμα κατά ένα πολύ διαφορετικό τρόπο.
1: Και συμφώνησαν δηλαδή, όλοι, είναι οι διατάξεις Βορύδη αυτές, έτσι που λέμε τώρα.
2: Είπατε, ναι, ακριβώς.
1: Τροποποίηση του κ. Βορύδη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε νωρίτερα, κ. Ματζούφα, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος. Δηλαδή, ένας ανεξάρτητος υποψήφιος με το όνομα Ηλίας Κασιδιάρης, σε οποιαδήποτε περιφέρεια, εγώ θα έλεγα στην πιο κεντρική, Α Αθήνας ή Β, ναι. Β Αθήνας, ξέρω κάπου δυτικές συνοικίες Αθήνας, κάπου. Όπου θα πάρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων, ενδεχομένως λέω, εκεί που θα κρίνει. Και φυσικά δεν θα εκλεγεί γιατί το όριο του 3%.
2: Είναι το όριο του 3% σε πανελλαδική κλιμάκα που αντιλαμβάνεστε ότι για να εκλεγεί πρέπει να πάρει στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια.
1: Όλους.
2: Ελλάδος, 90%,
1: να πάρει 90%. Ναι, εντάξει. Απλά λέω ότι όμως από μόνο το που θα αποτελεί πολιτικό γεγονός.
2: Είναι πολιτικό γεγονός.
1: Και θα είναι μια αντίφαση. Δηλαδή να πάει κάπου να κατέβει να πάρει περισσότερες, ενδεχομένως λέω ένα παράδειγμα τώρα, σταυρούς, περισσότερους σταυρούς από έναν, τον πρώτο ας πούμε του πρώτου κόμματος και να μην εκλέγεται βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν.
2: Όχι, εννοείται αντίφαση σε σχέση με τι.
1: Με μπέρδεμα, με την έκφραση τέλος πάντων, αυτό που είπατε νωρίτερα της λαϊκής
2: βούλησης. Αλλά θα πάρει. Αν εννοείται ότι.
1: Ένα πολιτικό γεγονός θα είναι από μόνο του.
2: Ακριβώς. Είναι πολιτικό γεγονός, αλλά αυτές οι τροπολογίες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου, δεν θέλω να εμβαθύνω πολύ εδώ, είναι αμφιλεγόμενη συνταγματικότητας που έγιναν τότε το 2023. Είναι αμφιλεγόμενη συνταγματικότητας. Εγώ ανήκω σε εκείνους που υποστηρίξανε ότι τα ακραία πολιτικά κόμματα, τα οποία βέβαια εγώ ο ίδιος αποστρέφουμε και βρίσκομαι ακριβώς στον αντίποδα, δεν τα απαγορεύεις με νομικό τρόπο, αλλά με τη δημοκρατική ευαισθησία που πρέπει να καλλιεργεί τους μαθητές από τα σχολεία. Όταν σήμερα, κύριε Πεκλάρη, κανένας μαθητής δεν ξέρει τι ήταν ο ναζισμός, τι ήταν ο φασισμός και τι ήταν η Χούντα και όλα αυτά, πώς πιστεύουμε ότι θα θέσουμε ένα τείχο προστασίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος με νομικά μέσα? Είδατε τι έγινε με το αφεντέ στην Γερμανία.
1: Το είδαμε.
2: Το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Δηλαδή το έχουν υπό τον φακό του ελέγχου, γιατί εκεί έχουν διάταξη που απαγορεύουν κόμματα. Δεν μπορούν, αυτός όμως ο τρόπος αποδείχθηκε ανεπαρκής. Ανεπαρκής, δεν μπορείς να απαγορεύσεις ένα κόμμα εάν η βούληση του εκλογικού σώματος είναι υπέρ αυτού του κόμματος. Δεν γίνεται αυτό.
0: Η απαγόρευση...
2: αυτό λειτουργήσε αντίστροφα ως διαφημιστικός μηχανισμός αυτών των κομμάτων και τα εκτόξευσε και για άλλους βέβαια κυρίως λόγους, όχι για αυτόν βέβαια, αλλά συνέβαλε και αυτός κατά ένα ποσοστό, μικρό μεγάλο δεν μπορώ να αξιολογήσω, στην εκλογική απήχηση αυτών των πολιτικών κομμάτων.
0: Η απαγόρευση συμμετοχής του στις εκλογικές διαδικασίες σε κόμμα μέχρι πότε είναι, υπάρχει... Νομίζω μέχρι το 2033.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον νόμο 5019 του 2023, αυτή η αποστέρηση, η χρονική διάρκεια της επιβληθήσας ποινής υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Τώρα η έκτηση ημί της ποινής, η παραγραφή αυτής, όπως λέει ο νόμος, δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του χρονικού αυτού διαστήματος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020,
1: οριστικά.
2: Είχε βέβαια εκτίσει ποινή ως προφυλακισμένος πριν 7 χρόνια και άλλα 6 χρόνια υπολογιζόμενα με την, ως εργαζόμενος, άρα έπιασε το ανώτατο όριο, αυτομάτως αποφυλακίζεται όπως γίνεται σήμερα, αλλά η δέσμευση αυτή σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο για τη συμμετοχή του σε κόμμα φτάνει μέχρι το 2033. Τα 13 χρόνια δηλαδή είναι ανεξάρτητα από το χρόνο έκτησης της ποινής.
1: Αυτά τα 13 πώς μπήκαν έτσι?
2: Είναι από την ημέρα που καταδικάστηκε, από την επόμενη μέρα της καταδίκης.
1: Το 13 πώς μπήκε έτσι αυθαίρετα, γιατί όχι 10 και 15 ας πούμε ή 5?
2: Έτσι υπολόγισε, έτσι έκανε,
1: ο νομοθέτης.
2: Έτσι έκανε υπολογισμό της ποινής.
1: 13. Τέλος
2: δεν υπάρχει αυθαίρετα, έγινε δίκη. Έγινε μήνες ολόκληρος, κράτησε η δίκη, υπολογίστηκε, σε αυτό δεν μπορούμε να επισέλθουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να επισέλθουμε στο επίπεδο που συζητάμε τώρα.
1: Όχι, γιατί μετά από 13 χρόνια λέω.
2: Γιατί μπορεί. Το λέει ο νόμος αυτό, ναι, το διάβασα τώρα.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια λογική.
2: Ο νόμος αποφάσισε για να αποφύγει το ενδεχόμενο. Ποιο ενδεχόμενο ήθελε να αποφύγει ο νόμος? Αυτό που θα κάνει σήμερα ο Κασιδιάρης. Να μην μπορεί δηλαδή να κάνει κόμμα.
0: Κύριε Ματζούφα, βέβαια, ο Άριος Πάγος ήταν αυτός που θα έχει τον τελικό λόγο, έτσι δεν γίνεται πάντα κατά την ανακήρυξη των συνδυασμών.
2: Γιατί, ο Άριος Πάγος ως διοικητικό όργανο, αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, είναι το αρμόδιο όργανο για την ανακήρυξη των υποψηφίων κομμάτων στις εκλογές.
0: Εκεί καταθέτονται, από όσο θυμάμαι,
2: ακριβώς,
0: και τα,
2: ακριβώς,
0: τα ψηφοδέλτια. Ναι.
2: Όπως το είπατε ακριβώς.
0: Λίγο τώρα, διάστημα βέβαια, πριν τις εκλογές, κύριε Ματζούφα.
2: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε όμως την ομολογία του Αρείου Πάγου. Ναι. Τις 2-3 αυτές αποφάσεις του Αρείου Πάγου, οι οποίες αποφασίσαν ότι αυτή η τροπολογία δεν είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα και καλώς εισήχθησαν αυτές οι απαγορεύσεις. Επομένως, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να αλλάξει ο Άρης Πάγος την ομολογία του τώρα εν ώψη των νέων βουλευτικών εκλογών. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Καταλάβατε
2: τι
0: αλλάξει.
2: Έχετε δίκιο όταν λέτε ο Άριος Πάγος τελικά θα αποφασίσει, αλλά ο Άριος Πάγος ήδη αποφασίσει.
0: Έχει ήδη αποφασίσει, ναι. Απλώς ναι. Μπορεί να βρεθεί άλλος τρόπος, να μην φαίνεται, ας πούμε, σε ένα πιθανό νέο κόμμα, να φανεί μετά.
2: Δεν ξέρω,
0: γιατί θεωρώ ότι οι περισσότεροι έμειναν λίγο με το στόμα ανοιχτό όταν κατέβηκε ένα κόμμα που δεν το ήξερε κανείς, οι Σπαρτιάτες, που λέγαμε ποιοι είναι, και ξαφνικά μπήκε στη Βουλή και αναρωτιόμασταν όλοι, ας πούμε, ποιος είναι ο πρόεδρος, δεν τον ήξερε σχεδόν κανένας,
2: γιατί,
0: ας πούμε, έτσι.
2: Γιατί ο Κασιδιάρης και η ΣΥΝ αυτό κάνανε αυτή την ευφυή κίνηση. Κατεβάσανε ένα κόμμα όπου εμφανιζόταν ο ίδιος ως αρχηγός, το κόμμα αυτό απαγορεύτηκε και παράλληλα κατέβηκε και ένα άλλο κόμμα και σε όλους στάλθηκε το μήνυμα, ψηφίστε το άλλο κόμμα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε την τρίπλα έκανε. Αυτό περάσανε οι Σπαρτιάτες και αναγκάστηκε μετά το εκλογοδικείο να ακυρώσει αυτή την εκλογή σε εκείνες τις περιφέρειες που γίνανε ενστάσεις. Δηλαδή για τους 3 βουλευτές των Σπαρτιατών, οι οποίοι κηρύχθηκαν έκτοτε, διότι εξαπατήθηκε το εκλογικό σώμα.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ πέρα, Κροατή, αν ως ανεξάρτητος κατέβει μετά τις εκλογές Θα πάρει. Μπορεί μετά να μπει σε κάποιο κόμμα ή ισχύουν τα προηγούμενα
2: όχι,
1: που λέμε.
2: Όχι, δεν μπορεί να μπει αφού δεν θα εκλεγεί. Πώς ναι. Να πει.
1: Όχι, λέω να και σαν συνεργαζόμενος.
2: Αν να πει μετά ότι... Αν να πει μετά ότι εγώ στηρίζω αυτό το ναι, κόμμα.
1: Ναι.
2: Σαν δήλωση εννοείται.
0: Μα δεν θα έχει εκλεγεί όμως, αφού δεν μπορεί να εκλεγεί.
1: Αφού δεν θα έχει εκλεγεί.
2: Ναι, όχι, όχι,
0: ναι,
2: όχι, άλλο
0: δεν
2: λέει
0: θα
2: ο κύριος Πεκλάρης.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, δεν τον καταλαβαίνω. Για εξηγήστε μου τι λέει ο Βασίλης. Τον έχω δίπλα και δεν καταλαβαίνω.
2: Αν κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, πείτε.
2: Εννοεί, αν ερμηνεύω σωστά τη σκέψη του. Εννοεί ο κύριος Πεκλάρης ότι θα κατέβει ο Κασιδιάρης ως ανεξάρτητος, δεν θα συγκεντρώσει το 3% και δεν θα βγει. Θα κατέβει όμως ένα άλλο κόμμα. Που υποτίθεται θα έχει δώσει ως υποκρυπτόμενος ο Κασιδιάρης την, θα πει δηλαδή ότι στην Α Αθηνών κατεβαίνω εγώ, ψηφίστε εμένα.
1: Έτσι.
2: Και στην υπόλοιπη Ελλάδα θα αφήσει να νοηθεί ότι στηρίζω το Χίξ κόμμα.
1: Και πώς να αποδείξεις ότι είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία αφού κατεβαίνει ανεξάρτητος.
2: Ναι, αλλά εκεί κύριε Πεκλάρη θα γίνει το ίδιο που έγινε με τους Σπαρτιάτες. Θα ασκήσει κάποιος ένσταση, αν εκλέξει βουλευτές εκείνο το κόμμα, θα ασκήσει ένσταση και θα πει, κοιτάξτε να δείτε, στην υπόλοιπη Ελλάδα εκλέχτηκαν βουλευτές του X κόμματος, το οποίο X κόμμα είχε υποκρυπτόμενο ηγέτη και αφανή εταίρο, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, εμπίπτει στην απαγόρευση του εκλογικού νόμου και τότε θα γίνει ένσταση από άλλα κόμματα και θα έχουμε το φαινόμενο που είχαμε και σε αυτή τη Βουλή με την έκπτωση των τριών βουλευτών.
0: Πάντως είναι αυτό που είπατε κύριε καθηγητά, εγώ πραγματικά μένω σε αυτό, ότι η παιδεία μας θα ήταν αυτή που θα
2: ακριβώς,
0: ήταν αποτρεπτική και όχι το Σύνταγμα που φυσικά πρέπει να υπάρχει και στο Σύνταγμα και στους νόμους, δεν το συζητάω, αλλά το πρώτο θα ήταν αυτό που είπατε. Γιατί το είδαμε και με τους Σπαρτιάτες ότι σε 1,5 μήνα πόσο Βασίλεια έκαναν προεκλογικό αγώνα οι Σπαρτιάτες.
1: Καθόλου, δεν τους ξέραμε καν.
2: Σχεδόν λέω. Καθόλου.
0: Ναι. Ήταν σε 1,5 μήνα, μπήκανε στη Βουλή, δηλαδή δόθηκε μία γραμμή και ήταν φοβερό. Ναι.
2: Εάν οι Σπαρτιάτες που φαίνεται ότι στο εσωτερικό τους είχαν διχογνωμίες, δεν βγαίνανε να πούν αμέσως ότι εμείς στηρίζουμε, πότε να δώσουν περιθώριο για ενστάσεις. Δεν θα φτάναμε στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο σε εκλογοδικείο να ακυρώσει τις τρεις. Δηλαδή σπέψαν αυτοί να βγάλουν και μετά το αναιρέσανε και μετά είπαν χίλια πράγματα άλλα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα, έχει...
2: Κοιτάξτε,
1: θα έχει μεγάλη...
2: είναι ότι στο υπάρχον πολιτικό περιβάλλον η επιρροή αυτών των ναζιστικών μορφωμάτων είναι περιορισμένη.
1: Έτσι.
2: Δεν, δηλαδή,
1: και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Και λάθος, όμως.
1: Ναι, το πιστεύω και εγώ. Δεν είμαστε στο 2013.
2: Δεν στο 2012-2013. Δεν είμαστε τώρα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είμαστε σε μια άλλη φάση.
1: Και τότε ήταν οργανωμένη η Χρυσή Αυγή. Είχε μπει στα σχολεία. Είχε
2: ακριβώς,
1: κάνει δουλειά από πίσω που δεν φαινότανε. Και
2: ακριβώς,
1: τη βρήκαμε μπροστά μας.
2: Ακριβώς όπως το είπατε.
1: Ναι, έχετε δίκιο κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη
0: συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Ματζούφα.
2: Δεν ξέρω αν σας διαφέρει.
1: Πάρα πολύ.
2: Αλλά...
0: Πολύ, και... μας λύσατε απορίες.
2: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ανοιχτά συνταγματικά.
1: Εντάξει, ναι.
2: Ζητήματα στα οποία υπάρχει και στην επιστήμη αμφισβήτηση.
1: Έτσι.
2: Αυτό πρέπει να το έχει. Και δεν συμφωνούμε όλοι με αυτές τις πρακτικές. Μολονότι αποστρεφόμαστε αυτά τα φαινόμενα, θεωρούμε ότι η λύση πρέπει να είναι πολιτική.
1: Και ο λαός
2: να συνδέεται με την παιδεία, με τη δημοκρατική ευαισθησία και όχι με νομικές απαγορεύσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου είναι και ατελές φορές.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο να σας ευχαριστήσουμε.
2: Δίκιο,
1: θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην πράξη.
0: Να
1: σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, τον κύριο Ματζούφα, που μας μίλησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα έχουμε και εκλογές μπροστά μας, κύριε Ματζούφα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία
0: να τα ξαναπούμε. Ναι.
1: Να πω μόνο για τους ακροατές πριν κλείσουμε και πριν πάμε με μουσική και ένα κομμάτι που βρήκαμε του Γραμμένου έτσι και με Θηβαίο μαζί για τη χώρα των Λωτοφάγων. Είχαμε την τελεστήτικη απόφαση έτσι, την ενοχή των 7 διευθυντών της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή το 2020. Έγινε η τελική, έτσι, οριστική. και 11 πρώην βουλευτές, και για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και για τις άλλες ενέργειες, για τους αλληλεργάτες στο Κερατσίνι, την επίθεση, και για την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο δικαστήριο. Στο εφετείο ήταν μόνο ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ήταν οι μόνοι από τους κατηγορούμενους που παρέμεναν τότε στη φυλακή. Και όπως είδαμε, ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι μέχρι σήμερα. Και βέβαια το δικαστήριο έβγαλε έτσι την τελική απόφαση ένοχη για τους 42 κατηγορούμενους για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά ήταν, και επειδή σε λίγες μέρες θα έχουμε την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίτσα στο Κερατσίνι και με τις εκδηλώσεις, είναι και χρονική σύμπτωση της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, με φυσικό αυτοκίνητο του Ρουπακιά, θα είναι ένα γεγονός το οποίο τις επόμενες ημέρες θα μας απασχολήσει πολύ πολύ έντονα.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

για στέκια, για λιτίες. Πώς πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πώς τα λιμάνια πέρναγε και πώς έπλυνε πιάτα. Τον είδα αρκετές φορές πλατεία Βικτωρίας. Εκεί όπου τον γνώρισα το απόγευμα μιας Τρίτης. Στα 90 κόντευε και λόγω ευγενία.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται τόσο στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης όσο και στην Παθέ. Μποτιλιάρισμα είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και προς τις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού, από το ύψος της Τριανδρίας έως και μετά τον κόμβο Πηλαίας Πανοράματος. Δυσκολίες στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα μετά τη Σύνδο, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο σημείο. Νέα πρόκληση από τη Ρωσία. Φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Το συμβάν σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα νότια της Δανίας, όταν το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για τη λήψη φωτογραφιών σε περιοχή νότια της πόλης Γκένστερ στο νησί Φάλστερ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε το Ρώσο πρέσβη μετά το περιστατικό για εξηγήσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει σήμερα προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el-Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, όπως ανακοίνωσαν διπλωματικές πηγές. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 3 το μεσημέρι νέα ώρα Νέας Υόρκης, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ύστερα από αίτημα της Γαλλίας που έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, εξελίξεις στον Περσικό, την Ερυθρά Θάλασσα και το Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο έχουν οδηγήσει σε ράλι ανόδου τις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,15 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 2,11 ευρώ. Εκ νέου αίτηση, ως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να υποφελούνται της έκπτωσης στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να υποβάλουν όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος. Στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος εξέτησε ποινή κάθειρξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αντιδρώντας την αποφυλάκηση, Κασιδιάρη, φοιτητικοί σύλλογοι της Θεσσαλονίκης έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στην Καμάρα στις 4 το απόγευμα. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ισόβια κάθειρξη είναι αντιμέτωποι οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο εισαγγελέας αναβάθμισε την κατηγορία μετά τη συμπλήρωση της δικογραφίας με τα ευρήματα των διοκτικών αρχών, όπου διαπιστώνεται κενό μίας ώρας από τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή ως και το τηλεφώνημα στο ΕΚΑΒΙΑ Βοήθεια. Σε μία ώρα οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν μετά την προθεσμία που έλαβαν ενώπιον του ανακριτή. Με καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ενώ η εισαγγελέας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου έκανε δεχτό το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη στη Μοιραία Βάρδια. Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα είναι σε εξέλιξη ως και αύριο στην Οδό Βούλγαρη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η ασφαλτόστρωση ξεκίνησε στο τμήμα από την Παπαναστασίου έως και την Οδό Αριάδνης και θα συνεχιστεί αύριο Τετάρτη στο κομμάτι από την Κωνσταντίνου Καραμαλή ως την Οδό Καθηγητού Παπαδάκη. Τροποποιήσεις θα είναι σε ισχύ στα δρομολόγια των λεωφοριακών γραμμών που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα της Οδού Βούλγαρη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τόπους. Έθριος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις και περιορισμένη πιθανότητα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων εδώ στον 102 FM της ΕΡ3. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα. Νίκος Κακαρίκος στην επιμέλεια του ήχου της εκπομπής και Μάρτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Και θα συνεχίσουμε με την. Θα πάμε στη τηλεφωνική σύνδεση, ναι.
1: Ναι, στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και Σοκρατές σας.
0: Γεια σας κύριε Μαρκογιαννάκη. Τι κάνατε, το κοστολογήσατε το πρόγραμμα που παρουσίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης, για να μην έχετε και την κυβέρνηση να σας επιτίθεται κάθε μέρα?
2: Μπορεί να το ανεβάζουν συνεχώς το ζήτημα από την πλευρά της κυβέρνησης, όμως οι πολίτες, βλέποντας την οραματική ομιλία που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, βλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ ξέρει πού θέλει να πάει τη χώρα την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Θεωρώ ότι το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη συμπυκνώνει και ακριβώς τις προτεραιότητές μας. Θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στη συνέχεια περιέγραψε τις 7 κομβικές τομές που θα κάνει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Τι είναι δηλαδή αυτό? Να μπορεί να νιώθει ο εργαζόμενος, να νιώθει ο συνταξιούχος, να νιώθει ο ελεύθερος επαγγελματίας, η εργαζόμενη μητέρα, η γυναίκα, που να μπορεί να νιώθει ο εργαζόμενος, να νιώθει ο συνταξιούχος, να νιώθει ο ελεύθερος επαγγελματίας, η εργαζόμενη μητέρα, η γυναίκα που παλεύει στον επαγγελματικό βίο, ότι έχουν το κράτος.

0: που έχει προκύψει. Και εσύ εκεί θα.
1: Όχι, όχι. Πάντα νούμερα. Χθες εγώ άκουγα τον κύριο Τσουκαλά συνέχεια με νούμερα να απαντά και η κυβέρνηση να του βάζει νούμερα. Πολλά νούμερα πέφτουν στο τραπέζι. Πες, Σέφη, ποια νούμερα θες.
0: Όχι, εγώ θα πηγαίνω στο επίδομα ανεργίας.
1: Α, πάμε γιατί... στο επίδομα. Και εκεί νούμερα είναι.
0: Και εκεί νούμερα είναι. Υπάρχει μια έντονη κριτική από το Πασόκ για τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, η οποία, όπως λέει ο ίδιος, είναι μια προσωπική του θέση. Βγήκε η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μειωθεί ο χρόνος καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Χθες αυτήν εδώ την εκπομπή ο κύριος Καραγκούνης επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Εσείς επιμένετε βέβαια να ασκείτε κριτική ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα, για να το πω έτσι απλά. Βγήκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μιλάει για κοπτοραπτική.
2: Ξέρετε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μίλησε, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Και αυτό, ξέρετε, φάνηκε από το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαψεύσεις από την κυρία Κεραμέως και από κάποιους άλλους, όμως κατά συρροή, θα έλεγε κανείς, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγαίνουν στα πάνελ και εγώ τις προηγούμενες μέρες που βρέθηκα μαζί τους και άλλοι οι οποίοι εμφανίστηκαν στη συνέχεια, φαίνεται ότι το βάζουν στην κουβέντα, το βάζουν σε συζήτηση, κάτι το οποίο για μας είναι πραγματικά ακραίο και μας πηγαίνει σε έναν εργασιακό μεσαίωνα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό αποτελεί κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, όπως κρυφή ατζέντα ήταν το γεγονός ότι έφερε τον οριζόντιο τεκμαρτό φόρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που εμείς δεσμευόμαστε να καταργήσουμε, θεωρώντας ότι φοροδιαφεύγουν εκ προημίου, τώρα έρχεται.
1: Γιατί να το κάνει
2: να
1: αυτό.
2: Να στοχεύσει στους εργαζόμενους.
1: Γιατί να το κάνει.
2: Ξέρετε,
1: αυτό.
2: Δεν είναι πρώτη φορά για τους εργαζόμενους. Αυτοί είναι που θέσπισαν το 13ωρο. Αυτοί είναι που δεν επαναφέρουν τη συλλογική σύμβαση εργασίας για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού. Εμείς έχουμε μια άλλη αντίληψη. Αυτό που έχουμε πει είναι ότι πρέπει να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να μπαίνει σε πλαίσιο οποιασδήποτε συζήτηση το να λέμε να μειωθεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες.
1: Αυτό ωφελεί τους επιχειρηματίες, αν γίνει. Δηλαδή, γιατί το κάνει η κυβέρνηση.
2: Δεν συζητά, ξέρετε, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοιου είδους κουβέντα. Δεν είναι προνόμιο, δεν είναι προνόμιο, δεν είναι κάτι που χαρίζεται στους εργαζομένους. Και νομίζω ότι η κουβέντα πραγματικά σε αυτό τελειώνει εδώ. Αυτό που πρέπει να συζητάμε για τους εργαζόμενους από τη μία πλευρά είναι πώς θα μπορέσουμε να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, πώς θα τους προστατεύσουμε στην καθημερινότητά τους στην εργασιακή, πώς θα μπορέσουμε τους εργαζόμενους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις έντασης διανοίας, όπως λέμε, να τους δώσουμε κίνητρα, και ένα από αυτά τα κίνητρα τα οποία έχουμε να παραμείνουν στη χώρα μας, ένα από αυτά τα κίνητρα που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι η τετραήμερη εργασία πιλωτικά σε πολύ μεγάλες εταιρείες, για να παρέχουμε στους εργαζόμενους και την ποιότητα που αναζητούν πολλές φορές του χρόνου, του προσωπικού χρόνου. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν την κουβέντα σήμερα, το 2026, το 2030, και όχι αν θα κοπεί το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες, κάτι που προφανώς μας επαναφέρει στο μεσαίωνα. Και αντίστοιχα, γιατί με ρωτήσατε
0: πάντως,
2: για τους επιχειρηματίες,
0: ναι,
2: για αυτούς, το ΠΑΣΟΚ έχει πει ξεκάθαρα πράγματα. Πρώτον, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή τη στιγμή λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους σε ένα αβέβαιο περιβάλλον. Στη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το κόστος λειτουργίας τους έχει αυξηθεί το ελάχιστο 30-40%. Το ενεργειακό κόστος, έχουμε πολύ μεγάλο μη μισθολογικό κόστος. Γι' αυτά λοιπόν πρέπει να συζητάμε. Και γιατί άλλο, για την προστασία τους. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, για τη διευκόλυνσή τους με την σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου, για την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας, και πολύ σημαντικό, το πώς θα μπορέσουν να έχουν ρευστότητα. Γι' αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τον Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας και πώς θα μπορέσουν να κατευθυνθούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που άφησε απ' έξω το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, αλλά με αυτά και με τα άλλα όμως, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ και τα υπόλοιπα, σας έβγαλε ο κύριος Πιερακάκης λογαριασμό 6 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Και όχι μόνο αυτό, είπε ότι αλίμονο αν χρειαστεί να τις εφαρμόσουν αυτές το πρόγραμμα που είπε.

0: Είπατε, γιατί όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, θα χρειαστεί να κάνουν υπερφορολόγηση με κύριο θύμα τη μεσαία τάξη.
1: Εντάξει, ακόμα ξέρετε, πολύ γρήγορα η Νέα Δημοκρατία βγάζει νούμερα. Ναι. Δεν ξέρω αν τόσο γρήγορα βρίσκονται μεταξύ τους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που ο εισηγητής, ο κύριος Λεζαρίδης, έψαχνε το διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας. Δύο μέρες τον έψαχνε, αλλά τα νούμερα τα βγάζουν πολύ γρήγορα. Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα ότι στα 3,8 δις είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με μεικτά, θα έλεγε κανείς, τα 3,1 είναι χωρίς τους φόρους που ξαναγυρνούν και τις φορές που ξαναγυρνούν στην ουσία στο
2: γιατί
1: κράτος.
2: Ο μισθός πάει πίσω και τα λοιπά, η σύνταξη πάει στην τετραετία, σε δύο δόσεις, ναι.
1: Πρέπει να συζητήσουμε κάτι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία προφανώς έχει άλλες προτεραιότητες. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης είχε πει ότι και να είχαμε, δεν θα δίναμε το 13ο μισθό. Το είχε αναφέρει
2: πριν. Ναι, αλλά το δίνει σαν επίδομα.
1: Και ταυτόχρονα εκεί θέλω να καταλήξω. Μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι. Αυτοί που μας έλεγαν ότι έχουν 1 δις ευρώ χώρο για το 2027 και 250 για το 2 εκατομμύρια για το 2026 και ξαφνικά μέσα σε 2 μήνες βρήκανε 2,2 δις. Και ενώ λέγαμε να επανέλθει 13ος μισθός, 13η σύνταξη, έρχονται και βάζουν και πάνω στην κατεύθυνση αυτή βάζουν επιδόματα για τους εργαζόμενους, για τους ταξιούχους, που στην ουσία είναι παροχές τις οποίες δεν τις είχαν εξαγγείλει. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε κάτι.
0: Οι οποίες βέβαια πρέπει να παραδεχτείτε ότι βοηθάνε κιόλας, κυρία Μαρκογιαννάκη, γιατί θα μείνουν κιόλας.
1: Θα ζητήσουμε επιδοματική πολιτική για να πάρουμε ψήφους. Χρειάζονται ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
2: Πάντως, το πιο δύσκολο ερώτημα που έχετε να απαντήσετε και το είδαμε και στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη είναι τα μετεκλογικά. Εκεί πέρα τα πράγματα ζορίζουν. Η κυβέρνηση βρήκε μια εύκολη λύση. Λέει: εμείς θέλαμε το Πασόκ δεν μας θέλει. Οπότε, τέλος. Πάμε και αυτοδυναμία. Καθαρίσαμε. Και εσείς και η Ελλάς και οι υπόλοιποι έχετε γενικά πρόβλημα. Τι θα γίνει μετεκλογικά, εφόσον δεν έχει πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα. Εάν βγείτε εσείς όπως θέλετε πρώτο κόμμα, με ποιους θα συνεργαστείτε. Γενικά το μετεκλογικό είναι πολύ θολό και θα παραμείνει
1: και
2: έτσι.
1: Και σε αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου θολό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ξεκάθαρος ότι δεν μπαίνουμε σε οποιαδήποτε είδους σενάρια. Εμείς πηγαίνουμε στις εκλογές και θέλουμε οι πολίτες να μας κρίνουν για το πρόγραμμά μας, για αυτά που λέμε, για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρει η χώρα, για αυτούς που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που την επόμενη μέρα μπορεί να εγγυηθεί μια προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να υλοποιήσει στην πράξη την πολιτική αλλαγή που εκφράζουν πλειοψηφικά οι πολίτες και πιστεύουμε, έχουμε εδραιωμένη την πεποίθηση ότι θα το κάνουμε ως παράταξη. Στις εθνικές εκλογές θα γίνουμε εμείς εκεί η πλειοψηφική δύναμη που θα εκφράσει τις αγωνίες, θα ενώσει.
0: Εσείς δηλαδή συνεχίζετε να θεωρείτε πολύ εφικτό το στόχο της πρωτιά, δηλαδή αυτό που λέγατε με μία ψήφο να κερδίσετε την Νέα Δημοκρατία.
1: Μα ξέρετε ότι η πολιτική είναι το πεδίο, το κατεξοχήν πεδίο των ανατροπών. Εμείς δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για αυτή την ανατροπή. Και προφανώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, αλλά θα είναι δρόμος δικαίωσης. Γιατί στο τέλος το πραγματικό δίλημα προφανώς δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Το πραγματικό δίλημα είναι εάν θέλουν να δώσουν μια τρίτη ευκαιρία ή δεύτερη στον κύριο Τσίπρα σε αναξιόπιστους πρωθυπουργούς που έχουν κρυθεί και έχουν αποτύχει ή να δώσουν μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Ανδρουλάκη που χωρίς εξαρτήσεις μπορεί να συγκρουστεί με αυτούς που αυτή τη στιγμή εσχροκερδούν στις πλάτες των Ελλήνων, που μπορεί να εφαρμόσει κοινωνικές πολιτικές και να αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πράξη και όχι μάλιστα μόνο και, σε επίπεδο
0: και όλα, και όλα τα υπόλοιπα που είπε και στην έκθεση
1: ο κύριος Γεωργιάδης. Και προφανώς σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε, επειδή έχουμε άλλα δύο θέματα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Πληροφορίες αναφέρουν σήμερα ή αύριο ότι ο κύριος, συνεχίζεται στο ΠΑΣΟΚ τη διεύρυνση. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον κύριο Αυλονίτη αλλά και τον κύριο Αποστολάκη, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν ήταν και στην ομιλία της έκθεσης εδώ, στην ομιλία του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Ανδρουλάκη
0: θα έρθουν στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Η συνάντηση θα γίνει σήμερα ή αύριο.
1: Κοιτάξτε, αυτά ξέρετε τα αποφασίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Εμείς έχουμε κάνει ένα κάλεσμα σε στελέχη αλλά και κυρίως στην κοινωνία. Σε αυτούς που νιώθουν ότι αυτή τη στιγμή είναι πολιτικά άστεγοι και τους καλούμε μαζί να συμπορευτούμε στον δρόμο προς τις εκλογές.
2: Ξέρετε τι σας γράφουν όμως.
1: Προφανώς όποιος θέλει να συμπορευτεί μαζί μας μπορεί. Έχουμε πει ότι η διεύρυνση γίνεται και προς το κέντρο και προς την αριστερά χωρίς face control.
2: Χωρίς face control, αλλά σας λένε, γράφουν τώρα κάποιοι τέλος πάντων έτσι, αρνητικά για το ΠΑΣΟΚ, ότι έρχονται όλο στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κάποιοι που ήταν υποστηρικτές του κυρίου Κασελάκη. Και επειδή επίκειται και η προσχώρηση και της κυρίας Κασιμάτη, λένε πληροφορίες, ενδεχομένως και της κυρίας Τζάκρη, όπως ήταν και ο κύριος Αποστολάκης και ο κύριος Αυλονίτης. Γίνεται μια κλαδική, ας πούμε, πρώην ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πει κάτι πολύ συγκεκριμένο, αυτό σας είπα και πριν. Και αυτό εφαρμόζεται κιόλας. Ξέρετε ότι έχει αναλάβει τη διεύρυνση ο Κώστας Σκανδαλίδης, ένας άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, και έχουμε ανακοινώσει δύο ομάδες διευρύνσεων, όπου βλέπουμε στελέχη και από το κέντρο και από τα αριστερά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όλοι μπορούν να έρθουν να συμπορευτούν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αν πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούμε μέσα από αυτό να αλλάξουμε κατεύθυνση στη χώρα. Το είπα και πριν, αυτό γίνεται χωρίς face control. Τώρα το να μπαίνουμε σε ονοματολογίες δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει μέχρι τις επόμενες εκλογές να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε το στόχο.
2: Και τελευταίο, να έχουμε κάτι άλλο. Κασιδιάρης, αποφυλακίστηκε πριν από λίγο, σας προβληματίζει.
0: Και είπε ότι επιστρέφω στην πολιτική με ένα ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνω, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ανοίγει η κουβέντα της υποψηφιότητάς του. Αν δείτε και την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ από την τοποθέτηση του βουλευτή μας, του κυρίου Δουδονή, αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο προφανώς δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ θα κάνει και όλες τις ενέργειες για να μπορέσει, για να προχωρήσει και ο Άριος Πάγος. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτεπάγγελτα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Όμως η δημοκρατία μας, ξέρετε, προστατεύεται και έχει τη δυνατότητα, έχει εκείνα το νομοθετικό πλαίσιο που να μπορεί να την προστατέψει από τέτοιου είδους προσπάθειες.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, ευχαριστούμε
2: σας
0: πολύ
2: ευχαριστούμε
0: για την επικοινωνία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ και εγώ. Γεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν λοιπόν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Όλγα
0: Μαρκογιαννάκη.
2: Μαρκογιαννάκη, το είπα. Ζωρίστηκα. Λοιπόν, βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, έτσι έκανε και δηλώσει εκεί έξω σε κανάλια που και κάποιους υποστηρικτές που τον περίμεναν. Βγήκε σε κανάλια και η δικηγόρος του, κυρία Πανταζή. Είπε διάφορα και ότι κάνει συζητήσεις, είναι σε συζητήσεις κτλ. Και με πρώην βουλευτές και από εδώ και από εκεί και από Σπαρτιάτης και τα σχετικά, και θα δούμε στο δεξιό χώρο, λέει, θα κινηθεί. Είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα. Έχουμε το...
0: σου είπα και πριν, είπα ότι δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και
2: καλά,
0: στην
2: θα το δούμε αυτό
0: πολιτική...
2: και θα δούμε και ο κόσμος τι θα πει πια, γιατί είμαστε 2026 έτσι. Mm-hmm. Και ελπίζω και πιστεύω ότι δεν είμαστε στο 2012 και 2013 που ζήσαμε άσχημα πράγματα και στην κοινωνία και φυσικά στην πολιτική. Δεν έχουμε μητρό πάνω για τη συνέχεια, κύριε Κακαρίκο.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε μισό λεπτό.
2: Θα βάλουμε το άλλος για χείο τράβηξε. Νομίζω ότι από το δίσκο του Νάγη
0: Θεοδωράριο,
2: το Δήμου Μούτσι, με στίχους Μάνου Ελευθερίου, από τα νιάτα του Δημήτρη Μητροπάνου.
0: Εντάξει, το αγαπώ αυτό το τραγούδι, αλλά μάλλον δεν έφτασαν στο Βασίλη Πεκλάρη η άδεια που πήρε και θέλει να, έτσι, λίγο να ταξιδέψει.
2: Πάμε.
0: Ναι, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους οι Χούθη της Ιεμένης. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, το πετρέλαιο Brent πλησιάζεται 109 δολάρια το βαρέλι, μεγάλη άνοδος και για το φυσικό αέριο. Νέα πρόκληση από τη Ρωσία, φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου σε διεθνή ύδατα νότια της Δανίας. Στη μία θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και βρίσκονται αντιμέτωποι με ισόβια για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης που εξέτησε ποινή κάθριξης για το ρόλο του στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις συνελήφθη η μητέρα του. Συνεχίζονται οι ροές μεταναστών. Στα νότια της Γάβδου νωρίτερα εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με 74 άτομα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μία ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μη γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο. Βασίλης Πεκλάρης, Εύ Τσαμπάζη στον 102 FM και μαζί μας είναι τώρα ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος είναι τομεάρχης εργασίας στην Ελλάς. Και νομίζω ότι πριν από λίγο τελειώσατε, κύριε Τεμπονέρα, την συνάντηση που είχατε μαζί με τον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα. Πήγατε στην Ομοσπονδία Υπαλλήλων της ΝΙΝ ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Σωστά.
1: Σωστά. Επισκεφτήκαμε την Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον πρώην ΟΑΕΔ, ακριβώς στην προσπάθεια να αναδείξουμε το κρυφό σχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ειδικά δε πολύ περισσότερο, που αυτό αφορά εν δυνάμει τους 2,4 εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και κυρίως ευαίσθητες ομάδες όπως είναι οι εργαζόμενοι στον επισητισμό, στον τουρισμό, οι αναπληρωτές, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό και οι εργαζόμενοι στις αγροτικές εργασίες, για τους οποίους βεβαίως το επίδομα ανεργίας, αν κοπεί στο δίμηνο, δίνεται ουσιαστικά ένας χρόνος ζωής μόλις 2 μήνες, καθώς πολλοί από αυτούς είναι η μόνη πηγή εισοδήματος που έχουν μετά το τέλος της εποχικότητας της εργασίας τους. Δεν θεωρούμε ότι η δήλωση η οποία έγινε από τον κύριο Μαρινάκη είναι ούτε μία προσωπική δήλωση, άλλωστε πουθενά και ποτέ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν κάνει προσωπικές δηλώσεις. Πολύ δε περισσότερο που μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κύριος Βορύδης που μίλησε για εξορθολογισμό των επιδομάτων, ανοίγοντας την αντικοινωνική βεντάλια, αλλά και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυρανάκης, δήθεν έβαλε το ζήτημα της επιδότησης της εργασίας, ως αν οι άνεργοι να είναι τεμπέληδες οι οποίοι από επιλογή τους αρνούνται να εργαστούν. Όλα αυτά είναι σημάδια των διαθέσεων της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Πρόκειται για ένα κρυφό σχέδιο, το οποίο απαντά, αν θέλετε, και από τη δική της σκοπιά της Νέας Δημοκρατίας, το πού θα βρει τα λεφτά. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ συστηματικά τις ημέρες αυτές γίνεται η συζήτηση περί κοστολόγησης και μας εγκαλεί η Νέα Δημοκρατία για το πού θα βρούμε τα λεφτά, εμείς απαντούμε ότι θα βρούμε τα λεφτά και από την ανάπτυξη αλλά και από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Εκείνη τελικά σχεδιάζει να βρει τα λεφτά, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, από την περικοπή των επιδομάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
2: Πόσα είναι, πρόκειται... αλήθεια, πόσα είναι αυτά τα λεφτά, το επίδομα ανεργίας, πόσα λεφτά είναι περίπου?
1: Κοντά σε 1 δισεκατομμύριο.
2: Α, είναι 1 δισεκατομμύριο. Το χρόνο. Ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός, χθες μιλώντας εδώ σε εμάς, κύριε Τεμπονέρα, είπε ότι αντιθέτως το Υπουργείο Εργασίας, γιατί το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως όντως αδειάσανε τον κύριο Μαρινάκη στο συγκεκριμένο θέμα, είπε ότι συζητάνε την ενίσχυση να είναι μεγαλύτερη για τους 2 πρώτους μήνες, να ενισχυθεί τους 2 πρώτους μήνες και να πηγαίνει κλιμακωτά τους επόμενους. Αυτό είναι κάτι που συζητάτε?
1: Μετά το άδειασμα του ενός υπουργού απέναντι στο άλλο, τον άλλον, ο μόνος ο οποίος μπορεί να διαβεβαιώσει και δεν το έχει κάνει περιέργως για 5η μέρα μέχρι σήμερα, είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος καλείται να δώσει αποσαφηνίσεις, αλλά βεβαίως και απαντήσεις. Διαφορετικά, έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι υπάρχει πράγματι στα σκαριά ένα κρυφό σχέδιο το οποίο θα αποκαλυφθεί αμέσως μετά τις εκλογές. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι ούτε στις εκλογές του 2023 σε μια άλλη κοινωνική ομάδα, τους ελεύθερους επαγγελματίες τότε, είχε μιλήσει για τεκμήρια, ενώ ήρθε και φόρτωσε με περίσσια φορολογικά βάρη τον κλάδο των επαγγελματιών με τα τεκμήρια τα οποία θέσπισε εκ των υστέρων και μετά τις εκλογές, χωρίς βεβαίως τέτοια διάταξη να περιλαμβάνει στο πρόγραμμά της. Άρα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε καχύποπτοι και να καλούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είτε να αποπέμψει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, καθώς δεν μπορεί να ισχυρίζεται και να λέει προσωπικές απόψεις και να τον αδειάζουν μετά οι έτεροι υπουργοί. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά και πολλαπλά προβλήματα. Και διαφορετικά, μάλλον είναι και αυτός της ίδιας άποψης. Άλλωστε, παρόμοιου μήκου κύματος δηλώσει είχε κάνει και ο ίδιος τον Ιούνιο του 2024.
0: Εσείς γιατί δεν πιστεύετε, για αυτούς τους λόγους μάλλον που εξηγήσατε τώρα, δεν πιστεύετε την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, και βασίζεστε μόνο σε μια προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη και ζητάτε, ας πούμε, να πάρει θέση ο Πρωθυπουργός? Όταν παίρνει αρμόδια υπουργός και είναι τόσο απόλυτη και ξεκάθαρη, δεν σας καλύπτει ή δεν καλύπτει τους πολίτες?
1: Παραλαμβάνω, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν λέει ποτέ και πουθενά προσωπικές απόψεις ή σε κάθε περίπτωση μας δημιουργεί υποψίες και φόβους το γεγονός ότι για τα 3,5 χρόνια που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώτη φορά του θυμήθηκε να πει μια προσωπική άποψη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν σειρά δηλώσεις από άλλα στελέχη, ο κ. Κυρανάκης, σας είπα προηγουμένως, ο κ. Βορύδης, οι οποίοι μιλούν και ανοίγουν το ζήτημα του εξορθολογισμού των επιδομάτων, βεβαίως και του επιδόματος ανεργίας. Ο τρίτος λόγος είναι, όπως σας είπα, υπήρχαν και άλλες διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να αυξηθεί η φορολογία, για παράδειγμα στους επαγγελματίες, 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παίρνει η Νέα Δημοκρατία από τα τεκμήρια και την τεκματή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, χωρίς ποτέ να το είχε πει αυτό τον ελληνικό λαό. Άρα επιτρέψτε μας να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και καχυποπτικοί.
2: Να πάμε τώρα στα θέματα τα εργασιακά. Εκεί όπου θα δέχτηκε κριτική και ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Τσίπρας, στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, ότι θα λέγαμε ήταν αρκετά συγκρατημένος, φιδωλός σε σχέση με τα όσα εξήγηλε για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Δηλαδή μιλάμε για τη 13η σύνταξη, που αντί αυτής είδαμε για τα φάρμακα την απαλλαγή από την δαπάνη των συνταξιούχων, το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά βέβαια και τα θέματα του ιδιωτικού τομέα. Εντάξει, είπε ότι θα ανέβει ο κατώτατος μισθός, αλλά περίπου στα επίπεδα που δίνει και σήμερα η κυβέρνηση. Ήσασταν αρκετά συγκρατημένοι σε αυτά τα θέματα.
1: Να πούμε λίγο το εξής. Παράδειγμα, 13η σύνταξη. Να θυμίσουμε ότι ήταν Πασό και Νέα Δημοκρατία οι οποίοι το 2012 έκοψαν τη 13η σύνταξη. Να θυμίσουμε επίσης ότι ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος το 19 επανέφερε την τμηματική 13η σύνταξη, την οποία η Νέα Δημοκρατία ενώ ψήφισε στη Βουλή ήρθε και την κατήργησε το 2020. Να πούμε ότι ακριβώς ως αντιστάθμισμα εν μέρη της 13ης σύνταξης εμείς έχουμε ορίσει την απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη, που είναι ένα ποσό από 360 μέχρι 720 ευρώ το χρόνο για τους ηλικιωμένους και κυρίως για τους συνταξιούχους. Βεβαίως, να πούμε ότι στο πρόγραμμά μας έχουμε, αν θέλετε, μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν το εισόδημα και των συνταξιούχων μεταξύ άλλων, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ, η προσπάθεια να πέσουν τα ενίκια μέσω της κοινωνικής κατοικίας και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις στο ρεύμα και αλλού, που ακριβώς προστατεύουν και από την ακρίβεια, αλλά ενισχύουν και το εισόδημα πολλών πολιτών, μεταξύ αυτών και των συνταξιούχων. Όμως, ήμασταν ειλικρινείς. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για κοινωνικές προτεραιότητες. Επιλέξαμε στο πρόγραμμά μας να δώσουμε έμφαση στη νέα γενιά, στον αδιόριστο εκπαιδευτικό, στον αδιόριστο γιατρό, ο οποίος περιθάλπτει και τους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους. Επιλέξαμε να μιλήσουμε για την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και την καταπολέμηση του δημογραφικού. Επιλέξαμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη, προκειμένου η χώρα πρώτα να παράγει, μετά να μοιράζει τον παραγόμενο πλούτο και μετά να δίνει δυνατότητα στους πολίτες να ζουν καλύτερα, με ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, το οποίο δεν κοιτούσε, όπως έπραξε ο κύριος Μητσοτάκης, σε προεκλογικά παλώματα, προκειμένου να φέρει πίσω ακλογικά ακροατήρια τα οποία του γύρισαν την πλάτη, αλλά για το συμφέρον όχι το κομματικό, αλλά το εθνικό. Για το πώς δηλαδή πρέπει να είναι η χώρα σε ορίζοντα δεκαετίες. Άρα λοιπόν η όποια κριτική δεν πρέπει να επιμερίζεται σε ένα κατάλογο παροχών και μέτρων, αλλά ότι πιο τελικά παρουσίασε ένα πραγματικό ολιστικό σχέδιο, το οποίο μπορεί να δώσει διέξοδο την επόμενη μέρα.
2: Φαντάζομαι υιοθετείτε και αυτά που έβαλε και ο κ. Ανδρουλάκης στην ομιλία του για Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μονομερή προσφυγή στη διαιτησία κτλ. Δηλαδή είναι και δικές σας θέσεις, έτσι.
1: Εμείς είμαστε πρώτοι και ο Αλέξης ήταν ο πρώτος ο οποίος έχει μιλήσει και για την απορρίθμιση στην αγορά εργασίας και για την ανάγκη να υπάρξουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Διότι ξέρετε, πολλές φορές μιλάμε για κατώτατο μισθό, μιλάμε για Εθνική Συλλογική Σύμβαση, αλλά στην πράξη πρέπει να σας πω, για παράδειγμα, στον τουρισμό που έχει Συλλογική Σύμβαση αυτή τη στιγμή, οι εργοδότες οι οποίοι συμμορφώνονται δεν ξεπερνάνε το 5%. Γιατί δεν ξεπερνάνε το 5%? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου να μπορέσει να επιτηρήσει την τήρηση των νόμων και των κλανικών συμβάσεων. Παράδειγμα.
0: Αυτά τα στοιχεία τα δίνει η ΓΕΣΕ, κύριε Τεμπονέρα, από πού είναι
1: αυτά τα στοιχεία? Τα δίνει η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμού.
2: Ναι, αλλά λένε ότι η αγορά τα λύνει τα θέματα. Δηλαδή, ζήτηση εργασία, αφού υπάρχουν πολλές θέσεις, λιγότεροι εργαζόμενοι, μπορεί να φύγει ο εργαζόμενος, να βρει αλλού δουλειά. Είναι ο νόμος της αγοράς που επικαλεί την κυβέρνηση. Έτσι.
1: Αυτά τα λύνει η αγορά, τα έχουμε δει στην πράξη δυστυχώς να εφαρμόζονται και με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνονται στην ώρα τους και με τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε κοντέινερ, αναφέρομαι στον τουρισμό, και με τα 12 ώρα και 14 ώρα τα οποία ακόμα και σήμερα δουλεύουν χιλιάδες παιδιά τα οποία βρίσκονται στα νησιά και στα υπόλοιπα τουριστικά μέρη.
0: Πάντως, κύριε Τεμπονέρα, στο θέμα του τουρισμού. Στο θέμα του τουρισμού έχουν καλυτερεύσει πάρα πολλοί συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τα θυμόμαστε αυτά τα κοντέινερ, αλλά λόγω καταγγελιών που έγιναν, και δεν θα ντραπώ να το πω, και είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα από social media και τέτοια, και υπήρξε έντονη κατακραυγή, λίγο έχει μαζευτεί η αγορά σε αυτό το επίπεδο.
1: Εμείς δεν τζουβαλιάζουμε και λέμε πράγματι ότι εδώ δεν πρόκειται για κανόνα, αλλά για πολλές εξαιρέσεις, τις οποίες όμως πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε. Και αυτό είναι αποστολή και δουλειά των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι υποστελεχωμένες. Ο νομός Χανίων, ένας από τους πιο τουριστικούς νομούς αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, έχει μόνο δύο επιθεωρητές για να ελέγξουν μερικές δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεων. Όταν αυτό είναι γνωστό, καταλαβαίνετε ότι πολλές καταγγελίες δεν φτάνουν στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Άρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται και τρομοκρατούνται, άρα αναγκάζονται να υποστούν πάρα πολύ δύσκολους όρους εργασίας. Αρκεί να ανοίξετε μια εφημερίδα με μικρές αγγελίες και θα δείτε ότι τα ωράρια τα οποία ζητούνται είναι 7 μέρες δουλειά την εβδομάδα με 12 ώρο, το οποίο όπως ξέρετε με βάση την νομοθεσία είναι παράνομο αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και έξω μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε. Για να μην παραθέσω και εικόνες όπως τα νεαρά παιδιά τα οποία μπαίνανε και τα είδαμε και φέτος δυστυχώς μέχρι τη μέση προκειμένου να σερβίρουν πελάτες μέσα στις παραλίες. Μια σειρά από φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, είτε με απλήρωτες υπερορίες, είτε βεβαίως με δύσκολες συνθήκες. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε και πρωταθλητές στα εργατικά ατυχήματα. Έχουμε διπλασιασμό.
2: Σωστό είναι
1: από το 19 μέχρι το 25.
2: Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στα ατυχήματα. Να πούμε λιγάκι, επειδή καλώς ή κακώς κυριάρχησε μετά την ομιλία και την παρουσία του κυρίου Τσίπρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το θέμα της στρατιωτικής εισφοράς. Και φαντάζομαι δεν είναι τυχαίο, το ξέρατε και το επιτελείο το γνώριζε ότι θα κυριαρχήσει την κουβέντα, γιατί είναι πιο πιασάρικο, ας το πούμε, και μεγαλύτερη συζήτηση. Αλλά αφού δεν υπάρχει συγκροτημένο, παρόλο που έχει γίνει νόμος, δεν υπάρχει περιουσιολόγιο και χρειάζεται καιρός για να γίνει και να βρούμε κτλ. Και είναι, πάει σε χρόνο μακριά η εφαρμογή του. Γιατί το έχετε βάλει τόσο ψηλά?
1: Γιατί άραγε, ενώ είναι ψηφισμένος ο νόμος από το 2018 και έχουμε σίως 2026, η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τον νόμο και δεν συγκρότησε περιουσιολόγιο? Την ενδιαφέρει να ξέρουμε το μερογνωμόνιο, ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία των μισθωτών και των συνταξιούχων, αλλά δεν την ενδιαφέρει να μάθουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κατέχουν ομόλογα, μετοχές και υπόλοιπα χρήματα, οικονομικά προϊόντα, προκειμένου να γίνει όχι φορολόγηση απαραίτητα, αλλά καταγραφή ουσιαστικά της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
2: Τα κίνητα τα ξέρουμε. Τα κίνητα τα ξέρουμε. Ένφια, δεν τα ξέρουμε τα κίνητα.
1: Και σε αυτά και στα κίνητα και στις καταθέσεις έχουμε μέρους, αν θέλετε, συστήματα τα οποία καταγράφουν. Αλλά ένα κεντρικό περιουσιολόγιο που θα κάνουν, επαναλαμβάνω, όχι φορολόγηση. Το περιουσιολόγιο δεν κάνει φορολόγηση. Κάνει καταγραφή της περιουσίας προκειμένου η πολιτεία να ξέρει ποιος κατέχει τι. Και εκεί να μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε με αριθμητικά δεδομένα συγκεκριμένα ποιος είναι υπερπλούσιος, ποιος είναι πλούσιος και ποιος δεν είναι. Διότι ακριβώς τελικά, για να είμαστε και εμείς αξιόπιστοι, όπως σωστά επισημάνατε, το μέτρο της πατριωτικής εισφοράς δεν το συμπεριλάβουμε στην κοστολόγηση την οποία έχουμε κάνει για τα 7,5 εκατομμύρια. Yeah. Είπαμε ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχει προσδιορισμένος ο αριθμός και τα ποσά τα οποία θα προκύψουν, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί όταν υπάρξει η τεχνική διαδικασία, το περιουσιολόγιο δηλαδή, το οποίο θα μας δώσει τα χρήματα αυτά. Αλλά προσέξτε την αντίφαση εδώ. Αυτό θέλω να επισημάνω. Εμείς μιλάμε για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και λέμε ότι και από εκεί, δηλαδή από την ανάπτυξη, αλλά πράγματι και από την αναδιανομή θα βρούμε τα χρήματα, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπαμε και εισαγωγικά, μας λέει τελικά ότι θα κάνει οικονομική πολιτική, δηλαδή θα ενισχύσει τις επιχειρήσεις από την περικοπή των εποδημάτων των ανέργων και των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι, άρα οφείλει να μας απαντήσει η κυβέρνηση, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο ερώτημα αυτό, αν θα βρει τελικά τα λεφτά, από πού? Από την περικοπή του κοινωνικού κράτους και των επιδομάτων.
2: Κύριε Ντεμπονέρα, για να κλείσουμε, επειδή εσείς είσαστε από τα πιο προβεβλημένα, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που συμμετέχετε στην Ελλάς, μπορεί να μην είστε βουλευτής, αλλά ήσασταν ένα κεντρικό στέλεχος τα τελευταία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αναμονή πολλοί πρώην σύντροφοί σας που περιμένουν να μπουν. Πότε θα γίνει αυτό? Γιατί έχουν κάποιοι παραιτηθεί, κάποιοι περιμένουν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, ένα τηλεφώνημα. Πότε θα γίνουν αυτές οι προσχωρήσεις?
1: Από την αρχή έχουμε πει ότι έχουμε θέσει δύο προϋποθέσεις. Καταρχήν, οι πόρτες της Ελλάς είναι απολύτως ανοιχτές. Είπαμε πρώτον ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς γιατί θέλουμε να δώσουμε ένα σήμα προεκλογικού πολιτικού μεταγραφικού παζαριού. Αυτό δεν είναι ένα κακό σήμα προς τους πολίτες και ενισχύει τα άκρα. Και δεύτερον, είπαμε ότι ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια. Αυτή η προσφορά και η εγγραφή του όμως δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ειδικά προνόμια και ειδικές μεταχειρήσεις. Άρα υπάρχουν ήδη και βουλευτές οι οποίοι ενδεχομένως παρέδωσαν την έδρα τους, οι οποίοι έχουν ήδη στρατηθεί στην Ελλάδα χωρίς να διεκδικούν απαραίτητα μια νέα υποψηφιότητα ή οτιδήποτε άλλο. Κατά την άποψή μου, όλοι, αν ήδη εντελώς, αυτό θα πρέπει να αποδείξουμε, ότι θέλουμε να είμαστε στρατιώτες και όχι στρατηγοί. Είμαστε εκεί παρόντες προκειμένου να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια για να υπάρξει πολιτική ανατροπή.
0: Δηλαδή, άρα, λοιπόν, δεν αποκλείεται όμως να δούμε πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν δώσει την έδρα σε ψηφοδέλτια της Ελλάς.
1: δεν αποκλείουμε κανέναν, όπως σας είπα. Από εκεί και πέρα όμως βουλευτές στην παρούσα κλιματική περίοδο δεν θα έχουμε.
0: Όχι. Είστε σταθεροί σε αυτή την άποψη από την πρώτη μέρα το έχετε πει και το συνεχίζετε. Ναι.
2: Απλά είναι και αυτοί που έχουν παραιτηθεί, περιμένουν.
0: Ο Βασίλης ξέρετε τι θέλει να μάθει, κύριε Τεμπονέρα. Πότε θα βγάλετε έτσι στη δημοσιότητα τα ψηφοδέλτια. Το είπε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά ξέρετε με το χρόνο των εκλογών πιθανότατα. Ναι. Να μετατίθεται. Δεν υπάρχει και κάποιο
0: βιασύνη
1: άλλο κόμμα το οποίο έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτια και εν πάση περιπτώσει αυτές οι διαδικασίες σε όλα τα σοβαρά κόμματα γίνονται μέσω συλλογικών οργάνων, με συλλογικές επιτροπές, οι οποίες καταρτίζουν με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και στρατηγική τα ψηφοδέλτια, προκειμένου να μπορέσουν να απευθυνθούν στους πολίτες και να δώσουν ένα ιδιαίτερο πολιτικό σήμα. Αυτό θα γίνει ένα φέτο χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην καλή συνάδελφο, τη Σοφία την Μπακαλίδου, να μας πει τι εξελίξεις έχουμε όσον αφορά τους γιατρούς που στο ιατρείο των οποίων πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εκεί έχασε τη ζωή του. Έχουν συλληφθεί βέβαια, υπάρχουν πολλές εξελίξεις, να μας τις πει η Σοφία. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Σοφία.
1: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά από τώρα αναμένεται να απολογηθούν, εξαντλώντας όλο το περιθώριο που είχαν σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι με ένα αναβαθμισμένο πια κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν μετά την παράδοση στον ακριτή της έκθεσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που πραγματικά, διαβάζοντάς τα, όχι η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Γενικά οι απορίες είναι τεράστιες για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται τουλάχιστον βάση με αυτά τα ευρήματα να λειτουργήσαν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση την περίοδο την ώρα της κρίσης. Ένα ακόμη ερώτημα το οποίο προκύπτει και Βασίλη και Έφη. Είναι πραγματικά δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν επιστήμονες, πώς θεωρούσαν ότι μπορούσαν να κρύψουν κάποια στοιχεία τα οποία ανακτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ από εκείνους που μπορούν να το κάνουν αυτό. Να πούμε ότι η νέα βαρύτερη κατηγορία αφορά κακούργημα, για το οποίο προβλέπεται ποινή ισόβιας κάθερξης, εάν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, και με δυνατότητα προφυλάκησης μετά την απολογία σε ανακριτή. Η θανατηφόρα έκθεση, να επισημάνουμε, προβλέπει πρόσκαιρη κάθερξη έως και 10 χρόνια, με την προφυλάκηση να επιβάλλεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο επίκεντρο τώρα της έρευνας βρίσκονται τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο τους, στο Κολωνάκι. Οι αρχές εξετάζουν καταθέσεις, φωτογραφικό υλικό και δεδομένα από το μηχάνημα πλάσμα φέρες, και το οποίο κατέγραφε και τις ζωτικές ενδείξεις. Σύμφωνα τώρα με την κατάθεση του οδηγού ταξί, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 2 παρα 5, στις 2 και 5, σύμφωνα με τη γραμματέα, μπήκε με τη γιατρό σε άλλο δωμάτιο. Η λειτουργία του μηχανήματος ξεκινά λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 2 και 4, με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης να αρχίζει στις 14 και 35 περίπου. Ιδιαίτερα η βαρύτητα αποδίδεται στα δεδομένα που καταγράφηκαν από το συγκεκριμένο μηχάνημα, μια διαδικασία η οποία διακόπτεται στις 3:22 το μεσημέρι και στις 3:23 το μηχάνημα να ενεργοποιεί συναγερμό, καθώς είχαν χαθεί ζωτικές ενδείξεις. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, εκείνη τη στιγμή στο δωμάτιο βρισκόταν σίγουρα η γιατρός, χωρίς όμως να φαίνεται ότι ζητήθηκε άμεσα βοήθεια από το προσωπικό. Στις 3 παρατέταρτο, έχουν περάσει αρκετά λεπτά από τότε που φέρεται ότι έχουν χαθεί ζωτικές ενδείξεις, η γιατρός φέρεται να έχει φωτογραφεί στον τραγουδιστή, να τον έχει βιντεοσκοπήσει, να έχει στείλει όλο αυτό το υλικό στο σύζυγό και δεν ξέρω που, κάπου πουθενά άλλο. Αυτά θα τα δείξει
2: η έρευνα, έτσι, γιατί τα είχε σβήσει μετά και τα επαναφέραν, έτσι,
1: ακριβώς,
2: από την αστυνομία αυτά.
1: Ακριβώς, έφρασα ξεκινώντας από την αρχή την απορία μου. Δύο επιστήμονες πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα τα εξαφάνιζαν αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, πάντως αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι επίσης το γεγονός ότι φαίνεται περίπου 50 λεπτά αργότερα από όλα αυτά που σας περιγράφω να ζητείτε από τη γραμματέα του ιατρείου να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η ιστορία έδειξε την απώλεια ενός ανθρώπου που βρέθηκε σε ένα γραφείο του, υποτίθεται το οποίο είχε ελεγχθεί και βάσει με όλα αυτά που έχουμε πληροφορηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που πραγματοποιεί αυτούς τους ελέγχους, δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη αυτού του μηχανήματος. Άκουσα και δηλώσεις.
2: Ναι, τα λένε ότι
1: τον
2: πήγανε.
1: Τον υπευθύνουν ότι μπορεί να ήταν και κρυμμένα κάπου, ακόμα και στο μπαλκόνι.
2: Εντάξει, τώρα και αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται τώρα από συναδέλφους από τον Ιατρικό Σύλλογο, φαντάζομαι δεν είναι.
1: Υπάρχει
2: ξαφνικά που κάρουνε, δεν είναι εισαγγελέας που ανοίγει την πόρτα,
1: ναι,
2: που κάνει μέσα και λέει
1: εννοείται,
2: όπως είστε τώρα κατεβάστε τα μολύβια.
1: Εγώ θα δώσω όμως λίγο έτσι μια άλλη.
2: Πες μας και να κλείσουμε με αυτό,
1: να
2: Σοφία.
1: Να κλείνω με αυτό, δίνω και μια άλλη, έτσι, ένα ερωτηματικό βάζω από τη στιγμή που υπάρχει μια καταγγελία η οποία έγινε και στο ERT News από γιατρό ο οποίος ανέφερε περιστατικό με 35χρονη ασθενή μέσα εισαγωγικά στην Κύπρο, βρέθηκε σε νοσοκομείο μετά επιπλοκές. Από εκεί ξεκίνησε η καταγγελία για να γίνει έρευνα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν βρήκαν τα μηχανήματα και έλεξε υπόθεση. Μια γυναίκα πάντως είχε νοσηλευτεί με επιπλοκές από αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες, πώς θα εκτιμηθούν.
2: Καλά τώρα, εντάξει. Είναι ζωτικής, είναι σωτήρια η πλασμαφαίρεση όταν έχεις προβλήματα υγεία σοβαρά και μπορεί να σε σώσει, να καθαρίσει τα επικίνδυνες ουσίες στο αίμα. Αλλά βέβαια μπορεί να γίνει επιβλαβής αν δεν γίνεται σωστά και δεν χρειάζεται να γίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, Σοφία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Γεια,
2: και παρακολουθούμε
0: Σοφία.
2: Και αυτό το θέμα. Τι άλλο θέλεις, Σέφη, να πούμε?
0: Θα ρίξει και εγώ κατάλογο.
2: Όχι, άμα έχουμε κάτι να συζητήσουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε να συζητήσουμε.
2: Έχεις κανένα πρόβλημα με την πόλη, με τους δρόμους, με την καθαριότητα?
0: Όχι, μωρέ, στεναχωριά μου, γιατί εξαφανίστηκε μια 59χρονη από τον Πολύγυρο. Ναι, και την ψάχνει η κόρη της.
2: Βγήκε
0: το 59χρονη Αναστασία Γιαγκοπούλου. Από το Σάββατο έχει εξαφανιστεί. Έφυγε από τον Πολύγυρο, έβαλε βενζίνη, δεν ξαναγύρισε, δεν πήρε μαζί της το κινητό. Εντάξει, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να βρεθεί η γυναίκα, να βρεθεί και να είναι καλά. Τι άλλο έχουμε να πούμε, να δούμε για την κίνηση. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, στον περιφερειακό εκεί στην Τριανδρία έχει το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Στη Βασιλή Σόλγας κλασικά, τα λέγαμε και χθες, έχουν εργασίες. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο, γιατί ναι, θα τα πούμε αύριο. Τι έχεις να πεις?
2: Επειδή δεν είπαμε από την αρχή, νομίζω, σήμερα τον αριθμό του Viber. 6930-078-228 για την επόμενη εκπομπή. Γιατί εμείς δεν την είπαμε σήμερα. Για τις επόμενους και για αύριο. Να το έχετε υπόψη σας.
0: Στο μεταξύ, εγώ το είπα, Νίκο, το είπα στην αρχή της εκπομπής, έτσι.
2: Δεν το θυμάμαι. Εντάξει.
0: Δηλαδή, okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Έρχεται η Βίκη Κολτσίδα με τα νέα της περιφέρειας, με τα ραδιοεφημερίδα. Γεια σας.

0: Στη Σκεραλεόνε και τη Λιβερία, τη Σενεγάλη, τη Μαυριτανία.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μάρθα Τσιανάκα, στη στήριξη στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου και στην στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της και νοσηλεύεται στη ΜΕΦ του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφου, στο οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλινής. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα ανακριτή. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατούμενους στις φυλακές του Δομοκού. 5 εκ των εμπλεκομένων οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από τα μέτρα και τα προγράμματα που προωθούνται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Πέρα από τα κεντρικά μέτρα και προγράμματα που εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα το επίδομα γέννησης και παιδιού, vouchers βρέφων υπηκών σταθμών, μειώσεις φόρων για οικογένειες και προγράμματα κοινωνικής στέγασης για ζευγάρια και νέους, υπάρχουν και οι κατατόπους πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται από δήμους που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και βλέπουν την περιοχή τους να ερημώνεται σταδιακά. Μιλάμε για το ΕΦΑΠΑΞ, επίδομα γέννησης παιδιού που δίνεται σε γονείς σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, τα χρήματα αυτά δίνονται σε δήμους της Κοζάνης, όπως το Βελβεντό και τα Σέρβια. Και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως στην Δέσποινα Μαραντίδου από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι το δημογραφικό είναι το μεγάλο αγκάθι στην χώρα αλλά και στην Δυτική Μακεδονία και σύμφωνα και με τα στοιχεία. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι συρρυκνώνται τα σχολεία. Οι Δήμοι προσπαθούν να ζητούν τρόπους να στηρίξουν τις νέες οικογένειες και να δημιουργήσουν κίνητρα παραμονής των νέων στον τόπο τους. Στο Δήμο Σερβίων έχουν θεσπίσει οικονομικά κίνητρα για νεόνυφα ζευγάρια και οικογένειες με νεογέννητα. Mm-hmm. Ενώ στο Δήμο Βελβεντού προβλέπεται ΦΑΠΑΞ βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Να πω βέβαια, Βίκυ, ότι στα Σέρβια ήταν ο πρώτος δήμος που ξεκίνησε χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την ξυλία στην περιοχή της Ελλάδας, όπου εκεί στο ένα και μοναδικό παιδί που γεννήθηκε το τελευταίο διάστημα δόθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ δηλαδή κάθε μήνα. Ενώ μέχρι τώρα 20 ζευγάρια νεόνυφα ή νεογέννητα έχουν πάρει τα 5.000, δηλαδή κοντά στα 80.000 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, οι προσπάθειες που γίνονται και από το Δήμο Βελβεντού, που με ομόφωνη απόφαση δίδεται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια το ποσό των 3.000 ευρώ, με λεπτομέρειες τις οποίες θα τις δούνε στα επόμενα συμβούλια, προσπαθούν και άλλοι Δήμοι. Αυτό όμως δεν μπορεί να σώσει, να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο με αυτά τα βοηθήματα να μείνουν οι οικογένειες στην περιοχή, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, mm-hmm. πρόσβαση σε υπηρεσίες, σχολεία και όλα αυτά. Πρέπει να μείνουν οι νέοι και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο στοίχημα για την περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε εμείς τώρα ευθύς αμέσως στον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βίρον Κοτζαμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κοτζαμάνη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι και εσάς, ακροατές και ακροατές σας.
0: Ακούσατε την συνάδελφο. Δίνονται κάποια χρήματα από τους Δήμους, γίνονται κάποιες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα που σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα. Ωστόσο, όμως, βλέπουμε ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα κάτι, έτσι δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτές τις περιπτώσεις?
2: Για να πούμε σε επίπεδο Δήμων. Γιατί σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας, σε επίπεδο Δήμων Δημοτικών Ενωτήτων. Για να σας πω, πολύ σύντομα να σας πω, η Δυτική Μακεδονία, μισή περιοχές, δηλαδή και οι Δήμος Ιωαννίνων, νομός Περιφερειακή Κεντρική Ιωαννίνων, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και Περιφερειακή Γραβενών, είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα διπλανή λίμνη. Οι διπλανές περιοχές ενότητες που είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Εντάξει, και στις δημοτικές ενότητες ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Πάμε. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γερασμένους πληθυσμούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Εντάξει, πάμε. Mm-hmm. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Ωραία. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως την κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσελκύσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Μάλιστα. Που έχει
2: σημαντική μείωση των γεννήσεων. Επομένως, θετικά μένα, σας επαναλαμβάνω, δεν αλλάζει συνταρακτικά γιατί δεν έχετε νέους.
0: Οπότε θα πρέπει να προσελκυθούν οι νέοι άνθρωποι με κάποιες εργασίες που θα μπορούν να προκύψουν.
2: Επομένως, πρέπει καταρχάς τώρα πάμε από το ειδικό πάμε στο γενικό. Καταρχάς, πρέπει στη χώρα μας να δημιουργήσουμε ανεξαρτήτως τώρα που βρισκόμαστε στις περιφέρειες ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το οποίο δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενικό. Το οποίο έχει μια σειρά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και ταυτόχρονα σε περιφέρειες όπου είναι σαν τις δικές σας δήμους, δημοτικές ενότητες που δεν υπάρχουν νέοι, πρέπει να υπάρχουν μέτρα για να συγκεντρωθούν οι υπάρχοντες και να μην φύγουν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Και ταυτόχρονα όσοι έχουν φύγει. Ένα τμήμα αυτών που έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Και ταυτόχρονα ενδεχομένως θα προσεγγίσετε και άλλους από άλλες περιοχές. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, τα μέτρα αυτά πέρα δεν μπορούν να λύσουν τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτήν την υπόθεση. Αν δεν γίνει και στο εθνικό επίπεδο αυτό πέρα και στο περιφερειακό επίπεδο, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα δώσει κίνητρο σε αυτοί που υπάρχουν εκεί πέρα να μείνουν και να προσεγγιστούν και άλλοι οι οποίοι έχουν φύγει και επιθυμούν να γυρίσουν τον τόπο τους.
0: Να ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας, θα λέγαμε.
2: Πάμε παρακαλώ, πάμε στο ζήτημα. Θέσεις εργασίας σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις. Ένα. Και δεύτερον, να κλείσει το χάνδρο που υπάρχει, όχι στις παραγωγικές επενδύσεις που υπάρχει ούτως ή άλλως, στις υποδόμες. Εντάξει, όλη μια σειρά δήμοι, δημοτικές ενότητες, δήμοι, συνορεινή και μηνωνή περιφέρεια και Ελλάδα, είναι σε μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά τις υποδόμες τους. Μόνος χρειάζεται αυτό με παραγωγικές επενδύσεις και εργασία και δουλειά, mm-hmm. εισόδημα και ταυτόχρονα μια μεγάλη επενδύσεις στις υποδόμες. Εντάξει. Mm-hmm. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό. Πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Σας λέω ότι ποια είναι και δική κατεύθυνση που πρέπει να τελειώσουμε. Σε αλλαγή του κλίματος γενικά σε όλη τη χώρα, να αλλάξουμε το κλίμα για τη δημιουργία οικογένειας και παιδιού που δεν είναι θετικό. Εντάξει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα στις περιοχές που έχουμε, οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, κυρίως της κρατικής Ελλάδας, να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους νέους που υπάρχουν και να προσεγγίσουμε πίσω κι άλλους. Αυτά είναι τα δύο θέματα. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί πέρα, βλέπετε τι κάνετε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν είναι εύκολο, μία τελευταία ερώτηση, το οποίο έχουμε δει να συμβαίνει πλέον το τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν αλλάξει και τα πράγματα, πλέον οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά ή το πρώτο τους παιδί στην ηλικία των 30-35. Πλέον βλέπουμε πολλές γυναίκες να στρέφονται στο να κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά τα 45. Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
2: Μετά τα 45, μην μου λέτε μετά τα 45, μπορεί να μου πείτε μετά τα 35-40 και μετά τα 45. Μετά 45
0: με βάση τα στατιστικά τουλάχιστον που είχαμε διαβάσει σχετικά πρόσφατα, πολλές γυναίκες ουσιαστικά κάνουν το πρώτο τους παιδί με υποβοηθούμενη.
2: Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Μέσο όρο ηλικία που κάνουν οι γυναίκες στη χώρα μας το πρώτο τους παιδί είναι γύρω ανάμεσα στα 31,5 στα 30. Λίγο λιγότερο από 32 χρόνια. Λίγο λιγότερο από 32 κατά μέσο όρο. Έτσι, ο μέσο όρο. Αυτό δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις στις περιφερειακές ενότητες νόμους. Το δεύτερο. Το τρίτο, οι γεννήσεις πάνω από το 45 είναι πολύ λίγες. Το τέταρτο είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των γυναικών πάνω από το 35, ένα τμήμα μάλλον των γυναικών πάνω από το 35, στον βαθμό που η γονιμότητα, η ικανότητα, όπως έτσι, η δυνατότητα σύλληψης μετά το 35 καταραίει, εντάξει, προσφύγουν όλο και περισσότερο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
0: Φυσικά για την υποβοηθούμενη ουσιαστικά θα έλεγα.
2: Ναι. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, έχουμε στη χώρα μας 65.000 γεννήσεις φέτος, πέρσι. Εντάξει, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν αναπαραγωγή με γράψη εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία αναλυτικά, δεν είναι παραπάνω από 6.000, λιγότερο από 10% δηλαδή. Παρότι αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλο.
2: Επομένως, αυτό είναι μια γενική τάση, όχι αύξηση τη μέση ηλικία στην απόκριση των παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, μια διαφοροποιούμαστε από του υπόλοιπου, διαφοροποιούμαστε από άλλα πράγματα. Εδώ διαφοροποιούμαστε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχουμε, επαναλαμβάνω, όλο και περισσότερε γυναίκε που κάνουν, αποφασίζουν να κάνουν ένα πρώτο παιδί σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητε να μπορέσουν να, κάνουν, να συλλάβουν είναι όλο περιορισμένε και προ όλε είναι απαγορευμένη αναπαραγωγή. Αυτό η αύξηση τη μέση ηλικία. Παρόλο που το τελευταίο, η προβληματική αναπαραγωγή, αν θέλετε να κάνετε παιδί με την προβληματική αναπαραγωγή, δεν έχετε πιθανότητες 100%, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Εντάξει, το ξέρετε. Mm-hmm. Δεν είναι καινούργιο αυτό πέρα. Δεν είστε σίγουροι δηλαδή ότι αν πείτε ότι θέλω να κάνω παιδί 40, ότι με την προβληματική αναπαραγωγή.
0: Όχι, απλά το ποσοστό γεννήσεων, όπως το διαβάζω και εδώ μέσα στην Ελστάτ, για μητέρες άνω των 40 ετών, υπερδιπλασιάστηκε. Ακριβώς άνω των 40, υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ 2001 και 2019.
2: Αλλά αυτό οφείλεται και σε άλλους λόγους. Οφείλεται ότι οι γυναίκες ηλικία 40 με 50, το πλήθος δεν μειώθηκε, ενώ σε άλλες ηλικίες μειώθηκε. Γιατί η γέννηση κάθε χρονιά είναι συνάρτηση δύο πραγμάτων. Πόσα παιδιά κάνουμε και πώς είμαστε στην ηλικία να κάνουμε παιδιά. Επομένως, στις μικρότερες ηλικίες μειώθηκε συντακτικά, γιατί το πλήθος των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε σημαντικά. Mm-hmm. Δεν μειώθηκε σημαντικά στις γυναίκες 40 με 45 ετών. Ναι. Δεν είχε το χρόνο να σας το εξηγήσω, γιατί αυτές γεννήθηκαν πριν να αρχίσει η μείωση των γεννήσεων. Δηλαδή, γεννήθηκαν περισσότερες πριν από το 1985.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κοτζαμάνη. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που ήσασταν μαζί μας και κρατάμε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θα πρέπει σε περιοχές οι οποίες έχουν δημογραφικό πρόβλημα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να προσελκύσουν νέους ανθρώπους και ένα ευνοϊκό περιβάλλον φυσικά για τις οικογένειες.
2: Όχι να προσελκύσουν, να κρατήσουν.
0: Να κρατήσουν, έτσι ακριβώς. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν.
2: Γιατί έχουν μείνει δάφυγουν, γιατί έχετε δει τι γίνεται σε Γραβένα Κοζάνη.
0: Σίγουρα, γι' αυτό το είπα. Πρώτα να προσελκύσουν και μετά να κρατήσουν εκεί τους νέους ανθρώπους και τις νέες οικογένειες.
2: Να προσελκύσουν και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον. Ανεξαρτήτως το που μένουμε, ώστε να υπάρχει οικογένεια, τα νέα ζευγάρια να σε αποφύγει και επιθυμούν να γυρίσουν στον τόπο τους. Αυτό είναι σημαντικό.

0: Χρήστο.
1: Ναι, Βίκυ, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελστάτ, από τις 465 γεννήσεις το 2009, ο αριθμός περιορίστηκε στις 230 το 2024. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται, Βίκυ, μεταξύ των 6 περιφερειακών ενωτήτων της υπηρετικής Ελλάδας, όπου η μείωση ξεπέρασε το 50%. Αξιό αναφοράς είναι το φυσικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ιδιαίτερα αρνητικό. Και τι εννοώ, το 2024 καταγράφηκαν 570 θάνατοι έναντι 230 γεννήσεων, δηλαδή σχεδόν 2,5 θάνατοι για κάθε μία γέννηση. Ιδιαίτερη έντονη δε είναι και η πληθυσμιακή συρρήκνωση στους δήμους Σουλίου και Φιλιατών, ενώ η γύρανση και η μείωση των νεότερων ηλικιών εντείνουν τις δημογραφικές πιώσεις. Τώρα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν πως το δημογραφικό αποτελεί πλέον μία από τις πραγματικότητες με άμεσες συνέπειες για τα σχολεία, την αγορά εργασίας και των μέλλον βεβαίως των μικρότερων περιοχών της Θεσπρωτείας, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως τώρα θέμα, Χρήστο. Έχουμε την Κόνιτσα σε επιφυλακή. Έχουμε σε ένα ζωπηρό στη φωτιά της Τραπεζίτσας.
1: Ναι, πλέον χάνουμε τις μέρες. Πάμε 15η προς 16η ημέρα που παραμένει ενεργό το μέτωπο της φωτιάς στην Τραπεζίτσα, με τις δυνάμεις της πυρόσβεσης να συνεχίζουν κανονικά την προσπάθειά τους και τις όλες ενέργειες για την κατάσβεση της φωτιάς. Η πυρκαγιά ξέσπασε, να θυμίσουμε, στις 31 Αυγούστου. Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατα σημεία της περιοχής, καθώς νέες αναζωπηρώσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ, κυρίως στη χαράδρα του ΑΟΥ. Αυτή την ώρα επιχειρούν ελικόπτερα, προφανώς δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι πλήρως οριοθετημένη η πυρκαγιά, όμως εξακολουθεί να δίνει νέες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό οφείλεται στο δύσβατο ανάγλυφο, αλλά και στη μεγάλη έκταση της περιοχής, οι οποίες εξακολουθούν να δυσκολεύουν την επιχείρηση, με τις επίγειες και τις ενάρειες δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια για την πλήρη κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα στα Χανιά. 4 συλλήψεις ανηλίκων και συλλήψεις γονέων και κηδεμόνων τους ήταν η συνέπεια ενός άγριου ξυλοδαρμού μαθήτριας στο κέντρο των Χανίων την Παρασκευή και αμέσως μετά τον αγιασμό μάλιστα των σχολείων. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας. Καταρίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της Παρασκευής και αφού μέσω και των βίντεο ταυτοποιήθηκαν οι δράστηδες όλες μαθήτριες της 3ης Γυμνασίου. Αυτό που είναι δυστυχώς το βλέπουμε για άλλη μια φορά να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, είναι ένα επεισόδιο που στην ουσία κοινοποιείται ότι θα γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μαθητές να δίνουν ραντεβού στον τόπο της συνάντησης των σε εισαγωγικά μονομάχων και να βιντεοσκοπούν όλα μαζί γύρω-γύρω τον ξυλοδαρμό της 4ης Κατεδράφανσης, η οποία ευτυχώς δεν υπέστη κάποια βαριά σωματική βλάβη, αλλά γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός τόσο για την επιθετικότητα των εφήβων και για όλη αυτή την διασύνδεση που έχουν και τον αθισμό στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και για την κατανάλωση αλκοόλ, αν μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Έχουμε εισαγγελική εντολή και μάλιστα η εισαγγελία ανηλίκων επέβλεψε σε σαρωτικούς ελέγχους σε μπαρ, διότι επιστώθηκε ότι δύο ανήλικοι είχαν με πλαστές ψηφιακές ταυτότητες εμφανιστεί ως ενήλικες και κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Άλλο ένα 16χρονο παιδί βρέθηκε ημιλιπόθυμο έρημο και μόνο σε μια πλατεία σε κατάσταση οξείας μέθης. Όπως καταλαβαίνετε, για τα ορισμένα επιχειρήσεις συνελήφθησαν και οι υπεύθυνοι των καταστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις συνελήφθησαν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Καταρίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στον ανακριτή μία 18χρονη από τα Χανιά για τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσε στο βρέφος της.
2: 17-18 σήμερα ημερών το βρεφάκι, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Η 18χρονη συνοδεία του συνηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στις 11 το πρωί. Θα πρέπει να πούμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό όταν οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων, που αρχικά διακομίστηκε το νεογνώ, διαπίστωσαν βαριά τραύματα στο εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την αναζήτηση και τη σύλληψη της μητέρας. Ο συνήγορός της δηλώνει ότι η ίδια πάσχει από

0: την εφηβεία της από κατάθλιψη, ότι την εγκατέλειψη ο πατέρας του παιδιού αβοήθητη, ενώ ταυτόχρονα επικαλέστηκε και την επιλόγιο κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να πάμε αμέσως στον Γιώργο Παπαδάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς το νεογνώ διακομίστηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Και ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το πώς προχωράει η κατάσταση υγείας του νεογνού. Γιώργο.
2: Από την πρώτη στιγμή, γιατί στο νοσοκομείο Χανίων έκρινα το νεογνώ, γιατί νεογνώ είναι, ναι. Στην ουσία δεν είναι καν βρέφος.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να νοσηλευθεί σε αντίστοιχη μεθ νεογνών, οι οποίες υπάρχουν μόνο στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρχε λοιπόν καινή κλίνη, ας το πούμε έτσι, στο Βενιζέλιο. Ήρθε εδώ το παιδάκι. Είχε διασωληνωθεί ήδη από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Χανίων. Κατά τη μεταφορά του εμφάνισε σπασμούς. Έφτασε στο Βενιζέλιο, εδώ οι γιατροί κατάφεραν να το σταθεροποιήσουν, όπως μας είπε και ο διοικητής του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Η κατάστασή του ωστόσο παραμένει, θα χρησιμοποιήσω ακριβώς τη φράση του, σταθερά, σοβαρά, κρίσιμη.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης, όπως μας είπε, χειρουργικής εννοεί επέμβασης, σε ένα εγκέφαλο ενός νεογνού. Έτσι τα πάντα επαφίονται στην φαρμακευτική αγωγή και στην δύναμη του Θεού ή της τύχης, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Εννοείται ότι κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη για την εξέλιξη, για την ίδια τη ζωή πλέον του νεογνού.
1: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το νεογνό. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε εξέλιξη τώρα βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Οι έρευνες συνεχίζονται στην θαλάσσια περιοχή του Ιωνιού και βόρεια της Κυλλήνης, προκειμένου να εντοπιστεί ο αγνοούμενος χειριστής του σκάφους αυτού, του ταχύπλοου, όπου φαίνεται ότι ανετράπη τις πρωινές ώρες. Μάλιστα ο ίδιος από το συγκεκριμένο σκάφος δεν υπήρξε σήμα κινδύνου, που δεν εστάλει ποτέ. Ωστόσο ένα άλλο πλωτό που βρισκόταν σε μια σχετικά κοντινή απόσταση είδε τι συνέβη και ειδοποίησε το λιμενικό προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες. Οι έρευνες συνεχίζονται, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Παίρνουν μέρος δύο πλωτά, μάλλον σκάφη του λιμενικού από την Ιθάκη και την Κεφαλονιά, αλλά και από την Κυλλήνη, και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Όλο αυτό το συντονίζει το κέντρο διάσωσης από την Αθήνα, αλλά όπως είπαμε, μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Οι άνεμοι είναι έως και 3 μποφόρ στην περιοχή, ίσως βοηθήσουν σε αυτό, αλλά ενώ έχει εντοπιστεί το βυθισμένο πλωτό σκάφος, το ταχύπλο, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο χειριστής. Ένα άτομο ήταν πάνω στο σκάφος, ο συγκεκριμένος χειριστής, ο οποίος εξακολουθεί και αγνοείται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του με τη σύμφωνη γνώμη η εισαγγελέα ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα όταν ήταν ανήλικη στην Αλβανία. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία διενεργήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, πιστοποιούν πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας τα χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αιβατίδης δήλωσε ότι η ύπαρξη σεξουαλικής πράξης είναι ιατροδικαστικά βεβαιωμένη, διευκρινίζοντας πως η εξέταση πραγματοποιήθηκε μετά την επίσημη παραπομπή της υπόθεσης από την αστυνομία. Βασικό τμήμα της δικογραφίας αποτελεί η κατάθεση του 9χρονου αδελφού. Ο ανήλικος ανέφερε στις αρχές ότι κατά την απουσία της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου, ο 59χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία, από το χώρο ακούγονταν κλάματα, ενώ ο κατηγορούμενος είχε απειλήσει το αγόρι για να μην αποκαλύψει τα γεγονότα. Η οικογένεια, να πούμε, Βίκη, συγκατοικούσε το τελευταίο διάστημα με τον 51χρονο, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης. Κατά την κατάστασή της 20χρονη, προχώρησε σε μια επιπλέον αποκάλυψη, αναφέροντας ότι ο πατέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά και την ίδια στην Αλβανία από το 2010 έως το 2015. Και μάλιστα εξέφρασε φόβους για τη ζωή της και επισήμανε τον κίνδυνο διαφυγής του κατηγορουμένου στη γειτονική χώρα, όπου στο παρελθόν, να πούμε, είχε κτίσει δύο ποινές φυλάκισης για υποθέσεις μη σχετιζόμενες με κακοποίηση, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε κρατουμένους σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού χθες βράδυ, με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Έτσι είναι, Βίκη. Αυτό συνέβη περίπου στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 συγκρούστηκαν, ήρθαν με τους κρατούμενους που βρίσκονται στο ισόγειο του φυλακών του Δομοκού. Βέβαια, ο λόγος δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, γιατί διερευνάται αυτό. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα του Δομοκού. Όμως από αυτή τη συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα και είχε σαν αποτέλεσμα 2 από τους εμπλεκόμενους, 2 κρατούμενοι, να τραυματιστούν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και χτυπήματα βαριά στο σώμα. Και είχαμε και άλλους 3 τραυματίες, εκ των οποίων και οι 3, θα έλεγα, ήταν και ένας Έλληνας, και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας του Δομοκού και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Σήμερα ομάδα αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών μπήκε μέσα στους θαλάμους, εντόπισε τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και παραδόθηκαν βέβαια στο αστυνομικό τμήμα του Δομοκού που διενεργεί, όπως είπαμε, την προανάκριση, όπως και κινητά τηλέφωνα. Τώρα, ο λόγος της συμπλοκής κάποιοι το συνδυάζουν με την απουσία από τις φυλακές του δραπέτη πλέον του Ριζάη, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει άδεια. Από το 2021 είχε πάρει 16 άδειες και αυτή ήταν η 17η. Έφυγε στις 7 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει χθες το πρωί στις 8 η ώρα. Δεν επέστρεψε και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία. Το σήμα που δόθηκε και συναγερμός σε όλες τις αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και την σύλληψη του Ριζάη. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες τον συνδέουν να εμπλέκεται και με το επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στην Ανάβησο, όπου υπήρξαν πυροσβολισμοί αλλά και τραυματισμοί 2 ατόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αίσθηση προκαλεί η είδηση της επίθεσης που δέχθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ένα παιδί 2 ετών και ένας 55χρονος από άγριο ζώο στον Μαρμαρά Χαλκιδικής. Να πάμε στην Κλέλια Κλούτζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Κλέλια, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Πρόκειται για 2 επιθέσεις μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στην παραλία, κοντά στην θέση Παράδεισος, εκεί κοντά στο κάμπινγκ ουσιαστικά του Μαρμαρά, για όσους γνωρίζουν. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ένα αγοράκι μόλις 2 ετών από τη Σερβία, το οποίο έπαιζε εκείνη την ώρα στην περιοχή όταν δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη και, όπως μαθαίνουμε, παραμένει στην παιδοχειρουργική κλινική. Έχει ράματα στο κεφάλι και εκδορές στην πλάτη, ενώ υποβάλλεται και σε αντιληψιακή θεραπεία. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 46χρονος τουρίστας επίσης από τη Σερβία, ο οποίος έσπευσε στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου του παρουσιάστηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Τώρα υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, Βίκη, από την πλευρά του Δασαρχείου. Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό έχει στηθεί επιχείρηση προκειμένου με την βοήθεια καμερών να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ζώο. Βέβαια, περιμένουμε και τα αποτελέσματα από την εξέταση του DNA για να δούμε για τι ακριβώς ζώο πρόκειται. Οι ενδείξεις, σύμφωνα με εκπροσώπους της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, κάνουν λόγο για λύκο και όχι για τσακάλι, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του παιδιού, του δίχρονου παιδιού, στο ειδικό εργαστήριο γενετικής και βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, προκειμένου να διακριβωθεί για το αν πρόκειται τελικά για λύκο. Και υπενθυμίζω φυσικά ότι πέρσι στην ίδια περιοχή, μόλις πριν από έναν χρόνο δηλαδή, είχαμε επίθεση λύκαινας πάλι σε ένα μικρό παιδί 5 ετών. Τότε το συγκεκριμένο ζώο είχε ταυτοποιηθεί, όμως σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλιστό, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κλέλια. Και να πάμε τώρα εμείς στην Πάτρα, καθώς αύριο πρόκειται να γίνει επιχείρηση για την απομάκρυνση αγριογούρουνων από τις περιοχές Κάτω και Άνω Καστρίτσι, μετά από καταγγελίες κατοίκων για ζημιές που προκαλούν τα ζώα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι μαζί μας. Μιχάλη.
3: Η επικύρηση θα γίνει, όπως είπες και εσύ, αύριο από το Δασαρχείο Πατρών και θα συμμετέχουν και κυνηγοί του Κυνηγητικού Συλλόγου Πατρών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων δίωξης αγριογούρουνων που προβλέπονται από τις δασικές αρχές. Η περιοχή που έχει επιλογή είναι το Κάτω και το Άνω Καστρίτσι. Είναι περιοχές που βρίσκονται στις βορειοδυτικές παρυφές του Παναχαϊκού Όρους, σε μια ζώνη όπου ο οικιστικός ιστός συναντά το δασικό και ορεινό περιβάλλον. Το Παναχαϊκό αποτελεί φυσικό βιότοπο του αγριογούρουνου και αυτό αποδεικνύεται και από εκθέσεις που έχουν συνταχθεί από το Δήμο Πατρέων. Η παρουσία όμως των ζώων δεν περιορίζεται πλέον στις πιο απομακρυσμένες δασικές εκτάσεις και η επέκταση της παρουσίας τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές δημιουργεί προβλήματα για κατοίκους, καλλιέργειες αλλά και την οδική ασφάλεια. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ήταν αυτό του περασμένου Ιουνίου της παρουσίας δηλαδή των αγριογούρουνων κοντά στην οικιστική ζώνη, όταν αγριογούρουνα εμφανίστηκαν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας. Η παρουσία τους μάλιστα τότε προκάλεσε αναστάτωση και χρειάστηκε άμεση επέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου προκειμένου τα ζώα να απομακρυνθούν από τον χώρο. Έτσι λοιπόν αύριο έχουμε τη συγκεκριμένη επιχείρηση και η δράση θα ξεκινήσει το πρωί, θα συνεχιστεί μέχρι το βράδυ εφόσον χρειαστεί μέχρι να απομακρυνθούν τα ζώα από την περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και με την αγωνία της επιβίωσης ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πρατηριούχοι του Βορείου Εύρου λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων αλλά και των χαμηλών καταναλώσεων από τους πολίτες της περιοχής. Ήδη 3 πρατήρια έκλεισαν την τελευταία χρονιά, ενώ αμφίβολο παραμένει αν θα παραλάβουν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, αφού η τιμή του, σύμφωνα πάντοτε με εκτιμήσεις, θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τιμές στα καύσιμα σήμερα που μιλάμε στα πρατήρια υγρό καυσίμων στο Βόρειο Εύρο κυμαίνονται για την αμόλυβη από 2,10 η ελάχιστη μέχρι 2,20 η μέγιστη και για το πετρέλαιο κίνηση από 2,03 έως 2,199 ευρώ το λίτρο. Υπάρχουν πρατήρια που βρίσκει κανείς χαμηλές τιμές ακόμα στα καύσιμα, όπως είπε η πρόεδρος των πρατηριούχων, και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κατανάλωση που υπάρχει στα πρατήρια από τους ιδιώτες μέχρι να γίνει νέα προμήθεια με νέες αυξημένες τιμές. Αν σήμερα ένας πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει καύσιμο, θα πουλήσει την αμόλυβη με 2,199 και το πετρέλαιο κίνηση με 2,159. Πάντως υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος σε αυτή την αγωνία. Είναι η προμήθεια καυσίμων των καταναλωτών από τις γειτονικές χώρες, από την Βουλγαρία, που είναι περίπου κατά 60 λεπτά χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβη, και από την Τουρκία, κάτι που δυσχεραίνει τη βιωσιμότητα των πρατηρίων εδώ στον Βόρειο Εύρο, που ήδη άρχισαν να κατεβάζουν ρολά. Όπως είπες πολύ σωστά, 3 πρατήρια έχουν ήδη κλείσει την τελευταία χρονιά και αν η κατάσταση συνεχιστεί θα κλείσουν και άλλα, αφού οι πελάτες μόλις αγοράζουν την ελάχιστη ποσότητα ώστε να μπορέσουν να κινηθούν και τις εργασίες τους. Υπάρχουν προβληματισμοί ακόμα και για το καθεστώς που θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου για την επιδότηση στην Αγγλία στο αγροτικό πετρέλαιο, τώρα που οι εργασίες αρχίζουν και πληθαίνουν των αγροτών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να το επιβαρυνθεί αυτό ο πρατηριούχος. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εάν κάποιος αγόραζε σήμερα πετρέλαιο θέρμανσης στην περιοχή μας θα ήταν στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Όμως μετά από ένα μήνα που θα αρχίσει η διανομή κανονικά, το σίγουρο είναι, όπως είπε η κυρία Καλεζή, ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ και αυτό καθιστά αφίβολη την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους πρατηριούχους, διότι δεν θα υπάρχουν και καταναλωτές να το καταναλώσουν. Οπότε μάλιστα, η κατάσταση είναι ζωφερή όσον αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων στο Βόρειο Εύρο.
0: Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όπως όλοι ήδη έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε σήμερα, η θερμοκρασία έχει αρχίσει ήδη να πέφτει. Κυρίως στα ορεινά βέβαια, όπου οι κάτοικοι εκεί μάλιστα αρχίζουν σιγά σιγά και τις προετοιμασίες για την προμήθεια καυσόξυλων. Να πάμε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
6: Βίκυ, και στην πόλη αλλά και στις ορεινές τοπικές κοινότητες τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά, που αγγίζει κατά τις βραδινές ώρες και τους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες φτάνει τους 10 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά ήδη να έχουν ανάψει τα θερμαντικά τους προκειμένου να θερμαθούν και να σπάσουν λίγο το κρύο που κάνει και κυρίως στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Η συλλογή των ξύλων έχει ξεκινήσει ήδη από τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, κάποιοι έχουν ξεκινήσει από αρχές με μέσα Αυγούστου, προκειμένου να παίρνουν τους τόνους που χρειάζονται ξύλα για να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, καθώς ήδη η θερμοκρασία άρχισε να πέφτει αισθητά εδώ στην περιοχή και δει στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Ο τόνος εδώ στην περιοχή κυμαίνεται από 120 ευρώ. Ο τόνος το ξύλο οξιάς, μέχρι και 140 ευρώ ο τόνος το ξύλο δριός. Αναμένουμε να δούμε και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αρκετοί είναι και αυτοί που έχουν απομείνει να θερμαίνονται με πετρελαίο θέρμανσης μέσα στην πόλη της Φλόρινας. Ωστόσο όμως η προετοιμασία ήδη έχει ξεκινήσει για τα καλά. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τώρα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, που ήδη έχουν προμηθευτεί περισσότεροι τα ξύλα και τα τοποθετούν τώρα στα υπόγειά τους, είτε στις αυλές τους, είτε στους χώρους που έχουν για να τα φυλάσσουν, προκειμένου να στεγνώσουν όπως χαρακτηριστικά λένε και να είναι έτοιμα για να ζεστάνουν το σπίτι ή την επιχείρηση το χειμώνα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Τάμη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας της Λάρισας για την ποιότητα του πόσιμου νερού σε περιοχές της Ελασσόνας μετά τις υπερβάσεις που εντοπίστηκαν σε ουράνιο και νητρικά στην περιοχή Καλύβια Ελασσόνας. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και την αστυνομία να προχωρήσουν σε δειγματοληψίες και μετρήσεις στις γεωτρήσεις όπου έχει διαπιστωθεί βεβαίως η ύπαρξη ουρανίου και μιλάμε για τέσσερις περιοχές στην Ελασσόνα, στα Καλύβια και στις γυροπεριοχές, στο Πίθιο και σε άλλες δύο περιοχές εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελασσόνας, οι οποίες βεβαίως διαπιστώθηκε τον Ιούνιο με ότι υπάρχει ύπαρξη ουρανίου. Και αυτό γιατί με βάση τη νέα νομοθεσία από φέτος όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας οφείλουν να κάνουν μετρήσεις και για την ύπαρξη του συγκεκριμένου στοιχείου, το οποίο είναι ραδιενεργό, του ουρανίου δηλαδή, στο πόσιμο νερό. Χτύπησε συναγερμός βεβαίως, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Λάρισας και ο Δήμαρχος Ελασσόνας ο κ. Γάτσας, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερες όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή που βεβαίως έγινε, διαπιστώθηκε αυτό. Υπάρχει κατανάλωση νερού βεβαίως για καμία χρήση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι 7 υδρολογικές λεκάνες, στη μια συγκεκριμένη περιοχή βρέθηκε μετά τις αναλύσεις της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητείται βεβαίως να επιληφθεί και να βοηθήσει στην εξέβρεση μιας λύσης που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να καταναλώνουν ξανά νερό με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα, πώς προέκυψε το θέμα με το ουράνιο, από ό,τι φαίνεται με βάση τις σχετικές, τα όσα είπε και ο Δήμαρχος Ελασσόνας, έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ταπεινώθηκε ο υπόγειος συντροφόρος ορίζοντας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια και όχι μόνο στην Ελασσόνα, δηλαδή η πτώση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε σημεία όπου υπήρχε το συγκεκριμένο υλικό, το ουράνιο, και να επιμειχθεί από τα πετρώματα και να βγει μέσω του νερού στις βρύσες των κατοίκων εκεί στα Καλύβια και στην γύρω περιοχή. Μάλιστα. Κάπως έτσι βεβαίως ζητείται να βρεθεί λύση σε μια δύσκολη εξίσωση που καλούνται να λύσουν από κοινού και ο Δήμος Ελασσόνας. Επενέβη και η δικαιοσύνη, όπως είπες και εσύ, και ζητά βεβαίως, έχουν γίνει καινούργιες, έχουν ληφθεί δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Αυτό που ζητείται βεβαίως είναι να εξευρεθεί το ταχύτερο δυνατό μια λύση, η οποία βεβαίως είναι και αρκετά κοστοβόρα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τον λόγο έχουν βεβαίως οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι και το Υπουργείο Εσωτερικών βεβαίως, το οποίο υποπτεύει και τον Δήμο Ελασσόνας μαζί με τους υπόλοιπους ΟΤΑΝΑ, την ελληνική επικράτεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έντονη αντίδραση για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2026 εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
8: Ναι, Βίκυ, το ΟΣΔΕ να πούμε ότι είναι η ετήσια δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι παραγωγοί προκειμένου να λάβουν τις αγροτικές ενισχύσεις φέτος. Σύμφωνα με το Σύλλογο, η διαδικασία συνοδεύεται από καθυστερήσεις, τεχνικές δυσλειτουργίες και προβλήματα στην καταχώρηση των στοιχείων. Με αποτέλεσμα, αρκετοί αγρότες να μην έχουν ακόμη καταφέρει να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Η μεγαλύτερη αντίδραση, ωστόσο, αφορά διατύπωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση και αναφέρει ότι μετά την πίστοση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να γίνουν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία παρακρατήσεις υπέρ του δημοσίου ή ασφαλιστικών φορέων. Ο Αγροτικός Σύλλογος θεωρεί πως από τη στιγμή που ο παραγωγός πρέπει να αποδεχθεί το σχετικό κείμενο για να ολοκληρώσει τη δήλωσή του, δημιουργείται ανησυχία για το ακατάσχετο των ενισχύσεων. Ζητά επομένως την απόσυρση της συγκεκριμένης αναφοράς και την πλήρη προστασία των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί. Από την πλευρά της τώρα η ΑΔΕ έχει διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για συνένεση παρακράτηση πριν από την πληρωμή και ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στο δηλωμένο λογαριασμό. Ο Σύλλογος πάντως ζητά σαφέστερες εγγυήσεις, έγκαιρη ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ και πληρωμή των ενισχύσεων χωρίς νέες καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Μαρία και να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Καθώς στην ΕΡΤ Βόλου μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ζητώντας άμεσες λύσεις για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να δηλώσουν τις καλλιεργίες τους κανονικά και να λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
9: Καλώς μεσημέρι. Όπως βλέπετε, το πρόβλημα δεν είναι σε μια περιοχή, είναι πανελλαδικό. Οι δυσκολίες, είπε ο κύριος Γεωργαδάκης στις φετινές δηλώσεις, προστίθενται και στις εκκρεμότητες προηγουμένων πληρωμών, καθώς όπως ανέφερε, υπάρχουν παραγωγοί που εξακολουθούν να περιμένουν τις περσινές επιδοτήσεις. Το βασικό αίτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να λειτουργεί το σύστημα χωρίς εμπόδια, ώστε ο αγρότης να δηλώνει την παραγωγή και τα χωράφια του και γεωπόνος να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εναντιστοιχίες στους χάρτες και τα ζητήματα του κτηματολογίου δεν επιτρέπουν σε αρκετές περιπτώσεις την οριστικοποίηση. Ανέφερε επίσης ότι για το θέμα σήμερα έχει προγραμματιστεί ενημερωτική συνάντηση με γεωπόνους στην περιφέρεια Θεσσαλίας 6 το απόγευμα για να εξεταστούν αυτά τα προβλήματα. Αντίστοιχες επισημάνσεις περιλαμβάνει κοινή παρέμβαση 50 κέντρων υποδοχής δηλώσεων της Θεσσαλίας. Οι φορείς εκτιμούν ότι περίπου 40 μέρες μετά το άνοιγμα της εφαρμογής είχε οριστικοποιηθεί λιγότερο από το 2% των δηλώσεων, κυρίως απλές περιπτώσεις. Ως κυριότερα εμπόδια περιγράφουν την υποχρεωτική ψηφιοποίηση βάση κτηματολογίου, τις λανθασμένες αποτυπώσεις και τις εκκρεμείς διορθώσεις αλλά και τεχνικές ελλείψεις εφαρμογής. Τώρα, να πάω σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων πληρωμών στην ΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή δεν έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πραγματικών παραγωγών. Να επιδοτούν, λέει, την παραγωγή, επαναφέροντας τη θέση του αγροτικού κινήματος για ενισχύσεις που συνδέονται με την πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες δεν ευθύνονται για τις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, εκτάσεων και βοσκοτόπων και ζήτησε ουσιαστικό έλεγχο. Πέρα από τον ΟΣΔΕ, ο κ. Γεωργαδάκης περιέγραψε την πίεση από τις αυξήσεις σε πετρέλαιο, λιπάσματα και φόδια την ώρα που οι τιμές αρκετών προϊόντων παραμένουν χαμηλές, ενώ κατήγγειλε και τη συνεχιζόμενη συγκρότηση δικογραφιών για τις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Θετική υπόωρους γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για 2 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Ιεράπετρα και Ελούντα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει περισσότερα. Ιάσον.
10: Ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφορά 2 διαφορετικές περιοχές. Αφορά την Ελούντα, όπου εκεί είχαν μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένο τουριστικό στοιχείο, με πολλές πεντάστερες μονάδες. Ας το πούμε ότι είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται υπό κορεσμό. Οπότε έχουμε θετική την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών υποπτώσεων όσον αφορά μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα τετράστερη. Δεν θα αναφέρομαι την εταιρεία.
0: Ναι.
10: Στη θέση Πηγαϊδάκια της Δημοτικής Κοινότητας Ελούντας, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου. Η σχετική λοιπόν μελέτη περιβαλλοντικών υποπτώσεων αφορά την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ωστόσο με όρους. Δεν έχουμε εικόνα τους ακριβείς όρους, ωστόσο γίνεται μία και για την προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος και για το θέμα της οπτικής εικόνας, αλλά και ζητήματα που αφορούν γενικότερα το περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε την θετική γνωμοδότηση όσον αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τουριστική μονάδα στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στη θέση Καθαράδου, στο Κουτσουνάρι, του Δημοτικού Διαμερίσματος της Ιεράπετρας, είναι το Κουτσουνάρι. Εκεί λοιπόν είχαμε θετική γνωμοδότηση. Η Ιεράπετρα είναι μια περιοχή όπου αναπτύσσεται ο τουρισμός, το τουριστικό στοιχείο, οι ξενοδοχικές μονάδες, παράλληλα με την αγροτική παραγωγή. Και εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, διότι σιγά σιγά τα ξενοδοχεία λαμβάνουν χώρο των δημοκηπίων. Αλλάζει και εκεί η οικονομία. Ναι. Είναι ένα θετικό βήμα, γιατί έχουμε εκεί και αγροτική ανάπτυξη και τουρισμό. Είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή τη Σελούντα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες στη Χάλκη. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Εθνοτήο Αιγαίο στη Ρόδο. Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, μέσα σε τρεις ημέρες στην Χάλκη συνελήφθησαν συνολικά 13 επιχειρηματίες για τραπεζοκαθίσματα που είχαν αναπτύξει παράνομα σε δημόσιο χώρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η υπόθεση ξεκίνησε από μία καταγγελία που έγινε για μία επιχείρηση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία, η οποία έδωσε εντολή στην αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, οι αστυνομικοί του αστυνομικού σταθμού Χάλκης έκαναν έλεγχο στις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στο λιμάνι της Χάλκης, στο παραλιακό μέτωπο, ουσιαστικά το παραθαλάσσιο του οικισμού της Χάλκης. Και βρήκαν τα καταστήματα να έχουν παρανομίες σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Τώρα, ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ουσιαστικά οι επιχειρηματίες είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα κενού της ελληνικής νομοθεσίας. Τι γίνεται? Σύμφωνα με αυτούς που γνωρίζουν, στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη εγιαλού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι γνωστός ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου στον οποίο είναι ανεπτυγμένα τα τραπεζοκαθίσματα, η προκυμαία δηλαδή, αν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο ή αν ανήκει στο Δήμο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαδικασία βάσει της οποίας να αδειοδοτηθούν για συγκεκριμένα τετραγωνικά και βεβαίως να πληρώσουν και για αυτά. Δεν έχουν εκφράσει, όπως μας λένε, αντίρρηση στο να πληρώσουν, αλλά δεν έχει βρεθεί μια τέτοια διαδικασία. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μια καινούργια υπόθεση. Λειτουργούν έτσι από πάντα, θα μπορούσαμε να πούμε απλά. Με αφορμή την καταγγελία έγιναν οι έλεγχοι και ανέδειξαν αυτό το κενό που υπάρχει. Ο Δήμαρχος, πρέπει να πω ότι έχει πάει στην Αθήνα, ο Δήμαρχος της Χάλκης, προκειμένου να βρεθεί μία λύση, γιατί όπως καταλαβαίνετε τελικά θύματα είναι και οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις για μία υπόθεση την οποία και να ήθελαν να την χειριστούν αλλιώς, προφανώς δεν θα μπορούσαν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Νέα σελίδα ανοίγει για την αξιοποίηση ενενεργών στρατιωτικών υποδομών στο Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, με στόχο την τόνωση της τοπικής ανάπτυξης και την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
12: Βίκη, σημαντικές εξελίξεις στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου, καθώς σύμφωνα και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Ταμπουρίδη, το Ταμείο Εθνικής Άμυνας υπέγραψε την παραχώρηση τριών κομβικών χώρων στον Δήμο. Πρόκειται για το πρώην στρατόπεδο, τη λέσχη αξιωματικών και τα στρατιωτικά οικείματα αξιωματικών, τα ΣΟΑ. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτραπεί η φθορά των εγκαταστάσεων μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου και να δοθεί νέα πνοή στην περιοχή, ιδιαίτερα απέναντι στο δημογραφικό. Για την λέσχη αξιωματικών έχει δρομολογηθεί μια πρόταση χρηματοδότησης μέσω προγράμματος Leader για την ανακαίνισή της. Στόχος είναι να μετατραπεί σε ένα κόμβο κοινωνικών υπηρεσιών, στεγάζοντας δομές όπως το βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο νεότητας. Για το πρώην στρατόπεδο υποβλήθηκε πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί άμεσα για χρηματοδότηση, ενώ για τα ΣΟΑ είναι 12 κατοικίες. Το συγκρότημα, αφού ανακοινιστεί με τη στήριξη και της περιφέρειας, προβλέπεται να διατεθεί με συμβολικό ενίκιο σε νέα ζευγάρια και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Επίσης, ο κ. Σταμπουρίδης, ο Δήμαρχος, χαρακτήρισε ως θετική ανάσα για την περιοχή και την ένταξη της κοινότητας Νευροκοπίου στα μέτρα για την κατάργηση του ένφια από το 2027. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άμμου υπολείπεται κατά περίπου 45% της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία επισημαίνει ότι η κατάσταση των υπηρεσιών έχει πλέον φτάσει στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει το ρεπορτάζ. Χάρη.
13: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Στο ίδιο έργο θεατές. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη δεν υπάρχει, λένε. Η Ένωση περιγράφει με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι η μισή αστυνομική δύναμη του νομού δεν υπάρχει. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αρκετές υπηρεσίες λειτουργούν ουσιαστικά με προσωπικό ασφαλείας, γεγονός που, όπως αναφέρει, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της καθημερινότητας, ιδίως για τις επικούμενες πυροβολίες που πρέπει να γίνονται με μόνο έναν αστυνομικό. Υπάρχει ανησυχία και για την εργασιακή εξουθώνωση, καθώς οι συνθήκες που δουλεύει το προσωπικό είναι, όπως λένε, πολύ ανησυχητικές οι δηλώσεις των ίδιων των αστυνομικών. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη υποστελέχωση δημιουργεί συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης. Ακόμα ζητούν την ενίσχυση της διεύθυνσης στις συμπληρωματικές μεταθέσεις, αυτές οι οποίες θα γίνουν. Γιατί αν όσοι θα φύγουν θα πρέπει να έρθουν ακόμα περισσότεροι για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν. Και τέλος, κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, η Ένωση υπογραμμίζει ότι ο κριτικός χαρακτήρας της ΣΑΜΟΥ και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την νησιωτικότητα επιβάλλουν αυξημένες ανάγκες. Η ΣΑΜΟΥ δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αποπέδη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο συγκλονίζει τη Λακωνία μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα επί της Εθνικής Οδού Σπάρτης Τρίπολης, με οδυνηρή συνέπεια έναν 39χρονο νεκρό και έναν 48χρονο τραυματία. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συμβάν εκτελήθηκε στον κάμπο των Καριών, στο τμήμα μεταξύ του μνημείου του 118 και του εστιατορίου Αρδάμης. Είχαμε τη συνέπεια, όπως είπες, το θάνατο του 39χρονου, νεκρός από την μοτοσυκλέτα του, και τον 47χρονο σοβαρά τραυματίας. Βάσει πληροφοριών, οι δύο άντρες κινούνταν με τις μοτοσυκλέτες τους στην ίδια κατεύθυνση, σε διαδοχική πορεία, όταν για άγνωστους λόγους τα δύο δίκυκλα εξετράπησαν από την πορεία τους. Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της τροχείας Σπάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι εμπλεκόμενοι διακομισμήθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς για τον 39χρονο με καταγωγή από το Δήμο Ευρώτα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 48χρονος κάτοικος Σπάρτης νοσηλεύεται ακόμα φέροντας σοβαρά τραύματα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η κατάσταση του δρόμου, καθώς σύμφωνα με αναφορές την ώρα του ατυχήματος επικρατούσε βροχόπτωση και το οδόστρωμα ήταν βρεγμένο, παράγοντας που εξετάζεται αρμοδίως αν διαδραμάτισε ρόλο στην φυγή εκτός δρόμου των μοτοσυκλετών. Την προανάκριση για την διακρίβωση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Σπάρτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ο Δήμος Κομωτινής τώρα συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος.
15: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, ο Δήμος Κομωτινής δηλώνει παρόν και φέτος στον Ευρωπαϊκό Αυτόν Θεσμό, συνεχίζοντας την βραβευμένη περσινή του συμμετοχή, συμβάλλοντας στην προώθηση της βιώσιμης, ασφαλούς, προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κινητικότητας. Σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους, κοινωνικούς φορείς και εθελοντικές οργανώσεις, θα διοργανώσει μια σειρά από δράσεις με στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών και περισσότερο βιώσιμων τρόπων μετακίνησης, αλλά και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση μιας πόλης, στην οποία κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να μετακινούνται ανεμπόδιστα και με ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο, ολοκληρώνονται την 3η 22 του μηνός. Ξεχωρίζουν οι δράσεις: τρεις ποδηλατοπορίες και μία πεζοπορία, γνωριμία με τα νέα ηλεκτρικά ποδήλατα του Δήμου, όπου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους, ενημέρωση μαθητών από την τροχέα για ασφαλή ποδηλασία και κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και καθαρισμός και καλοπισμός τμήματος του ποδηλατοδρόμου, συμπεριληπτικό street party με τους Cool Crips με θέμα την ανάδειξη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην νυχτερινή διασκέδασή τους, ανοιχτό podcast με θέμα την αναπηρία και τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν, μια δράση προσβάσιμη για κοφούς και βαρύκοους, καθώς θα υπάρχει διερμηνία και συνοηματική γλώσσα, και τέλος μια υπαίθρια προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχη θεματολογία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Ικαρίας τιμά τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά με μία συναυλία στην Αρέθουσα. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ερθφορείο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
16: Καλό μεσημέρι. Η καταγωγή του η μητέρα ήταν από την Αρέθουσα, οπότε στα πλαίσια των Τσιμπίδιων 2026 γίνεται αυτή η συναυλία στην πλατεία της Αρέθουσας την Τετάρτη 16 του μηνός σε 9 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Την παρουσίαση θα κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Η διεύθυνση ορχήστρας θα την έχει ο Γιώργος Αλπής με και φωνές του Θοδωρή Μέρμικα και Σταυρούλα Μανολοπούλου. Να πω μόνο ότι ο Γαβαλάς έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο λαϊκό τραγούδι. Τραγούδισε με συνεπή τρόπο, όπως σημειώνουν όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την παρουσία του. Η αισθητική του ήταν ενιαία. Ήταν ένας καινοτόμος του είδους που υπηρέτησε το τραγούδι αυτό. Διαχώρησε για την προβολή του, δεν χάδεψε τα αυτιά του συναυτιού του. Ηχογράφησε 598 τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση με εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις δίσκων σε ατελείωτες εμφανίσεις σε μικρά και μεγάλα μαγαζιά τη δεκαετία του 50, του 60, του 70 και του 80. Εμείς ακούσουμε πολλά από τα τραγούδια το βράδυ της Τετάρτης και ελπίζουμε ότι θα έχει και μεγάλη συμμετοχή για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και αυτή την βράδια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», παρουσιάζεται από το Θεσσαλικό Θέατρο με σημερινό σταθμό στην περιοδία της παράστασης στην πόλη της Λάρισας. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με παραστάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα, το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει φέτος τα 50 χρόνια της ιστορίας του, παρουσιάζοντας το αριστούργημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά και κοστούμια του Γιώργου Ζιάκα, μουσική του Διονύση Τσακνή και έναν θίασο αξιόλογων ηθοποιών επί σκηνής. Η παραγωγή του Θεσσαλικού Θεάτρου συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του, αλλά και τα 90 χρόνια από το θάνατο του Λόρκα, τιμώντας το έργο και την παρακαταθήκη ενός από τους σημαντικότερους ποιητές και δραματουργούς του 20ου αιώνα. Ο «Ματωμένος γάμος», εμπνευσμένος από πραγματικό έγκλημα πάθους στην Ισπανική Ήπεθρο, πραγματεύεται ως γνωστόν τον απαγορευμένο έρωτα, την τιμή των οικογενειών, το γάμο, το χρήμα και την ιδιοκτησία, αλλά και τη μοίρα και την κοινωνική καταπίεση των γυναικών σε ένα κόσμο αυστηρών κανόνων, όπου το πάθος συγκρούεται αμήλικτα με το καθήκον και την παράδοση. Ένα θεατρικό έργο με έντονο λυρικό και συμβολικό χαρακτήρα, στο οποίο οι λαϊκές παραδόσεις και ο μύθος συγκροτούν τον πυρήνα του δράματος, που συνομιλεί άμεσα, θα λέγαμε, με την αρχαιοελληνική τραγωδία. Όπως συμβαίνει και στα έργα των αρχαίων τραγικών, ο «Ματωμένος γάμος» εστιάζει τελικά στην αδυναμία του ανθρώπου να ξεφύγει από το πεπρωμένο του. Απόψε λοιπόν στις 9, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ της Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 και 15 ευρώ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Εμείς τώρα να πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στην Κρήτη ο καιρός αύριο θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, αλλά στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντσου. Στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρικός. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πάνω από τα 2,14 ευρώ το πετρέλαιο κίνηση στον απόϊχο του πολέμου σε Μέση Ανατολή και Ρωσία-Ουκρανία. Προειδοποίηση για καθημερινές αυξήσεις από τα δηληστήρια και τους πρατηριούχους. Πρωτογενές πλεονέσμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο οκτάμινο παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός πάνω από τους στόχους στα έσοδα τον Αύγουστο. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο οδηγήθηκαν στον ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα νέα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η ανάλυση του χρόνου και νέες φωτογραφίες στο μικροσκόπιο των αρχών. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού με 2 τραυματίες. Την Πέμπτη απολογείται η 18χρονη για τον βαρύ τραυματισμό του βρέφους της μόλις 16 ημερών στα Χανιά, πήρε σήμερα προθεσμία από τον ανακριτή. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της χώρας, οριακά απετράπει πλήγμα. Στην Ιταλία, στην ακτή του Αμάλφη, δύο τεράστιες πυρκαγιές όρατες ακόμη και από την Νάπολη πλησιάζουν τους οικισμούς. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά, ξεκινώντας από το ενεργειακό σοκ που προκαλούν οι εν εξελίξει πόλεμοι τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ουκρανία, με τις δραματικές συνέπειες να είναι ορατές ιδιαίτερα στις φτωχότερες χώρες. Στο 40% ανέρχονται αυξήσεις των καυσίμων στη Συρία, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βγουν στους δρόμους. Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, βρίσκεται και η μέση πανελλαδική τιμή στα καύσιμα, με τους πρατηριούχους να προαναγγέλουν και νέες αυξήσεις, καθώς το πετρέλαιο Brent παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία έφτασε τα 2,15 ευρώ και του πετρελαίου κίνηση στα 2,11. Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο παρεμβάσεων η κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο ενός τσουνάμι στις τιμές της ενέργειας φαντάζει όλο ένα και πιο πιθανό. Αυτό προκαλεί ένα ντόμινο τόσο στο φυσικό αέριο όσο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ακόμη και στην τιμή των ξύλων, των καυσόξυλων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μαυρόπουλος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το ρεπορτάζ για την τιμή των καυσόξυλων. Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Ειρήνη.
3: Ελένη.
4: Μιλήσαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, μιλήσαμε για την τιμή των καυσόξυλων αλλά και των πέλετ. Έχω έρθει σε ένα μαγαζί στο οποίο ο έμπορος προτιμήσει να μην ασχοληθεί πολύ με το πέλετ, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό, έχει ξεφύγει πάρα πολύ τιμή του. Αντίθετα, το καυσόξυλο είναι και έχει αυξηθεί. Η τιμή του είναι σε προσιτά επίπεδα, πολύ πιο προσιτά.
5: Να μας δώσει ενδεικτικά τιμές, Γιώργο.
4: Πώς?
5: Να μας δώσει ενδεικτικά τις τιμές τους, ποιες είναι τώρα στην παρούσα φάση.
4: Είναι γύρω στα 110 με 120 στο κυβικό. Το πέλετ έχει ξεφύγει, έχει πάει 9 ευρώ. Είναι η τιμή η οποία αποτρέπει πολλούς να αγοράσουν το πέλετ. Πάντως, από ό,τι μιλήσαμε, σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει οι παραγγελίες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί, καθώς και οι τιμές ταιριάζουν με χρηματιστήριο. Με το χρηματιστήριο ανεβαίνουν σε άλλες εποχές, σε άλλες κατεβαίνουν. Σίγουρα μέσα στο χειμώνα θα είναι πολύ πιο αυξημένες. Σε γενικές γραμμές είναι ευχαριστημένοι από την κίνηση που υπάρχει.
5: Βλέπουν να έρχονται και νέοι πελάτες, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε ανθρώπους που ζεσθενόντουσαν με αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματιστικό δηλαδή, τώρα να κάνουν μια στροφή ή ακόμη και πετρέλαιο να κάνουν στροφή στα καυσόξυλα, εισπράττει κάτι τέτοιο.
4: Βέβαια, ο κόσμος όταν δει ένα καλό υλικό, γιατί μιλάμε και για οικολογικό υλικό, αλλά και φυσικά πιο φθηνό, είναι σίγουρο ότι προς τα εκεί θα στραφεί, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές πρέπει να βρεις κάποιους τρόπους να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια.
5: Και ο κόσμος τρέχει να προλάβει μια τιμή που σήμερα είναι 110-120 το κυβικό μέτρο, όπως είπες, στα καυσόξυλα. Αύριο, λόγω των γενικότερων πίεσεων, μπορεί να ανέβει πιο πάνω.
4: Ακριβώς.
5: Γιώργο Μαυρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τρέχοντας στη Φλόρινα, εκεί όπου η Θωμαΐσα Δάμου μας περιμένει και εκεί όπου συνηθίζουν να λένε οι Φλωρινιώτες. Εμείς έχουμε 9 μήνες βαρύ χειμώνα, 3 μήνες χειμώνα, δηλαδή 12 μήνες είσαστε στο κρύο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, Θωμαΐ?
6: Κάπως έτσι και το προνύμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν, γι' αυτό και ήδη από τον Αύγουστο έχουν ξεκινήσει οι κάτοικοι της πόλης της Φλόρινας αλλά και των ορεινών περιοχών να προχωρούν στη συγκέντρωση των ξύλων αλλά και των πέλετ των τόνων που θα χρειαστούν προκειμένου να θερμαθούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί ήδη από τις ημέρες αυτές που έχει ξεκινήσει να πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, φτάνει τους 6 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας ορισμένες τοπικές κοινότητες και τους 10 βαθμούς κατά τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα κάποιοι να ανάβουν θερμαντικά σώματα προκειμένου να σπάσουν λίγο το κρύο, κυρίως αυτοί που έχουν ηλικιωμένους αλλά και μικρά παιδιά στις οικίες τους. Ωστόσο όμως ήδη η προετοιμασία έχει ξεκινήσει και όπως είπες και εσύ, οι τιμές των ξύλων τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει αισθητά, ακόμα και εδώ στην Φλόρινα, από 120 ευρώ ο τόνος οξιάς μέχρι και 140 ο τόνος δριός, που είναι τα ξύλα που κυρίως χρησιμοποιούν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να θερμαθούν τόσο των ορεινών περιοχών όσο και τη πόλη τη Φλόρινα.
5: Και για πόσους τόνους μιλάμε ότι χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό στη Φλόρινα για να ζεσταθεί όλο το χειμώνα?
6: Χρειάζεται πάνω από 15 με 20 τόνους να θερμαθεί μια οικογένεια, ανάλογα βέβαια την οικογένεια, το διαμέρισμα, την οικία που θα θέλει να θερμάνει κάποιος. Και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο οι οικίες, είναι και οι επιχειρήσεις που πολλές από αυτές θερμαίνονται και αυτές με ξύλα.
5: Θωμαΐσα Δάμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, για 2-3 λεπτά καθημερινή αύξηση προειδοποίησε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης για καθημερινή αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Εμείς να πούμε ότι μαζί με το πετρέλαιο και η τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει άλμα στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας που άγγιξε τα 84 ευρώ η μεγαβατόρα από 82,6 που έκλεισε την Παρασκευή. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της ευρωπαϊκής τιμής του φυσικού αερίου ξεπερνά το 161%. Με δεδομένο πως μεγάλο ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής εξαρτάται από το φυσικό αέριο, είναι αναμενόμενες οι έντονες πιέσεις στο κόστος ενέργειας. Ως εκ τούτου, η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, διαμορφώνεται στα 170 ευρώ η μεγαβατόρα, την ώρα που η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν 133,4 ευρώ. Πάμε να δούμε λοιπόν με την Ειρήνη Γκέλη πώς όλα αυτά συνδέονται άρρηκτα με την εμπόλεμη κατάσταση τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
7: Ναι, γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά, Ελένη. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Εμένης εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν και τις θέσεις τους στις δυτικές ακτές της Ιεμένη. Σύμφωνα με τους ίδιους, στόχος ήταν εγκαταστάσεις αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διάδρομοι απογείωσης και αποθήκες πυρομαχικών. Οι Χούθη υποστήριξαν ότι η επίθεση έγινε ως αντίπεινα για τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη. Βέβαια, να πούμε την ίδια ώρα οι χώρες του αραβικού κόλπου ανέβαλαν τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες είχαν ως στόχο την εξεύρεση λύσης για τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας, όπως καταλαβαίνουμε, νέες ανησυχίες ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί και να απειλήσει περαιτέρω τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Και νωρίτερα, πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε σύντομες προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις σε περιοχές στα δυτικά της χώρας και συγκεκριμένα στην ιερή πόλη της Μέκκας και τις επαρχίες της Τζέντα και της Ταϊφ. Επίσης, σύμφωνα με την Σαουδική Αραβία, 13 άμαχοι τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Χούθη. Πριν από τον πόλεμο, να πούμε ότι από το στενό του Ορμούς περνούσε περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγών πετρελαίου, γεγονός που καθιστά, όπως καταλαβαίνουμε, την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ο Τραμπ επανέλαβε χθες τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν επιθυμεί μια γρήγορη συμφωνία. Ωστόσο, να σας πω ότι ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν χαρακτήρισε το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου αντιπερισπασμό και δήλωσε στο έξω ότι καμία διαπραγμάτευση μέχρι να ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Ελ Μάντεμπ, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει και την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Σεπτέμβρη. Και κάπως έτσι, όπως είπες και εσύ στην αρχή, έχουμε ένα ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Ράλι ανόδου έχουμε και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης, έτσι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ροή πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού συνεχίζεται, ενώ προανήγγειλε ότι οι χώρες που, όπως ανέφερε, δεν συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της κρίσης θα κληθούν να αποζημιώσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και την πρώτη έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Πενταγώνου. Έχουμε πολύ μεγάλες ελλείψεις, όπως αναφέρουν, σε πυρομαχικά και μποτιλιάρισμα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό τουλάχιστον έχει προκληθεί στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αναπληρώσει τα οπλικά της αποθέματα. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή του Αμερικανικού Πενταγώνου, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, παρουσίασε την έκθεση αυτή το NBC, είπε ότι το Πεντάγωνο εργάζεται για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, προμηθειών και των χρόνων παραγωγής, καθώς και για τη δημιουργία αποθεμάτων. Ο Τραμπ τώρα από την πλευρά του έγραψε χθες στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περισσότερα εξαιρετικά και προηγμένα όπλα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τώρα από την πλευρά του έγραψε χθες στην πλατφόρμα

0: Παραμένει υπό στενό έλεγχο και το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αναμένεται λοιπόν ευρέως να διατηρήσει την κυριαρχία του στην κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του Ρωσικού Κοινοβουλίου, η οποία αριθμεί 450 έδρες. Επίσης είχαμε μία φρεγάτα της Ρωσίας, η οποία εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες κινδύνου εναντίον δανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις δανικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα στα νότια της Δανίας, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι κράτο μέλος του ΝΑΤΟ, και σύμφωνα με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις, το ελικόπτερο εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για τη λήψη φωτογραφιών σε μια περιοχή στα νότια της πόλης Γκένγκστερ, στο νησί Φάλστερ. Όταν το ελικόπτερο βρέθηκε κοντά στο ρωσικό πολεμικό πλοίο, εκτοξεύτηκαν δύο φωτοβολίδες κινδύνου, εκ των οποίων η μία φέρεται να πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε τραυματισμούς. Αυτά προς το παρόν. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά.
1: Ειρήνη, να πούμε πως η νέα κλιμάκωση τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη Ρωσο-Ουκρανία, στο πούμε έτσι, φανερώνει ότι το διεθνές ράλι δεν θα είναι πρόσκαιρο στις τιμές των καυσίμων. Οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας δείχνουν έναν ιδιαίτερα ακριβό χειμώνα που έρχεται, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα τη θέρμανση, τις μετακινήσεις, τους λογαριασμούς ρεύματος, καθώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί είναι αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα τρίπτυχο μέτρων για να ελαφρύνει κάπως αυτό το βάρος από τον Έλληνα πολίτη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος Τσαλκίδης, που θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτή την πόρτα, διάπλατα ανοιχτή την πόρτα για νέες παρεμβάσεις. Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ούτε το εύρος ούτε η μορφή τους, αλλά μπορούμε να έχουμε μια βασική εικόνα σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον Οκτώβριο είναι πολύ πιθανό, εφόσον απαιτηθεί, να υπάρξει στήριξη των πολιτών με ενίσχυση, με επιδότηση. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται η συνέχεια της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης μετά το Σεπτέμβριο, αλλά και εκπτώσεις που εφαρμόζουν τα δύο δηληστήρια στα καύσιμα. Επίσης, είναι υπό αξιολόγηση και το επίδομα θέρμανσης. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αλλαγές που θα μπορούσαν να αυξήσουν το εύρος των δικαιούχων, αλλά ακόμα και το ύψος της ενίσχυσης, δηλαδή να αλλάξουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Την προηγούμενη περίοδο, θυμίζω ότι το επίδομα κυμανόταν από 100-800 ευρώ, φτάνοντας και τα 1.200 στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Ενώ τέλος παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον οι τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Θυμίζω ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν με βάση την πορεία της αγοράς. Και μοιραία, το κρίσιμο διάστημα είναι πλέον οι επόμενες εβδομάδες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, αλλά και τον κύριο Παπασταύρου, να εξηγούν ότι αυτό που έχει σημασία είναι το ενεργειακό σοκ να μην μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ και την κυβέρνηση να κρατά, όπως είπαμε, ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων σε καύσιμα και ρεύμα, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίο, διότι και αυτό που έχει μεγάλη σημασία επίσης είναι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να έχουν πραγματική επίδραση στο εισόδημα των πολιτών και να μην μειωθούν, να μην περικοπούν λόγω του ενεργειακού κόστους.
1: Χρήστο Τσαλκίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Και αφού ακούσαμε τα όσα ετοιμάζει η κυβέρνηση, να πάμε στην πλευρά της αντιπολίτευσης που νομίζω Βασίλη Πεκλάρη, καλό μεσημέρι. Η αντιπολίτευση έχει εστιάσει πολύ στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη που είπε για το επίδομα ανεργίας για 2 μήνες, αν και ο κύριος Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος πλέον προέβη σε νέα δήλωση και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κοπεί ή να περιοριστεί.
1: Ναι, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τον πολιτικό Μαρινάκη, αφού μίλησε ως προσωπική γνώμη. Αστεύομαι βέβαια, θέλω να πω ότι το Πασόκ και ο καλό μεσημέρι, το Πασόκ και η Ελλάς έχουν σηκώσει ψηλά το θέμα. Θεωρούν ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα από την αρχή της κυβέρνησης, η οποία θα εμφανιστεί. Και μάλιστα, όπως δήλωσε σήμερα στο σταθμό μας ο Διονύσης Μπονέρας, το μεάρχης εργασίας του

0: της Ελλάς, οποίοι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και την κυρία Αγγελάκη, ο τομεάρχης, η αναπληρώτητα τομεάρχης εργασίας και ο Αλέξης Τσίπρας πήγαν στη ΔΥΠΑ και συζήτησαν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Και λέει ότι, όπως έκανε και με τους ελεύθερους επαγγελματίες, η κυβέρνηση που έφερε το τεχμαρτό χωρίς να το έχει πει και να το έχει στο πρόγραμμά της μετά τις εκλογές, έτσι αν εκλεγεί μετά θα φέρει το θέμα αυτό της κατάργησης του επιδόμου της ανεργίας. Πάμε με τη σειρά όμως. Το ΠΑΣΟΚ επέμενε σήμερα. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος είπε του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, λέγοντας ότι πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και συνέχεια επιχειρεί με ασύστολα ψέματα να θολώσει τα νερά. Κύριε Μαρινάκη, εσείς προτείνατε να σταματήσει να καταβάλει το επίδομα ανεργίας στους 2 μήνες και μαζί σας συμφωνούν βουλευτές και υπουργοί. Επειδή λοιπόν υπήρξε αναφορά από κυβερνητικά στελέχη ότι κάτι τέτοιο είχε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ το 2018, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι ουδέποτε υπόφυγε γεννηματά είχε τέτοια θέση. Το 2018 πρώτος κόμματος ήταν η επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων, αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Δηλαδή, συνέχιση της καταβολής του επιδόματος ανεργίας ως κίνητρο ταχύτερης πρόσληψης και ως κίνητρο στον εργοδότη μέσω κάλυψης μέρους του εργασιακού κόστους, εξήγησε. Λέει, με πολιτικές λαθροχειρίες και λάσπη, πολιτεύεστε επί 7 χρόνια. Και καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς ότι οι μάσκες έπεσαν, οι εργαζόμενοι ξέρουν πια τι ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα τους επιτρέψουμε να μειώσουν το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Είναι χαρακτηριστικές οι δόσεις του κύριου Τσουκαλά και είναι από τα θέματα τα οποία έχει σηκώσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ στη συνέντευξη τύπου που έδωσε τη Διεθνή Έκθεση την Κυριακή. Αναφέρθηκε 3 φορές, αν δεν κάνω λάθος, στο συγκεκριμένο θέμα και ουσιαστικά μίλησε για ένα σχέδιο που υπάρχει από την κυβέρνηση, ενώ και με ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει δίμηνο επίδομα ανεργίας και έχουμε μια επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρονται στον κύριο Βορύδη και άλλα στελέχη που τις τελευταίες ημέρες ουσιαστικά φαίνεται να συμφωνούν και να προεκτείνουν αυτό που ανακοινώθηκε. Που είπε μάλλον ο κύριος Μαρινάκης και στη συνέχεια είπε την προσωπική του
1: Βασίλη, για τα καύσιμα, δεδομένου ότι ακούσαμε πριν τον Χρήστο Τσαλκίδη να μας λέει ότι η κυβέρνηση ήδη προσανατολίζεται σε ένα τρίπτυχο στήριξης των πολιτών, γιατί θα έχουμε έναν βαρύ και δύσκολο χειμώνα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
0: Ανακοινώσεις ακόμα δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Είναι πληροφορίες που έρχονται από την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι στιγμής λέει η αντιπολίτευση και το σημείωσε και ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας εδώ στην παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυρία Δούρου, ο κ. Κουτσούμπας, ότι υπάρχουν, ότι δεν γίνεται το παραμικρό. Η κυβέρνηση παρακολουθεί το ράλι τιμών, το οποίο γίνεται και με ευθύνη ακριβώς της πολιτείας. Έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο υψηλότερο επίπεδο. Ζητούν τη μείωσή του σε επίπεδα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σχεδόν στο μισό, περίπου 30 λεπτά το λίτρο χαμηλότερα από εκεί που είναι σήμερα. Και βέβαια τη μείωση του ΦΠΑ, κάτι που μπορεί να γίνει σε έκτακτες συνθήκες, όμως λένε ότι η κυβέρνηση δεν το κάνει αυτό για να συνεχίσει να έχει μεγάλα έσοδα, ώστε να μπορεί να μοιράζει επιδόματα στη συνέχεια και τη ζήτησαν από μέρες τώρα να δράσει, να παρέμβει, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση η οποία επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Να επανέλθω όμως στο.
1: Πάντως, ο κύριος Μαρινάκης χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είπε: είναι μια μεταβλητή κατάσταση αυτή με τα καύσιμα λόγω των δύο πολέμων. Την παρακολουθούμε και θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να στηρίξουμε τον πολίτη. Αυτό δηλαδή αναφέρθηκε χθες. Άρα προανήγγειλε αμέσως ότι θα έρθει μέτρα στήριξης.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και απασχολεί όλους και όλα τα κόμματα, πέρα από φυσικά τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, αφού είναι τεράστιο το κόστος για τα νοικοκυριά. Να σου πω, μόνο επειδή ξεκίνησα από αυτό με την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στη ΔΥΠΑ, μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα και την κυρία Αγγελάκη, ο κύριος Τσίπρας είπε στη δηλώση ότι δεν πρόκειται για άποψη Μαρινάκη, αλλά για σχέδιο Μητσοτάκη, δεν δηλαδή προσωπικές θέσεις. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, κανονικά ο κ. Μαρινάκης δεν θα ήταν στη θέση του. Το ότι δεν παρεμβαίνει ο Πρωθυπουργός σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Και αυτό λέει ότι επιβεβαίωσαν και στη λέξη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος αλλά και ο κ. Βορύδης που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Το επίδομα ανεργίας, λοιπόν, λέει ο κ. Τσίπρας, δεν είναι κρατική γενοδορία, είναι ανταποδοτική παροχή. Και αν πρέπει να γίνει εξορθολογισμός, δεν μπορεί να γίνει στο επίδομα ανεργίας, αλλά στα φαινόμενα σπατάλης στο δημόσιο τομέα, σημείωσε μεταξύ άλλων σε αυτή την συμβολική, έτσι, παρουσία του στη ΔΥΠΑ σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς.
1: Πριν σε χαιρετήσουμε, Βασίλη, να κάνουμε και μια αναφορά για το αίτημα που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι, είναι μια υπόθεση που έγινε δεκτή, η κυρία Μέτσολα ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε αίτημα, δεν έγινε δεκτή, υποβλήθηκε αίτημα για άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου. Οι αρμόδιες αρχές Ελλάδας απευθύναν το αίτημα στην κυρία Μέτσολα για άρση ασυλίας και παραπέμπεται στην Επιτροπή των νομικών υποθέσεων. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες εξηγήσεις. Είναι μια εργασιακή διαφορά με μια εργαζόμενη, λένε οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες. Ενώ ο Νίκος Παπανδρέου σε δήλωσή του είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την διαδικασία που αφορά ενός αιτήματος που είναι μια εργατική διαφορά, μια συνήθις εργατική διαφορά. Και την καλωσορίζει, θα ήταν ορθό, δεν κάνει λέει, να πει περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Είπε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα τη, όποιο και την αυτό.
0: Δεν κλείσω μόνο να σου πω ότι έχουμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος την αντίδραση για την αποφυλάκηση του
1: Ηλία Κασιδιάρη.
0: Ναι. Και λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι αποτελεί πρόκληση απέναντι στα θύματα της Χρυσής Αυγής και της οικογένειάς τους. Η κυβέρνηση και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης υπερασπίζονται το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με αιχμή την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων αποκαθιστά τους συνεργάτες του Ναζί, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Και εμείς αυτή την είδηση θα πάμε. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από το κατάστημα κράτησης Δομοκού από νωρίς το πρωί. Οπαδοί του που φορούσαν μπλουζάκια που γράφουν Anti-System και κρατούσαν πανό με σλόγγαν «Ο εφιάλτης σας επέστρεψε» είχαν συγκεντρωθεί έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, ανταποκρινόμενοι σε σχετικό διαδικτυακό κάλεσμα. Λίγο πριν από την έξοδό του από το σοφρονιστικό κατάστημα, η συνήγορος του Βάσο Πανταζή προανήγγειλε τη βέβαιη επιστροφή του Ηλία Κασιδιάρη στον πολιτικό στίβο. Όπως εξήγησε η υπεράσπιση να ζητά την κατάλληλη νομική και πολιτική φόρμουλα ώστε να παρακαμφθούν τα θεσμικά κολλήματα που θέτει η νομοθετική τροπολογία το 2023 για τα καταδικασμένα στελέχη εγκληματικών οργανώσεων. Έτσι λοιπόν επανέρχεται το κρίσιμο ερώτημα: μπορεί να βρεθεί ξανά στα βουλευτικά έδρανα ο Ηλίας Κασιδιάρης και πώς? Ο ίδιος έχει ήδη δηλώσει ότι επιστρέφει με πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτη Μαντζούφα, που μας εξηγεί τι μπορεί να γίνει.
2: Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο στο άρθρο 32, απαγορεύεται η συμμετοχή κόμματος στις εκλογές, του οποίου τα βασικά ηγετικά στελέχη, μέλος δικού σας επιτροπής, εκπρόσωπος, αρχηγός, έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα εγκλήματα. Είναι ένα από τα εγκλήματα για τα οποία έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης. Όταν ένα πρόσωπο που έχει αυτή την ιδιότητα, έχει δηλαδή καταδικαστεί, σύμφωνα και με τις αποφάσεις που έχουν πάρει τα τμήματα του Αρείου Πάγου το 2023 και 2024, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ένα τέτοιο κόμμα στις εκλογές. Ο Κασιδιάρης τώρα, ο ίδιος, ως ανεξάρτητος, μπορεί να κατέβει στις εκλογές, διότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ως παρεπόμενη ποινή, ακόμα και για αμετάκλητη καταδίκη, διότι αυτό έχει καταργηθεί με τροποποίηση στον ποινικό κώδικα ήδη από το 19. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να συμμετάσχει ο Κασιδιάρης ούτε ως αρχηγός, ούτε ως υποκρυπτόμενος ηγέτης κόμματος, το οποίο θα κατέβει στις εκλογές. Μπορεί μόνο να συμμετάσχει ως ανεξάρτητος.
1: Στο μεταξύ, στις φυλακές Δομοκού σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο χθες βράδυ, με αποτέλεσμα δύο έγκλειστοι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας για νοσηλεία. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σας ένα και στους ακροατές. Έτσι είναι, αυτό συνέβη χθες το βράδυ στις 8 η ώρα, όταν κρατούμενοι από την πτέρυγα Γ1 και κρατούμενοι από το υψόγειο του σοφρονιστικού καταστήματος του Δομοκού συνεπλάκησαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα από τη συμπλοκή να τραυματιστούν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, όπου και νοσηλεύονται, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και άλλα χτυπήματα βαριά στο σώμα, και άλλα τρία άτομα, εκ των οποίων ένας Έλληνας, μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας του Δομοκού, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψαν πάλι στις φυλακές. Πολλοί τους συνδυάζουν με την απουσία του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος ήταν να επιστρέψει χτες στις φυλακές του Δομοκού όπου κρατείται, όμως δεν επέστρεψε μετά την άδεια που είχε πάρει από τις 7 Σεπτεμβρίου και ήταν η 17η, γιατί είχε πάρει άλλες 16 άδειες από το 2021. Και μάλιστα θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπήρχε και ένα άλλο περιστατικό που συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar στον Ανάβησο, εκεί όπου φέρεται ότι είχε εμπλοκή σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας. Εκεί υπήρχαν πυροβολισμοί αλλά και τραυματισμός δύο ατόμων, ενός 20χρονου και ενός 41χρονου. Βρέθηκαν κάλικες αλλά και λίδες αίματος, όλα αυτά που εξετάζονται από την πλευρά της αστυνομίας, που από χτες το πρωί, από την ώρα που δεν επέστρεψε φυλάκες, έχει ξεκινήσει αυτό το άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του τραπέτη πλέον του Ριζάη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και εμείς να πάμε μέχρι τις Σέρες, εκεί όπου επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 13 του Σεπτέμβρη, προχθές, στην κλειστή δομή που λέγεται Κλειδί, στο Κλειδί. Η Δέσποινα Γιαννακίδου έχει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Στο ίδιο έργο θεατές, στην κλειστή δομή Συντικής, με μία νέα εξέγερση, είναι καταγράφει το βράδυ της Παρασκευής μετά τις 11, όταν 50 περίπου μετανάστες προσπάθησαν με σκοπό να διαφύγουν, να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα και μάλιστα σε δύο διαφορετικά σημεία της κλειστής δομής. Η κατάσταση παραμένει έκρηθμη, με τους αστυνομικούς να ζητούν αποσυφόρηση της δομής και τους μετανάστες να κάνουν λόγο για απαράδεκτες συνθήκες κράτησης. Το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν, 50 περίπου μετανάστες, αφού έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο, άρχισαν μέσα στο σκοτάδι να πετούν πέτρες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στις ήδη κατεστραμμένες υποδομές. Να σας πω ότι σήμερα φιλοξενούνται 328 μετανάστες στη δομή, μόνο άνδρες νεαρής ηλικίας. Λειτουργεί μόνο η τρίτη πτέρυγα της δομής, οι άλλες είναι κατεστραμμένες λόγω των ζημιών από τις εξεγέσεις. Ενώ ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Γιάννης Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, φανερά προβληματισμένος, επισημαίνει πως ενισχύθηκε μεν ο αριθμός των αστυνομικών με άνδρες όπια και ΜΑΤ μετά τη μεγάλη εξέγερση που έγινε στις 22 Αυγούστου. Διερωτάται δε πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να συμβούν για να ληφθούν επιτέλους απαραίτητα μέτρα. Τέλος, να σας πω ότι το ίδιο σκηνικό, μια εξέγερση ακόμη, είχαμε και το βράδυ της Κυριακής στις 9 περίπου, όταν 50 περίπου και πάλι μετανάστες επιχείρησαν εκ νέου να αποδράσουν, προσπαθώντας να ρίξουν τα σειρματοπλέγματα. Άμεση η αντίδραση των αστυνομικών και πάλι, που απέτρεψε τη συνέχιση των επεισοδίων.
1: Δέσποινα Γιαννακίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Σημαντικές αλλαγές επήλθαν μετά το 1950 στη γεννητικότητα στη χώρα μας, καθώς οι γεννήσεις από 148.000 κατά μέσο όρο το 1979-1980 περιορίστηκαν στις 67.000 το 2024-2025, ενώ η μέση ηλικία απόκτησης των παιδιών αυξήθηκε κατά σχεδόν 6 έτη από τα 26,2 στα 32,2 έτη αντίστοιχα. Το ρεπορτάζ έχει η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου.
1: Στα 32,2 χρόνια έχει πλέον φτάσει η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού στην Ελλάδα από τα 26,2 χρόνια που ήταν τη δεκαετία του 1980. Μέσα σε περίπου 4 δεκαετίες οι Ελληνίδες αποκτούν παιδιά σχεδόν 6 χρόνια αργότερα. Την ίδια στιγμή οι γεννήσεις έχουν περιοριστεί δραματικά από περίπου 148.000 το χρόνο στα τέλη της δεκαετίας του 70 σε μόλις 67.000 τον περασμένο χρόνο. Τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο τη δημογραφική αλλαγή που συντελείται στη χώρα. Η πτωτική πορεία των γεννήσεων ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες με μια μικρή ανάκαμψη την περίοδο 2003-2009. Από το 2009 όμως η υποχώρηση έγινε και πάλι έντονη. Οι γεννήσεις που έφταναν τις 117.700 κατά μέσο όρο το 2008-2009 περιορίστηκαν στις 66.700 το 2024-2025, καταγράφοντας πτώση περίπου 42%. Η μεγάλη εικόνα του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα εμφανίζεται αν συνυπολογιστούν οι θάνατοι. Ενώ τη δεκαετία 71-1980 οι γεννήσεις ξεπερνούσαν τους θανάτους κατά 638.000, το πλεώνασμα αυτό περιορίστηκε στις 22.000 τη δεκαετία 2001-2010. Από το 2010 και μετά το φυσικό ισοζύγιο έγινε αρνητικό. Τη δεκαετία 2011-2020 καταγράφηκαν 267.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η διαφορά έφτασε στις 200.000. Η δημογραφική εικόνα πάντως δεν είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Στο διάστημα 2009-2024 οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. Όμως σε 6 νομούς της υπηρετικής χώρας η πτώση ξεπέρασε το 50%. Πρόκειται για τη Θεσπρωτεία, τα Γρεβενά, τη Φθιώτιδα, την Κοζάνη, την Ευρυτανία και τη Φλόρινα. Αντίθετα, στις Κυκλάδες και στη Ζάκυνθο η μείωση ήταν μικρότερη του 15%. Ανάλογες είναι οι διαφορές και στην αναλογία θανάτων και γεννήσεων. Το 2009 αντιστοιχούσαν 92 θάνατοι σε κάθε 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία έφτασε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, οι θάνατοι είναι πλέον υπερδιπλάσιοι από τις γεννήσεις. Η δημογραφική συρρήκνωση, σύμφωνα με τα στοιχεία, αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Οι γενιές που θα φτάσουν σε αναπαραγωγική ηλικία τις επόμενες δεκαετίες είναι ήδη αριθμητικά μικρότερες, γεγονός που προδιαγράφει ακόμη λιγότερες γεννήσεις.
0: Για το δημογραφικό ζήτημα μίλησε στον 102 FM ο καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βίρονας Κοντζαμάνης.
2: Σε εθνικό επίπεδο τα πράγματα είναι γνωστά. Δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και σε χαμηλότερο επίπεδο της περιφέρειας και των δήμων δημοτικών ενωτήτων. Νομός περιφερειακών δυνάμεων είναι περιφερειακότητα Κοζάνης και Πεθόδο Γραβενών είναι σε ακραία κατάσταση και ακολουθούν μετά από δίπλα-διπλανή λίμνη. Είμαστε σε ακραία κατάσταση. Τι σημαίνει ακραία κατάσταση? Σημαίνει ότι έχετε σχεδόν το διπλάσιο και παραπάνω αριθμό θανάτων από τις γεννήσεις κάθε χρονιά. Και τις δημοτικές ενωτήσεις ακόμα αρχίζουν και γίνονται 3-4 θάνατοι, 5 θάνατοι αναγέννηση. Γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση? Έχετε πάρα πολύ γυρασμένους πληθυσμούς σε αυτές τις περιοχές που έχετε αυτό το θέμα. Έχετε πάρα πολύ γυρασμένους παθητινούς και πολύ λίγους νέους. Δεν είναι ότι στις περιοχές που είστε είναι, κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν αλλού. Μπορεί να κάνουν λίγο λιγότερα, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν υπάρχουν νέοι. Επομένως, τα μέτρα αυτά τα οποία πρέπει να δίνει θετικά μεν είναι, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν ίσως κάτι κατάσταση. Το πρόβλημά σας είναι να συγκρατήσετε τους νέους που είναι στον τόπο αυτό πέρα και να προσεγγίσετε και άλλους. Αν δεν το κάνετε αυτό πέρα, δεν μπορεί να έχετε επιβράδυση της μείωσης των γεννήσεων που έχετε.
0: Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1.000.000 ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός συνοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών, ίσον με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους, δηλαδή αν έρχεται σε ένα ενίκιο, φτάνουν φέτος το 1.000.000. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τρίμηνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδηματικών ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του πλέον εμβληματικού έργου για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Η προθεσμία για την υποβολή οικονομικών προσφορών έλυγε την προσεχή Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, και λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος πήρε παράταση έως τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι έντονο από μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας που μπορεί να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό είτε αυτόνομα είτε με συμπράξεις. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων και λόγω της μεγάλης σημασίας του έργου, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έκρινε ότι πρέπει να δοθεί αυτή η παράταση των περίπου 20 ημερών. Να πούμε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 165 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον ΦΠΑ που ανέρχεται στο 24%, δηλαδή το σύνολο και των δύο ανέρχεται στα 204,6 εκατομμύρια ευρώ, και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου είναι η συνολική ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου διεθνών προδιαγραφών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υποδομών που θα αναβαθμίσουν ουσιωδώς το αστικό περιβάλλον και τη λειτουργία της πόλης. Εμείς να θυμίσουμε πως στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως χρονική στιγμή ορόσημο το τέλος του 2030, οπότε και αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η ανάπλαση και να παραδοθεί από τη μια η σύγχρονη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τα περίπτερά της, από την άλλη ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με πάρα πολύ πράσινο. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε στην υπόθεση του θανάτου του πολύ αγαπητού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κηδεύτηκε χθες. Σε ανθρωποκτονία, με ενδεχόμενο δόλο, αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας στο κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Νωρίτερα, σήμερα, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή και όλο το ρεπορτάζ έχει αναβλαχό Παναγιώτη.
3: Τουλάχιστον τρεις φορές, ενδεχομένως και τέσσερις, στην ουσία μιλάμε για αλάρμς τα οποία χτύπησε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, δείχνοντας ότι κάποια ζωτικά όργανα ενδεχομένως να παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε να έχει σταματήσει η διαδικασία και η θεραπεία. Κάτι το οποίο δεν έγινε, καθώς η γιατρός φέρεται να τα αγνόησε για περισσότερο από μία ώρα. Οι αστυνομικοί στην ουσία έχουν αναλύσει όλο αυτό το λογισμικό του μηχανήματος, έχουν κάποια στοιχεία και από εκεί και φυσικά από τα ψηφιακά ευρήματα τόσο στο κινητό της γιατρού αλλά και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει σημαντικές καθυστερήσεις, έχουν συμπληρώσει στην ουσία ένα χρονικό. Έχουν φτιάξει δηλαδή πεντάλεπτο με πεντάλεπτο όλα όσα εκτελήθηκαν το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Συγκεκριμένα λοιπόν υπάρχει η κατάθεση του οδηγού του ταξί που μεταφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη στην Οδό Καρνεάδου, ο οποίος λέει ότι έφτασαν εκεί στη 1:55 και όπως αναφέρει η γραμματέας, η οποία και αυτή έχει δώσει κατάθεση, η γραμματέας του ιατρείου, 10 λεπτά αργότερα στις 2:05 μπαίνει μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό σε ένα δωμάτιο. Το μηχάνημα λοιπόν της πλασμαφαίρεσης τίθεται σε λειτουργία στις 2:14. Δίνει κάποιες μετρήσεις για τον ασθενή και δίνει το πρώτο alert, το οποίο ο γιατρός αγνοεί, και στις 2:37 ξεκινάει η θεραπεία. Στις 3:22 η θεραπεία σταματά γιατί ενδεχομένως υπήρξε κάποια απώλεια κυκλοφορίας του αίματος στον ασθενή, και στις 2:45 η γιατρός τραβάει τις δύο φωτογραφίες και το βίντεο. Η μία από τις δύο φωτογραφίες τις έχει αποστείλει σε κάποιο πρόσωπο το οποίο θα φανεί από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ενδεχομένως να πρόκειται για το σύζυγό της, καθώς η φωτογραφία όπως είπαμε έχει ληφθεί στις 2:43. Η κατάθεση που έχει δώσει η γραμματέας είναι ότι στις 3:23 χτυπάει ο στεναγερμός του μηχανήματος. Οι γιατροί δεν αναζητούν, και οι δύο γιατροί, όπως λέει, βρίσκονται στο δωμάτιο, δεν ζητούν βοήθεια ούτε από κάποιον εργαζόμενο στην κλινική, ούτε ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Και 45 λεπτά αργότερα, συγκεκριμένα στις 4:23, ζητούν από τη γραμματέα να καλέσει το 166 και όπως έχει καταθέσει και η διασώστρια του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ φτάνει στην κλινική στις 4:26. Όταν μπαίνουν μέσα, βλέπουν ότι ο ασθενής βρίσκεται χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς φυγμό, ενώ ο ρυθμός της καρδιάς του είναι μη απεινιδώσιμος. Δεν μπορεί να τον επαναφέρει ενδιαφέρον, δηλαδή με τη χρήση του απεινιδωτή. Ενώ να πούμε ότι τα ψηφιακά αρχεία, τα οποία ανέκτησαν οι αστυνομικοί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών από το κινητό της γιατρού, τα είχε διαγράψει η ίδια το απόγευμα της ίδιας ημέρας, λίγο μετά τις 7, και ενώ αναζητούταν από την αστυνομία.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Στάμου που είχε όλο το ρεπορτάζ και παρουσίασε τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος των δύο γιατρών. Μένει να αποδειχθεί αν υπέπεσαν σε εγκληματικά λάθη, τα οποία οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση και την παρουσία στο διαδίκτυο ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με υπόμνημα που παρέδωσε πριν από περίπου 10 ημέρες στον Υπουργό Υγείας αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, κατά τη συνάντηση με τους φορείς της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό έκανε γνωστό στον 102 FM ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Μπάτζιος. Όπως είπε, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι από το 2005, 20 χρόνια πριν δηλαδή, όταν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη επαφή με το διαδίκτυο. Πρόσθεσε πως ο Ιατρικός Σύλλογος ζητά σαφή διάκριση με την ενημέρωση και την παραπλανητική διαφήμιση. Να τον ακούσουμε.
4: Στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4.500 νόμιμα γιατρία και εργαστήρια. Ο ασθενής, ο οποίος τα επισκέπτεται, μπορεί να δει σε ειδικό χώρο, ευδιάκριτο, με το που μπαίνει στο χώρο του ιατρίου, συγκεκριμένη πινακίδα η οποία είναι αναρτημένη και δείχνει ότι πρόκειται για νόμιμο ιατρείο. Άρα έχει περάσει ο νόμιμος έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και το έχει αδειοδοτήσει. Επίσης, επειδή έχουμε κάνει κάποια πράγματα ήδη εδώ και χρόνια, δυστυχώς θα προτιμούσα να είχαμε διαψευστεί, αλλά βλέπαμε ότι θα δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα. Ήδη υπάρχει στην ιστοσελίδα μας ένας χώρος μέσα από μια πλατφόρμα πολύ εύκολα χρησιμοποιούμενη από τον απλό κόσμο, που μπορεί κάποιος να μπει και να δει, να αναζητήσει ένα ειδικότητα τον γιατρό του, όπως επίσης και πού βρίσκεται το ιατρείο του. Για να βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας καταχωρημένο σημαίνει ότι είναι νόμιμο ιατρείο.
0: Και να πάμε μέχρι τα Τέμπη, εκεί όπου στην ουσία της αποδεικτικής διαδικασίας με τις καταθέσεις

0: Της μαρτύρων και συγγενών θυμάτων έχει εισέλθει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Παρόντες στη διαδικασία είναι δύο από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, ενώ σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η κατάθεση του Δημήτρη Μπέζα, πατέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, ο οποίος νωρίτερα στυλίτευσε την απουσία των περισσότερων κατηγορουμένων από το εδόλιο και τις δικασίμους. Μέχρι στιγμής θα αναφέρουμε πως έχουν καταθέσει 34 γονείς και συγγενείς θυμάτων. Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των καταθέσεων των συγγενών, θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των επιζώντων επιβατών. Ο εισαγγελέας εισηγήθηκε χθες να γίνει δεκτή η αίτηση για έρευνα στο κινητό του σταθμάρχη. Να πάμε τώρα μέχρι τη Χαλκιδική, εκεί όπου δίχρονο παιδί δεχθήκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά. Όλο το ρεπορτάζ έχει συνάδελφος Κλέλια Κλουτζού. Κλέλια, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα παιδί μόλις 2 ετών, το οποίο δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ζώο, αν δηλαδή πρόκειται για λύκο ή για τσακάλι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ξεκινήσουμε την κατάσταση της υγείας του παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Έχει ράματα στο κεφάλι, εκδορές στην πλάτη, ενώ του χορηγείται και αντιληπτική αγωγή. Βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αναμένεται σύντομα να πάρει εισιτήριο. Είναι δηλαδή σε καλή κατάσταση. Και μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε το δίχρονο αγοράκι, είχαμε και νέα επίθεση στην ίδια περιοχή. Μιλάμε για τη νέα παραλία, για την παραλία του Νέου Μαρμαρά, εκεί στην τοποθεσία Παράδεισος, κοντά στο κάμπινγκ, για όσους γνωρίζουν, σε βάρος αυτή τη φορά ενός 46χρονου τουρίστα, επίσης από τη Σερβία, καθώς και το αγοράκι είναι από την Σερβία. Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου για τις πρώτες βοήθειες. Έκαναν οι γιατροί εκεί κάποια ράματα και στον ίδιο και αποχώρησε. Τώρα, όλο αυτό, όλα αυτά τα περιστατικά έχουν προφανώς κινητοποιήσει το δασαρχείο και τις τοπικές αρχές εκεί, γιατί τα τελευταία χρόνια, Ελένη, βλέπουμε όλο και περισσότερο άγρια ζώα να πλησιάζουν, να κατεβαίνουν στον αστικό ιστό αναζητώντας τροφή. Υπάρχει μια ολόκληρη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή στη συνεργασία και με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό, ώστε να εντοπιστεί το άγριο ζώο και να μπορέσουν έτσι να προχωρήσουν οι διαδικασίες με βάση το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί το ζώο θα απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή και θα μεταφερθεί σε κάποιο ασφαλές σημείο, ούτως ώστε να αποφευθεί κάποιο ενδεχόμενο νέο περιστατικό. Να πούμε ότι στο Εργαστήριο Γενετικής και Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης έχουν σταλεί δείγματα από τα ρούχα του δίχρονου αγοριού, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το άγριο ζώο και να δουν οι ειδικοί εάν είναι ήδη καταγεγραμμένο, δηλαδή αν υπάρχει στην βάση δεδομένων που διαθέτει το δασαρχείο αλλά και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και φυσικά, μιλώντας νωρίτερα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με τους εκπροσώπους της Καλλιστό, μου έλεγαν ότι πρόκειται, οι ενδείξεις λένε ότι πρόκειται για λύκο και όχι για τσακάλι όπως έχει αρχικά γραφτεί, γιατί είναι τέτοια η επίθεση που παραπέμπει σε αυτό το είδος του ζώου. Βέβαια, αναμένονται, όπως είπαμε, οι εξετάσεις από το DNA. Υπενθυμίζω, λένε ότι πέρσι, ένα χρόνο ακριβώς, στο ίδιο σημείο, στο Νέο Μαρμαρά, είχαμε μια επίθεση, για όσους θυμάστε, και πάλι λύκαινας, σε βάρος μιας πεντάχρονης τότε. Σύμφωνα λοιπόν με το δασαρχείο, η Λίκαινα είχε ταυτοποιηθεί, ωστόσο μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή εάν η συγκεκριμένη έχει γεννήσει και έχει σχηματιστεί αγέλη και γίνεται, καταγράφονται τέτοιου είδους περιστατικά και φέτος. Περιμένουμε τις εξελίξεις φυσικά και τις εξετάσεις σχετικά με την ταυτοποίηση.
0: Εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Στην υγεία του, βεβαίως.
0: Το σημαντικότερο είναι αυτό, Κλέλια, ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο, δηλαδή η περσινή Λίκαινα που εντοπίστηκε να έχει γεννήσει και να έχει μικρά. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να πούμε, κλείνοντας, ότι το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης. Να παραμείνουμε στη Χαλκιδική, εκεί όπου νέες εξελίξεις καταγράφονται στις υποθέσεις των δύο υπαλλήλων του Δήμου Σιθωνίας, οι οποίοι παρότι διώκονται ποινικά για υποθέσεις διαφθοράς και βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες, επέστρεψαν στα καθήκοντά τους μετά τη λήξη της περίοδου δυνητικής αργίας. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλίνης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οι δύο υπάλληλοι επανήλθαν στις υπηρεσίες τους και περιγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει ο Δήμος.
2: Η δυνητική αργία είναι το πιο βαρύ μέτρο που μπορεί να εφαρμόσει ένας δήμαρχος προς έναν υπάλληλο. Αυτοδίκαια έληξε η διετής δυνητική του αργία. Γύρισε η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών στην υπηρεσία και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας δόμησης, που αφορά τα πρόσφατα γεγονότα που είχαν γίνει στην υπηρεσία δόμησης, εφάρμοσε και σε αυτοδυνητική αργία 2 ετών. Και εκεί που ήταν να τελειώσει τον Δεκέμβριο, πήραν την απόφαση και τον επέστρεψαν στην υπηρεσία, γιατί η υπηρεσία δεν λειτουργούσε. Οι δύο συγκεκριμένοι υπάλληλοι, δεν θα κρίνω εγώ τι κάνανε και τι δεν κάνανε. Αλλά μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι είναι απαραίτητη στο Δήμο και στην υπηρεσία. Σε Δήμους υποστελεχωμένους που έχουν θέμα με τους μηχανικούς, χρειαζόμαστε υπαλλήλους και πρέπει να έχω όλα τα όπλα στη φαρέτρα για να καταφέρω τα έργα που πρέπει να καταφέρω. Για το αν είναι ένοχοι ή αθώοι, θα το κρίνει το δικαστήριο.
0: Να αλλάξουμε λοιπόν τώρα κλίμα και να πάμε σε Λέσβο και Καστοριά και σε ό,τι έχει να κάνει με τον αυθόδη πυρετό που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα την Λέσβο. Με τα αλλεπάλληλα κρούσματα στον 102 FM μίλησε ο Θανάσιος Σαρόπουλος, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
3: Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Αντιμετώπιση των Ζωονώσεων, ο βασικός, ο 429 του 2016, προβλέπει στο άρθρο 69 και τον εμβολιασμό σαν παράλληλη λύση. Παράλληλη λύση, γιατί φυσικά προβλέπεται η θανάτωση των άρρωστων ζώων. Λοιπόν, αλλά προστατευτική. Σε την περίπτωση που δεν μπορεί, αν δεν είναι περιορισμένο και δεν είναι στην αρχή και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο με θανατώσεις. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι ήδη τον Μάρτιο, φέτος, ήρθε κλιμάκιο εμπειρογνωμένων κτηνιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λέσβο και η πρόταση που κατέθεσε τον Απρίλιο προς την κυβέρνηση μιλάει για εμβολιασμό. Ήδη. Ήταν πλέον φανερό ότι δεν μπορούσε να σταματήσει με τα προστατευτικά μέτρα εξάπλωσης νόσου στη Λέσβο και στην υπόλοιπη Ελλάδα η ευλογιά, 2 χρόνια η ευλογιά, άλλη κατάντια εκεί. Και στις 10 Ιουλίου, προσέξτε, 2 μήνες πριν, η μοναδική κτηνιατρική σχολή που πήγε στην Ελλάδα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγα χρόνια έγινε και στην Καρδίτσα. Και αυτή η απόφαση της Θεσσαλονίκης είναι. Λοιπόν, όταν το τμήμα κτηνιατρικής της Θεσσαλονίκης με ομόφωνη απόφαση τη συνέλευση, δηλαδή όλο το καθήκον της κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης, στέλνει επιστολή προς την κυβέρνηση και λέει ότι απέτυχε η διαχείριση που έχετε κάνει σε Λέσβο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για την ευλογιά και πρέπει να εξετάσετε τον εμβολιασμό. Πώς μπορεί να έχουν πει τον Πρωθυπουργό ότι δεν υπάρχει άλλη λύση? Και προσέξτε, όταν ειδικά για τον αυθόδη πυρετό, το 2026, ένα μήνα πριν στην Κύπρο είχαμε κίνηση του αυθόδη πυρετού, έγινε ο εμβολιασμός με 1 εκατομμύριο, γιατί είχαμε 500.000 πρόβατα, περίπου όσα και η Λέσβο, η Κύπρος, τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 εκατομμύριο δόσεις εμβολίου SAT1. Έγιναν αυτές και εδώ και 2 μήνες δεν υπάρχει κανένα κρούσμα και βγαίνουν πλέον, ξεκινά την ανασύσταση οι Κύπροι κτλ. Άρα και πέρυσι στην Ουγγαρία το 25. Όταν λοιπόν σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζεται με εμβολιασμό και επιτυχημένα, εδώ κάποιοι είπαν και δεν ξέρω ποιοι, και οφείλουν να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη αυτοί που τα εισηγήθηκαν αυτά. Αλλά εμείς, προσέξτε κάτι, ζητάμε και σαν επιμελητήριο και σαν και ο Πανελλήνιο Φοδείο και το Εθνικό Δημοσίου Υπαλλήλων, φέρτε μας το γραπτό κείμενο εισήγησης επιστημόνων οι οποίοι εισηγήθηκαν ότι δεν πρέπει να γίνει εμβολιασμός.
0: Να πάμε τώρα μέχρι την Κρήτη, εκεί όπου σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 17 ημερών βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε από το Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες 48 ώρες για τη ζωή του. Για την υπόθεση συνελήφθη η νεαρότατη μητέρα του, 18 χρόνων, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Εορτάζεται σήμερα η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή-δότη μυελού των οστών και εορταστικές εκδηλώσεις καλύπτει ο συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής, ο οποίος και θα μας μεταφέρει τι ακριβώς γίνεται. Τίμο.
4: Καλώς σας μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στη Χαλκιδόνα, όπου είναι και η πρώτη φορά που εδώ γίνεται δράση εθελοντική δοτών μυελού των οστών. Έχουν συγκεντρωθεί άνθρωποι εδώ όλων των ηλικιών προκειμένου άλλοι να ενημερωθούν και άλλοι να γίνουν εθελοντές δότες. Μπορούν να γίνουν ηλικίες 18 έως 45 ετών και ουσιαστικά πρόκειται για μια πράξη ανθρωπιάς αυτό που γίνεται σήμερα, με μια βαθιά συνέστηση, προκειμένου οι εθελοντές να δώσουν επίχρησμα σάλιου, προκειμένου να βοηθήσουν ανθρώπους με βαριά νοσήματα στο αίμα, κυρίως λευχαιμίας, προκειμένου αυτοί να ιαθούν. Έχουν μέχρι στιγμής συλλεχθεί στην ελληνική επικράτεια 200.000 δείγματα εθελοντών. Είναι δύσκολο να βρεθεί ιστοσυμβατότητα, γι' αυτό και όσοι περισσότεροι μπορούμε και είμαστε σε ηλικία 18-45 και είμαστε υγιείς, να γίνουμε εθελοντές μυελού των νεοστών.
0: Η Παγκόσμια ημέρα τίμου είναι το τρίτο Σάββατο του Σεπτέμβρη, τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο και η παγκόσμια κοινότητα, να πούμε πως αριθμεί περί του 45 εκατομμύρια δότες. Είναι μια απλή διαδικασία. Όσοι μπορούμε να το κάνουμε, ας το κάνουμε, να θυμηθούμε πως σώζουμε μια ζωή, όπως και εσύ είπες. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Μαζί μας έχουμε και πάλι στο στούντιο την Ειρήνη Γκέλη για να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ειρήνη.
5: Καλό σας μεσημέρι και πάλι. Να ξεκινήσουμε με τη Βρετανία, όπου είχαμε ένα νέο περιστατικό, σοκαριστικό θα λέγαμε, ενδοοικογενειακής βίας, που θυμίζει την υπόθεση Πελικό της Γαλλίας. Λοιπόν, ένας 60χρονος ομολόγησε χθες πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Μάλιστα, να σας πω ότι άλλοι 12 άνδρες ηλικίας από 28 σε 74 ετών κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας από το 2018 μέχρι και το 2025. Όλοι τους βέβαια έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες και μιλάμε για μια ακροαματική διαδικασία, Ελένη, που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Πάμε τώρα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Κεντρική και Βόρεια Ολλανδία, οι οποίες διαταράχθηκαν στη διάρκεια των ορών αιχμής σήμερα το πρωί εξαιτίας σωλήνων που είχαν σκοπίμως δεθεί στις ράγες. Αυτό τουλάχιστον είπε η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρομικών υποδομών. Τα περιστατικά που αναφέρθηκαν είναι γύρω στα 20. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ευθύνεται ή ποιο είναι το κίνητρο της ενέργειας αυτής. Και να κλείσουμε τη Βρετανία και πάλι, εκεί όπου ψηφίζουν συμβολικά για ανεξαρτησία στο Oxfordshire. Στο επίκεντρο Ιστορική Συμφωνία Τριών Εθνών, μιλάμε για ένα μικρό χωριό 350 κατοίκων που ψηφίζει συμβολικά για ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο, αντιδρώντας το σχέδιο να εγκατασταθούν δίπλα του περισσότεροι από 1.200 άνδρες ετούντες άσυλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη Γκέλη.
6: Αθλητισμός.
0: Και να πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τη βοήθεια του συναδέλφου του Κώστα Κούση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Η αθλητική επικαιρότητα, η οποία βεβαίως φέρει τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή της ποδοσφαιρικής κοινότητας, καθώς από το πρωί διεξάγονται εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 ετών της ΕΠΟ, με την παρουσία υψηλά ιστάμενων προσώπων από την UEFA, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, αλλά και από το Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Αριστοτέλους διεξάγεται ένα event στο οποίο μετέχουν μαθητές από 41 σχολεία από όλη την Βόρεια Ελλάδα και παίζουν ποδόσφαιρο με παλιές δόξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, και βεβαίως το απόγευμα θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με την συνεδρίαση που θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο. Από το πρωί βεβαίως συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA και αναμένονται το απόγευμα σημαντικές ανακοινώσεις. Τώρα, όσον αφορά στην αγωνιστική δραστηριότητα, χθες είχαμε για το πρωτάθλημα του Superbet League 2, το οποίο μεταδίδει E2 Sport, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Παθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Και βεβαίως να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της Basket League, το πρωτάθλημα του μπάσκετ, στο οποίο στην πρώτη αγωνιστική υπάρχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό, τη δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, 21 Νοεμβρίου το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που όλοι περιμένουμε ανυπομονησία, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη, 3 Ιανουαρίου το μεγάλο ντέρμπι των Αθηνών, το ελκλάσικο των αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Ελένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κούστα Κούση, για όλη την ενημέρωση.
8: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
9: Στη βόρεια χώρα σήμερα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές μπόρες που από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενείς. Στην Κρήτη αύριο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που στην Ανατολική Στερέα, την Ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία θα είναι πιο πυκνές και θα εκδηλώνονται παροδικές βροχές. Η θερμοκρασία στα δυτικά θα αγγίξει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς και στα βόρεια και ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 27. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7, στο Ιόνιο έως 5 και νότια της Πελοποννήσου θα αγγίζουν και τα 8 μποφόρ. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 14 έως 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν στα Θρακικό και τη Χαλκιδική ανατολική βόρειο-ανατολική έως 6, ενώ στο Θερμαϊκό θα είναι ανατολική μέχρι 4.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμη ραδιοεφημερίδα του 102 FM, Τρίτη σήμερα 15 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και η εκπομπή 352 στον 102 FM με τον Δημητρικό Εμτζόπουλο και τον Βασίλη Μασούρα. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Ραλή ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Μεγάλη άνοδος και για το φυσικό αέριο. Το Ομάν, ρημουλκή δεξαμενόπλιο που δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ακτών του. Δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του. Παρατείνεται ως τις 12 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
7: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
8: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, 3 και 5 η ώρα, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της R3, είμαστε εδώ για σας, Βασίλης Μασούρας, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος με την εκπομπή Σύστημα 352 από τις 3 μέχρι τις 5 με τους δύο υπογράφοντες, τα σχόλια, τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ της εκπομπής. Καλησπέρα σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κουγιουμτζόπουλε. Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, Βασίλης Μασούρας, είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τα πάντα αθλητικά και μη.
0: Αθλητικά και μη, και επειδή οι προηγούμενοι συνάδελφοι της ραδιοεφημερίδας άφησαν ανοιχτό τον υπολογιστή σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, από το πρώτο θέμα, γιατί εμάς μας αρέσει να λέμε και τις πηγές, σου διαβάζω την πρόταση και σου απευθύνω το ερώτημα, Βασίλη μου. Κβαντική ιατρική στη Χονολουλού με online μαθήματα. Εσύ θα εμπιστευόσουν ποτέ έναν γιατρό ο οποίος έχει πτυχίο κβαντικής ιατρικής, το πήρε από ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στη Χαβάη, για αυτούς που δεν κατέχουν και πολύ για της γεωγραφίας, και για την ακρίβεια δεν βρέθηκε στη Χονολουλού, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, το έκανε και από απόσταση κιόλας, μεγάλη απόσταση μας χωρίζει, αλλά τέλος πάντων είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, αυτό δεν έφυγε να γίνει. Τον εμπιστευόμαστε αυτόν τον άνθρωπο, ειλικρινά τώρα, με το χέρι στην καρδιά.
1: Με το χέρι στην καρδιά, αν το μάθαινα και να με πλήρωναν δεν θα πήγαινα. Το θέμα είναι ότι δεν το μαθαίνεις, εκ των υστέρων το μαθαίνεις.
0: Δεν θα πρέπει να κάνουμε και μία, δηλαδή...
1: Έναν έλεγχο.
0: Έναν έλεγχο,
1: ναι.
0: Στο γιατρό που πάμε. Δηλαδή είμαστε
1: πρέπει.
0: Τόσο ευκολόπιστοι πια
1: είμαστε,
0: που
1: είμαστε.
0: Έχω ένα καλό γιατρό να πας, θα σε κάνει καλά. Και αυτό ήταν, πάμε.
1: Πολλές φορές όμως, επειδή ο ρόλος του γιατρού κάπως... Πολλές φορές έγκυται και στην ευαλωτότητα του ασθενή. Εκείνη τη στιγμή ο ασθενής είναι σε μια φάση που θα εμπιστευτεί τον οποιοδήποτε, αν βρίσκεται είτε και για,
0: και για απλά πράγματα.
1: Και για απλά πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η αφέλεια.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αφέλεια η οποία παράγει εκατομμύρια ευρώ από ό,τι μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Με δεκάδες ιατρία.
1: Και υπάρχουν και άλλα, θα υπάρχουν χιλιάδες.
0: Σίγουρα θα υπάρχουν. Και κλινικές οι οποίες δεν είναι κλινικές, είναι ιατρία, και ιατρία τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι ούτε καν ιατρία, όχι μόνο στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα την χάνει τα περισσότερα περιστατικά, διότι πολύ απλά εκεί είναι συγκεντρωμένος ο μισός πληθυσμός της χώρας. Σε όλες τις πόλεις, θα πω εγώ. Και με ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν πτυχία τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίοι δεν θα πω καλά κάνουν προφανώς, γιατί δεν κάνουν καλά, αλλά εγώ εκεί που κολλάω είναι η αφέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους.
1: Το θέμα είναι ότι και έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι την πατάνε και παρουσιάζουν αυτή την αφέλεια που λες. Δηλαδή εκεί είναι που τρελαίνεσαι.
0: Τρελαίνομαι επίσης για το ότι... Υπάρχουν συμπολίτες μου οι οποίοι δέχονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν διαμαρτύρονται ή μάλλον δεν το ψάχνουν λίγο. Ψάχνουν άλλα και άλλα πράγματα στο διαδίκτυο, έτσι, οριακά ή ακόμα και φουλ κίτρινα, και δεν τους έχει πάει, ας πούμε, το μυαλό να πούνε, ρε παιδί μου, κβαντική ιατρική. Μισό λεπτό να δούμε. Υπάρχει. Απλά υπάρχει. Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, αν είναι τόσο δύσκολο, να δούμε τι θα σας πει. Στο chat GTP ή σε κάποιο άλλο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό δεν πρέπει να το εμπιστευόμαστε με κλειστά μάτια. Αλλά τουλάχιστον θα σας οδηγήσει σε μια διαδικασία να καταθέσετε κάποιες απλές ερωτήσεις. Και όχι αυτή η αφέλεια. Μου θυμίζει την υπόθεση με τους ηλικιωμένους που ποτέ δεν την κατάλαβα. Χτυπάω, είμαι ο τεχνικός της ΔΕΗ. Πρέπει να μπω στο σπίτι. Σας παρακαλώ, κατεβείτε και βγείτε έξω από το σπίτι σας, γιατί πρέπει να ελέγξω το ρεύμα. Και μπαίνει μέσα φυσικά και σηκώνει μετρητά. Σηκώνει κοσμήματα, σηκώνει ηλεκτρικές συσκευές, φεύγει σαν κύριος και μετά διαμαρτύρεται. Γιατί διαμαρτυρόμαστε? Αφού έχουμε πει χιλιάδες φορές, ποτέ τεχνικός της ΔΕΗ δεν θα ζητήσει να μπει στο σπίτι σας.
1: Κι όμως ο καθένας μπορεί να, σε ανύποπτο χρόνο να την πατήσει. Δηλαδή...
0: Όχι, δεν νομίζω αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι ο καθένας μπορεί σε ανύποπτο χρόνο να την πατήσει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βεβαίως έχουν φτάσει και στο άλλο άκρο, υποπτεύονται τα πάντα και τους πάντες.
1: Εντάξει,
0: αλλά είναι σε κάθε περίπτωση ψηλιασμένοι. Σου λέει, όπα, εδώ γιατί? Ή θα σε περάσω κόσκινο για να σου δώσω το 50 γιατρέ μου, χωρίς απόδειξη. Μερικές φορές, όχι.
1: Υπάρχει και το άλλο άκρο που δεν εμπιστεύεται τίποτα. Έχει μια μανία, ας πούμε, καταδίωξης.
0: Ναι.
1: Παντού
0: σύμφωνοι.
1: Όλα είναι τέτοια.
0: Σύμφωνοι.
1: Όλα είναι μαύρα, όλα είναι.
0: Να πάνε στο δημόσιο νοσοκομείο. Τουλάχιστον αυτό φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το εμπιστεύονται. Ή κάτι το οποίο να σχετίζεται με, με έναν οργανισμό από πίσω. Και όχι με το απόλυτο μηδέν και τον απόλυτο αέρα.
1: Ναι.
0: Φτάνει με την αφέλεια, η οποία αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά και με έναν πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Χάθηκε ένας άνθρωπος. ασχέτως βεβαίως
1: ναι,
0: ότι,
1: του Βεληνικού και
0: ναι, της, ότι ναι. Μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον να είναι ο τελευταίος. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ κοινότυπο αυτό, αλλά δηλαδή και σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε χθες εδώ, νομίζω ότι είναι αποκλειστικά ατομικό αυτό το θέμα, είναι ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο την αφέλεια την οποία μπορεί να μας διακρίνει, την έλλειψη ψυχραιμίας η οποία μπορεί να μας διακρίνει, γιατί παίρνουμε κακές αποφάσεις, όχι επειδή είμαστε αφελείς, αλλά επειδή μερικές φορές δεν μπορούμε να σκεφτούμε ψύχρεμα, έτσι. Και μακριά από τη στιγμή που διακρίνουμε ότι είμαστε ευάλωτοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, αυτά τα ολίγα.
1: Κοίτα, βέβαια, πολλές φορές μπορεί, ας πούμε, πάει κάποιος γνωστός σου, για παράδειγμα, και σου λέει αυτός είναι καλός. Εκείνη τη στιγμή παρασύρεσαι από το ότι στο συστήνει ο γνωστός, ο φίλος σου, ενδεχομένως, δηλαδή.
0: Παρασύρομαι, ναι, αλλά μέχρι ποιο σημείο, Βασίλη μου, μέχρι το σημείο που να το ψάξω και να δω αν είναι κάτι το οποίο θα μου τέριαζε ή αν είναι κάτι για το οποίο συμφωνώ. Δηλαδή, αν ερχόσουν εσύ και μου έλεγε καλά, χθες πήγα σε ένα τέλειο ρεφλεξολόγο και με έκανε σένιο. Θα σου έλεγα μπράβο. Καλά έκανες. Εγώ δεν θα πήγαινα στη θέση σου.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: μου έλεγες πάνε.
1: Ναι,
0: έλεγα,
1: ναι,
0: να το ψάξω, να βρω. Αν μου ταιριάζει. Όχι, έτσι κατευθείαν. Άι, ντε, πάμε όλοι.
1: Τυφλά, ναι.
0: Παράδειγμα ήταν η ειδικότητα, έτσι. Γιατρός με ειδίκευση στην κβαντική ιατρική. Να, εδώ το παράδειγμα. Μπήκαμε κάπως έτσι πιο δυναμικά στο ξεκίνημα της εκπομπής και όλα αυτά με αφορμή την ιστοσελίδα που είχαν αφήσει ανοιχτή οι συνάδελφοι της ραδιοεφημερίδας.
1: Βέβαια.
0: Άρα για τα σχόλια τα δικά μας αυτοί φταίνε.
1: Έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Και όχι εμείς, Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Τις δικές σας απόψεις βεβαίως θέλουμε και επειδή ανοίξαμε ένα ενδιαφέρον κατά τη δική μας άποψη θέμα στο Viber 6930-078-228, 6930-078-228. Το αποθηκεύετε στο Viber, σας βγάζει ως επαφή των 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μας στέλνετε το μήνυμά σας, το οποίο βεβαίως είναι και η άποψη σας επί του θέματος. Το Viber έχει την εξής ευκολία, ότι δεν έχετε κάποιο περιορισμό λέξεων, όπως είχατε στα παλιά συστήματα με τα γραπτά μηνύματα, 160 χαρακτήρες. Σεντόνι θέλετε να μας στείλετε, στείλτε μας το δικό σας σεντόνι. Και εμείς εδώ με το Βασίλη θα το χειριστούμε με σεβασμό. Θα το απλώσουμε, εννοείται ότι θα το απλώσουμε, φυσικά. Το άπλωμα του σεντονιού σημαίνει ότι τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο, έτσι. Εννοείται, φυσικά, τόσο κόπο κάνανε. Στα αθλητικά site το γράφουνε και από κάτω, να περάσει δεν βρίζω, λένε ας πούμε. Ή σεβάσου τον κόπο μου, ή νου που δουβού, να περάσει δεν βρίζω στα αρχικά. Εδώ αυτά τα πράγματα είναι κομμένα. Ο κόπος δεν θα πάει έτσι στο...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο φρόντο. Εκτός και αν δεν το δούμε, παιδιά, αλλά δύσκολα μας κόβω.
1: Ήδη ανοιχτό είναι.
0: Ήδη ανοιχτό είναι και τελείως. Το λέει και εδώ ο συνάδελφος. Λέει 100.

0: Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, γιατί μ' άρεσε. Αυτή τη φορά δεν θα πάρουμε αφορμή αυτό που διαβάσαμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, θα πάρουμε αφορμή από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και συγκεκριμένα τον τίτλο που λέει «Παγκόσμια ανησυχία για την ενεργειακή κρίση». Με συγχωρείτε, προφανώς και ισχύει, αλλά εγώ θέλω να εκφράσω ότι υπάρχει και μια πάρα πολύ έτσι μικρή τοπική ανησυχία πάνω από το κεφάλι μου για την ενεργειακή κρίση. Γιατί δεν γίνεται να κατεβαίνω στη δουλειά και να λέω «Ουφ, δόξα τω Θεώ που είμαι πολύ κοντά και μπορώ να κατέβω με τα πόδια», κυριολεκτικά με τα πόδια, και στη διαδρομή μου όταν περνάω από δύο βενζινάδικα να βλέπω 2.10, 2.12, 2.13.
1: Έχουν ξεφύγει οι τιμές, Δημήτρη, έχουν ξεφύγει. Και στο πετρέλαιο ειδικά και στη βενζίνη. Πραγματικά δηλαδή, ενώ κάπως είχε αποκλιμακωθεί μέσα στο καλοκαίρι, υπήρχε λίγο κάπως κάποιες καλύτερες τιμές, θα έχει γίνει το πράγμα, έχει φτάσει στο απροχώρητο.
0: Δεν θα ήθελα να φανταστώ πού θα είχε φτάσει η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, αν δεν υπήρχε και η επιδότηση στην Αντλία κιόλας.
1: Και με την επιδότηση πάλι έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και έχει ξεπεράσει και η τιμή της βενζίνης.
0: Και αυτή η όλη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι αρκετούς, όχι όλους, αρκετούς Θεσσαλονικής φαίνεται να μην τους αγγίζει, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ο οποίος έβαζε 20 ευρώ στο αυτοκίνητό του, 20 ευρώ θα συνεχίσει να βάζει, οπότε δεν μπορεί και να τη μετρήσει πολύ αυτή τη διαφορά, και αν είναι να κάνει κάτι θα κόψει ένα δρομολόγιο από το να βάλει πάνω από 20 ευρώ, διότι πολύ απλά οι περισσότεροι ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος, έτσι πορεύονται. Νομίζω όμως πως κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο, γιατί είναι θέμα χρόνου για να πάρουν και όλα τα υπόλοιπα την ανηφόρα, αν δεν γίνεται ήδη αυτό.
1: Ήδη γίνεται. Έτσι. Ήδη γίνεται, και το θέμα είναι να μην εξακολουθήσει να γίνεται για το που θα φτάσει.
0: Υπάρχει, ας πούμε, μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών. Βλέπουμε κάτι καρτελάκια στα σούπερ μάρκετ, χαμηλές τιμές. Εμένα ποιος μου λέει ότι αυτά δεν θα πάρουν την ανηφόρα αύριο μεθαύριο πάλι εξαιτίας της τιμής του πετρελαίου ή της αμόλυβδης. Ένα. Δύο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε πολύ μεγάλες μετακινήσεις σε καθημερινή βάση για να πάτε στην εργασία σας. Και δεν είναι λίγοι. Εμείς εδώ με τον Βασίλη, ο οποίος το ξέρει κιόλας, μπορεί και να το ξέρει και από πείρα, όταν το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, μπορεί ένας στους τρεις να χρειάζεται να κάνει και 200 και 250 χιλιόμετρα τη μέρα, Πανέλα, για να πάει στο σχολείο να διδάξει τα παιδιά μας.
1: Δεινοπαθούν αυτοί οι άνθρωποι και κανείς δεν τους στηρίζει. Όσον αφορά τα καύσιμα, όσον αφορά τις μετακινήσεις, αναγκάζονται και κάνουν γκρουπάκια των 2, των 3, των 5 ατόμων
0: για να επιβιώσουν. Για να τους γίνει κάπως πιο φθηνά. Και το κάπως πιο φθηνό είναι και πάλι πολύ ακριβό. Έτσι.
1: Και πάλι είναι ακριβό, γιατί θα μοιραστείς τα έξοδα, αλλά και πάλι τα χιλιόμετρα έχεις να κάνεις. 40 και 45 χιλιόμετρα για να φτάσεις κάπου, αναλογίσου το κόστος.
0: Το κόστος. Επομένως, δεν είστε αόρατοι, είστε ορατοί, τουλάχιστον σε εμάς εδώ που προσπαθούμε να δούμε ποιους επηρεάζει όλο αυτό που γίνεται με τις τιμές. Και το μυαλό μας πηγαίνει κυρίως σε αυτούς που έχουν να κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση. Δηλαδή, το πάνε έλα Κιλκής για έναν εκπαιδευτικό δεν είναι, παιδιά, η εξαίρεση. Για πολλούς μπορεί να είναι και ο κανόνας, αν θέλουν να δουλέψουν. Λέμε τώρα, πήραμε για παράδειγμα τους εκπαιδευτικούς, γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι, ας πούμε, είναι στον ιδιωτικό τομέα
1: και μετακινούνται,
0: πάλι δεκάδες χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση. Γιατί εντάξει, η Βέρεια που είναι, χρονικά μπορεί να είναι σχετικά κοντά, αλλά στην τσέπη με 2.10 την αμόλυβδη, με 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης πονάει.
1: Πονάει καθημερινά κιόλας.
0: Ακριβώς.

0: σύστημα που παίζουμε εμείς παραμένει σταθερό, 3-5-2. Δεν έχουμε πει ποτέ ποιο άθλημα παίζουμε με αυτό το σύστημα. Γι' αυτό θα μας ακούσετε πολλές φορές να είμαστε από την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, από τους γιατρούς οι οποίοι εξασκούν με πολύ περίεργα πτυχία το λειτουργήμα, το επάγγελμα της γιατρικής. Τι συμβαίνει στον Άρη, τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Αν ακούγεται κανένα όνομα για τον Ηρακλή στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών, που ακούγεται και θα έχουμε γι' αυτό ενημέρωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά σήμερα η μέρα θα μου επιτρέψετε να κυλήσει τουλάχιστον στο αθλητικό κομμάτι του πρώτου ημιώρου κάπως διαφορετικά, γιατί υπάρχει ελληνική ομάδα η οποία αγωνίζεται αυτό το χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ελληνικά χρώματα και παιδιά με το εθνόσημο στις φανέλες τους που αγωνίζονται. Ο λόγος προφανώς για την εθνική ομάδα των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ που γίνεται στη γειτονική Ιταλία, μπορεί να μην ξεκίνησε καλά η ομάδα μας, όμως μία νίκη απέναντι σε μία υπερδύναμη έχει αναπτυρώσει και ηθικό και ελπίδες. Ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Νίκος Παγιωτέλης μαζί μας, τον συναντάμε στην Μόντενα της γειτονικής Ιταλίας, ζηλεύουμε λίγο για να είμαστε ακριβείς, και τον έχουμε τηλεφωνικά. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά εδώ πέρα. Ήδη βρισκόμαστε στην Πάλα Βανίνη, όπου θα διεξαχθεί σε περίπου 2 ώρες από τώρα ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σουηδία. Είπες πάρα πολύ σωστά ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ουσιαστικά δεν ξεκινήσαμε καλά κόντρα στη Τσεχία. Μια ομάδα την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε κοντράρει. Mm-hmm. Πάσαμε τα 2 πρώτα σετ, ξυπνήσαμε μετά, τους κοιτάξαμε στα μάτια, αλλά δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κόντρα στην Ιταλία, νούμερο 2 αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια κατάταξη, τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν να δουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια, να του τρίξουν τα δόντια και να τον κάνουν να δυσκολέψει την κατάσταση και γιατί όχι να κερδίσουμε το κάτι παραπάνω. Το κατάφεραν κόντρα στη Σλοβενία και το κατάφεραν με εμφαντικό τρόπο. Βρέθηκαν να χάνουν ακόμα και με 23-21 και πήραν 4 συνεχόμενους πόντους, έκαναν την ανατροπή. Το 1-0 μπορεί να γίνει 1-1, αλλά στη συνέχεια όμως έδειξαν ότι έχουν σταθερότητα, έχουν βρει το ρυθμό τους και έχουν πλέον βρει και την ψυχραιμία τους για να κάνουν αυτό το 3-1, το οποίο ήταν και η πρώτη μας νίκη σε αυτό το ευρωπαϊκό τουρνουά.
0: Νικό, συγγνώμη, δεν ήξερα ότι η Σλοβενία είναι παγκόσμια υπερδύναμη στο βόλεϊ.
1: Τουλάχιστον ήτανε νούμερο 4. Την παγκόσμια κατάταξη, ήταν τρίτη στο προηγούμενο τουρνουά, το ευρωπαϊκό, το οποίο είχε γίνει πριν από 2 χρόνια. Mm-hmm. Πλέον, μετά τη χτεσινή ήττα, είναι στην έκτη θέση και αυτό το καταφέραμε εμείς. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία όντως συμμετέχει τα τελευταία χρόνια τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλα τα τουρνουά και μονίμως κοιτάζει και τους Βραζιλιάνους και τους Αμερικάνους και τους Ιταλούς και γενικά όλες τις μεγάλες ομάδες στα μάτια και τους κοντράρει. Έχουν έμπειρους παίχτες, έχουν δυνατούς παίχτες που παίζουν σε δυνατά πρωταθλήματα και όλο αυτό βγαίνει σαν αποτέλεσμα με την εθνική της ομάδα. Εμείς τι κάναμε? Εμείς είχαμε ένα καταπληκτικό τεχνικό επιτελείο, το οποίο είχε διαβάσει όλες τις φάσεις των Σλοβαίνων, είχαν δώσει όλες τις οδηγίες και το έδειξαν τα παιδιά. Εχθές κάναν ακριβώς ό,τι είπε ο κότς Χριστοδήλης και η ομάδα του. Διαβάσανε όλες τις αντίπαλες επιθέσεις, διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα σημεία που έπρεπε, ακόμα και όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Δεν τους πήρε από κάτω δηλαδή ψυχολογικά. Έβγαλαν αντίδραση και ήρθε αυτή που δεν ανήκει. Το ίδιο καλείται η εθνική ομάδα να κάνει και σήμερα κόντρα στη Σουηδία. Η Σουηδία μπορεί να μην είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη, είναι όμως μια ομάδα αθλητική, η οποία μέσα στη χρονιά που πέρασε συναντήσαμε 2 φορές στο European League, όπου χάσαμε και 2 φορές. Μάλιστα την πρώτη φορά κερδίζαμε 2-0 και στο τρίτο σετ ήμασταν 24-21, μπορούσαμε δηλαδή να 24-20 μάλιστα, μπορούσαμε με έναν πόντο να πάρουμε το match. Παρ' όλα αυτά όμως οι Σουηδοί καταφέραν και κάναν την ανατροπή και μας πήραν το match 3-2. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι σήμερα χρειάζεται ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και σταθερότητα. Με μία νίκη απόψε κόντρα στους Σουηδούς, είμαστε με το ένα πόδι στην επόμενη φάση. Μας μένει στη συνέχεια μόνο η Σλοβακία για να σιγουρέψουμε αυτή την πρόκληση.
2: Ιταλία και Τσεχία παραμένουν πρώτες.
1: Η Ιταλία και η Τσεχία, ναι, παραμένουν πρώτες. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο είναι που έχουν και το μεταξύ τους ντέρμπι για το ποιος θα είναι. Αύριο, όχι, σήμερα. Συγγνώμη, σήμερα έχει αμέσως μετά από εμάς το παιχνίδι ανάμεσα σε Ιταλία και Τσεχία, όπου ουσιαστικά θα κλειδώσει την πρώτη θέση του ομίλου.
0: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα τα πούμε και αύριο, Νίκο.
1: Να τα πούμε.
0: Εδώ, ραντεβού στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση στις 5. Πολύ. Για χαρά.

0: επειδή κάναμε μια σχετική αναφορά για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης έτσι στο ξεκίνημα της εκπομπής, αναρωτηθήκαμε και εμείς μέχρι πού θα πάει η τιμή η οποία έχει πάρει την ανηφόρα, και αυτό γίνεται το ερώτημα ακόμα πιο κρίσιμο αν αναλογιστεί κανείς ότι βρισκόμαστε στις 15 Σεπτεμβρίου. Εδώ εμείς στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, είμαστε συνηθισμένοι στο να ανοίγουμε το καλοριφέρ το Νάι Δημήτρη, έτσι, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Ωστόσο, δεν είναι η ίδια κατάσταση στη Φλόρινα, δεν είναι η ίδια κατάσταση στην Καστοριά, δεν είναι η ίδια κατάσταση στα ορεινά της Κρήτης, να πω εγώ, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές οι οποίες ακόμα και τώρα είναι αναγκασμένες να ανοίξουν κάπως λίγο τη θέρμανση για να ζεσταθούν οι άνθρωποι.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Επομένως, με αυτές τις τιμές, ακόμη ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι πού θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης, όχι το πετρέλαιο κίνησης, όταν με το καλό ανοίξει η περίοδος διάθεσης του κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβρη. Το μόνο δεδομένο είναι μια δήλωση που είχαμε του κυρίου Πιερακάκη με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να λέει ότι το θέμα είναι υπαρκτό, θα είμαστε εδώ τον Οκτώβριο να το συζητήσουμε. Έτσι, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση σαν χώρα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές. Πρόσθεσε μάλιστα ότι είμαστε εδώ, λέει, να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο. Ωραία, κρατάμε
1: Κυριακή
0: την,
1: γιορτή.
0: Την στήριξη.
1: Έρχεται ο Οκτώβρης.
0: Ναι, έρχεται ο Οκτώβρης και ενδεχομένως προκειμένου να υπάρχει λίγο και καλύτερη ψυχολογία. Γιατί ξέρεις αυτό που έλεγες και τις προάλλες, Βασίλη, είναι άλλο πράγμα το να καλλιεργείται μια προσδοκία. Θα πάρω επίδομα θέρμανσης αυξημένο.
1: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Και είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι θα πάρεις τόσο για να μπορείς να κάνεις το κουμάντο σου για το πόσα λεφτά θα χρειαστείς πάνω κάτω τη σεζόν για να βγάλεις το κομμάτι της θέρμανσης.
1: Νιώθεις μια ασφάλεια, εντός εισαγωγικών ασφάλεια.
0: Είναι η ασφάλεια της γνώσης, λέω εγώ τώρα. Επομένως, όσο νωρίτερα ανοίξει αυτή η κουβέντα, τόσο καλύτερα θα είναι. Πάντως ελπίζω τα στοιχεία να είναι θετικά, γιατί τα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ θετικά για το οκτάμηνο. Αν τα βάλουν αυτά μαζί στο ίδιο τραπέζι, ποιος ξέρει, μπορεί να βγει κάτι καλό για εσάς που το δικαιούστε βεβαίως, γιατί υπάρχουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που πολύ απλά δεν δικαιούμαστε επιδότηση για την θέρμανσή μας. Τίτλοι ειδήσεων σε δύο λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Bab el-Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Ραλή ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας στο πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα $109 το βαρέλι. Μεγάλη άνοδος και για το φυσικό αέριο. Το Oman ρημουλκί δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των ακτών του. Δύο μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τη Δευτέρα η απόφαση για το κινητό του σταθμάρχη στην υπόθεση των Ντεμπών συτάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση ο συνηγορός του. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις συνελήφθη η μητέρα του. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έκκληση του Λιμεναριού Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση του ηλικιωμένου άνδρα, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε το πρωί στο Θερμαϊκό στην περιοχή του Ποσειδονίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δημήτρη, τι θα γίνει με τον καιρό, θα μας τα χαλάσει.
1: Ναι, θα μας τα χαλάσει ο καιρός, ήδη μας τα χαλάει. Λέει από σήμερα το απόγευμα, ιδίως εσείς φίλες και φίλοι, για να το σώσω κάπως, που είστε σε ανατολική νότια Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
0: Θεσσαλονίκη,
1: όχι,
0: Χαλκιδική.
1: Όχι βέβαια. Θα πας για μπάνιο, στο υπόσχομαι εγώ, χωρίς πρόβλημα.
0: Είδα...
1: Το θέμα είναι να μου γυρίσεις υγιής, μην έχεις τίποτα.
0: Όχι, έτσι. Όχι. Είσαι είδα κάτι συννεφιές όμως το Σάββατο.
1: Δεν πειράζει, είμαστε συνηθισμένοι εδώ. Πας για μπάνιο τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτώβρη.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τι, δεν μας πειράζουν οι συννεφιές. Πώς μου λέγανε στο στρατό, δεν μασάνε.
0: Δεν μασάνε τα κομμάτια.
1: Σημερινοί κολυμβητές, έτσι. Δεν μασάνε. Που το παλεύουμε. Ο πληθυντικός είναι ευγενίας, όπως έχετε καταλάβει. Ο Βασίλης το παλεύει. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να παλέψω να γίνω χειμερινός κολυμβητής. Είμαι άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα μέχρι το γόνατο, μέχρι αρχές Αυγούστου. Και μετά αρχίζω και μπαίνω σταδιακά προς τα μέσα. Δεν είμαι αυτού του σπορ. Εντάξει, το λέω, το παραδέχομαι. Δεν ξέρω ο Νίκος τι σχέση έχει. Σαν εμένα, 15 Αύγουστο να βράζει εκεί. Και μέχρι εδώ. Μπανάνα, που λέγανε και στη διαφήμιση. Άνα, γεια σου. Άρα, περιμένουμε από τον Βασίλη ρεπορτάζ. Τα έχουμε πει αυτά. Ο καιρός κρατάει, αλλάζει όχι για τη Βόρεια Ελλάδα, για Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, για να το έχετε στο μυαλό σας. Αν δείτε κανένα τίτλο ότι έρχεται κακοκαιρία, καταιγίδες, βροχές τις επόμενες ώρες, φαίνεται, παιδιά, ότι τη γλιτώνουμε. Και θα δείξει.
0: Και σίγουρα όχι τα 30 άρια.
1: Ναι, καλά, ναι, καλά.
0: Τα 35 άρια σίγουρα όχι.
1: Okay. Τώρα που το είπες και επειδή προφανώς έχεις την εμπειρία, με βροχή μπαίνουμε στη θάλασσα.
0: Όχι. Καλύτερα να το αποφεύγουμε.
1: Καλύτερα να το αποφεύγουμε.
0: Ναι. Ωραίο είναι σαν σκηνικό ότι θα μπω με βροχή στη θάλασσα κτλ.
1: Ισχύει αλλά... ότι η θερμοκρασία του νερού αλλάζει αυτομάτως.
0: Αλλάζει.
1: Είσαι μέσα στη θάλασσα όταν βρέχει.
0: Όλη η αίσθηση είναι διαφορετική και εντάξει, πολλές φορές μπορεί να είναι και επικίνδυνο.
1: Όχι πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Είναι επικίνδυνο πάντα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε το αποφεύγουμε.
1: Okay, εντάξει. Καλό είναι αυτό να το ξέρουμε. Είναι και μια δικαιολογία για το τι θα λέω στα κορίτσια μου σε περίπτωση που αρχίσουν να μου λένε να δεν έχουμε κάνει ένα τελευταίο μπάνιο μέσα στο Σεπτέμβριο. Τους δείχνω τα σύννεφα και θα τους λέω. Αργότερα.
0: Του χρόνου πάλι.
1: Όχι, εντάξει, όχι και του χρόνου. Θα λέω, περιμένω να μου πει ο Βασίλης πώς είναι το νερό για να πάμε.

0: Όταν στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής λέγαμε ότι εμείς πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο και είπαμε ότι θα πάμε και στον Ηρακλή γιατί παίζει ένα όνομα τελευταία μέρα των μεταγραφών, δεν κάναμε πλάκα. Αλήθεια σας λέγαμε, έτσι. Εμείς γενικά αλήθειες λέμε και Κώστας Κούσης εδώ για την επιβεβαίωση. Ρεπορτάζ Ηρακλή Ποδόσφαιρο στο κλείσιμο των μεταγραφών. Υπάρχει θέμα. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Εννοείται ότι όπου υπάρχει Κούσης υπάρχει θέμα. Είναι λογικό αυτό.
0: Φυσικά, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Και μάλιστα όχι μόνο αυτό το όνομα που θα σας πω, υπάρχει και ένα ακόμη θέμα στον Ηρακλή, αλλά μας λείπει ακόμη δυστυχώς το όνομα. Θα το έχουμε νομίζω αργότερα. Λοιπόν, Σάντε Σίλβα, 29 ετών Πορτογάλος, αριστερό εξτρέμ, αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ηρακλή. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται από τους κενόλευκους κύκλους η ένταξη αυτή. Περιμένουμε βέβαια την ανακοίνωση, γιατί είπαμε στην Ελλάδα είσαι. Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να γίνει κάτι με τα ιατρικά, μπορεί να γίνει κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αλλά μας το επιβεβαιώνουν ότι ο Σάντε Σίλβα είναι μια ακόμη προσθήκη που κάνει ο Ηρακλής στην προσπάθειά του να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος και μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος βέβαια. Έτσι, το Σάββατο έχει το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη. Τώρα ο παίκτης μέχρι να έρθει να ανακοινωθεί, να προσαρμοστεί, δεν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε με τον Άρη. Αλλά έχοντας τρεις εβδομάδες στη διάθεσή του, θα μπορέσουμε να τον δούμε στους επόμενους αγώνες με λεβαδιακό. Το ξεκίνημα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για τον Ηρακλή. Σάντε Σίλβα, γνωστός μας, mm-hmm. στο ελληνικό κοινό εννοώ, καθώς έπαιξε στον Άρη την περίοδο 2020-2021. 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ τότε. Μετά συνέχισε
0: από το Γαλλία. Από το ρεπορτάζ του Άρη αναφέρουν ότι άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους κίτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή παικταράς μου είπαν εμένα κάποιοι φίλοι που τον θυμούνται από την παρουσία του στον Άρη.
1: Ισχύει. Γρήγορος και να πούμε βεβαίως ότι παίζει και στις δύο πλευρές της επίθεσης. Συνήθως είναι αριστερός, δηλαδή εξτρέμ, ας το πούμε για τους παλιούς. Αλλά μπορεί να παίξει και δεξιά. Μετά έπαιξε και Αγγλία, έπαιξε και Αμερική στο MLS, στην Ατλάντα. Και τώρα ήταν στο Ισραήλ, στην Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία πιο πολύ μας κάνει για μπάσκετ, αλλά
0: δεν πειράζει.
1: Έχουν και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, θα είναι σίγουρα κάτι καλό, κάτι σημαντικό για τον Ηρακλή. Βεβαίως να τον δούμε και στο γήπεδο, έτσι, γιατί στα λόγια και εγώ μπορεί να είμαι καλό στο μπάσκετ, αλλά αν με δεις, ας πούμε, μπορεί να μην πετυχαίνω τη Στεφάνη. Και να πούμε ότι δεν αποκλείεται η ανακοίνωση μέχρι το βράδυ να μην περιέχει μόνο το όνομα του Σάντε Σίλβα, αλλά να περιέχει. Αλλά να περιέχει και ακόμη ένα όνομα. Δηλαδή ο Ηρακλής να κάνει δύο μεταγραφές. Αναζητούμε τώρα περαιτέρω στοιχεία. Το δεύτερος είναι μέχρι στιγμής, ας το πούμε, κλειδωμένο. Τώρα πρέπει να βρούμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι μέχρι το βράδυ θα το έχουμε κάνει, αν δεν μας προλάβει η ανακοίνωση. Πάντως ο Ηρακλής αναμένεται.
0: Ξέρουμε κάτι ή απλά
1: δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρουμε ότι κλείνει και άλλο παίκτη. Ότι κλείνει και άλλο παίκτη. Και
2: αυτό είναι σίγουρο.
1: Σίγουρο. Είναι μόνο ένα πράγμα στο Ευαγγέλη, αλλά εντάξει. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Ναι, είναι
1: σίγουρο. Μας είπαν ότι η ανακοίνωση θα έχει δύο ονόματα πιθανότατα. Αλλά εντάξει, είπαμε. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρο σε κάτι ρευστό όπως η μεταγραφική περίοδος. Σε κάτι ρευστό όπως είναι το timing αυτή τη στιγμή. Είναι η τελευταία μέρα. Ξέρεις, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, να αλλάξουν κτλ. Κρατάμε το όνομα του Σάντε Σίλβα. Και περιμένουμε μέχρι το βράδυ να δούμε τις επίσημες ανακοινώσεις του Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως προετοιμάζεται για τον ντέρμπι του Σαββάτου. Mm-hmm. Έτσι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο παιχνίδι το απόγευμα του Σαββάτου, απογευματόβραδο του Σαββάτου με τον Άρη. Πιεσμένος και ο Άρης θέλει οπωσδήποτε τους βαθμούς. Πιεσμένος και ο Ηρακλής και θυμωμένος ακόμη από όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Πρέπει τώρα ο Ματσάρη βέβαια να τους ηρεμήσει, να κοιτάξουν μπροστά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτό τώρα να ασχοληθούμε περισσότερο. Η μεταγραφή θα γίνει το βράδυ ή οι μεταγραφές, αλλά το αγωνιστικό είναι αυτό που είναι σημαντικό, γιατί ο Ηρακλής έχει ένα, ας το πούμε, δεν θέλω να πω καλό, αλλά τέλος πάντων θετικό απολογισμό με 5 βαθμούς μέχρι τώρα στις 4 αγωνιστικές. Θα μπορούσαν περισσότερο, θα μπορούσαν και λιγότερο φυσικά. Έχει 5, πρέπει να προχωρήσει με αυτούς. Αν χάσει με τον Άρη θα έχει μια δύσκολη διακοπή του πρωταθλήματος, θα έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία, θα παίξουν και οι άλλοι, κερδίζουν και οι άλλοι, χάνουν και οι άλλοι. Οπότε θα πρέπει μετά να είναι σε μια must win κατάσταση ακόμη περισσότερο με το Λεβαδιακό, όταν επιστρέψει βεβαίως αρχές Οκτωβρίου και θέλουμε να πιστεύουμε βεβαίως και στο ιστορικό και θρυλικό Καφτατζόγλιο, έτσι, γιατί
0: Ναι, φυσικά είναι.
1: Πηγαίνουμε κανένα βόλο πάλι.
0: Είναι δύναμη. Είναι δύναμη. Εντάξει. Κοίτα, εσύ από την πλευρά σου, εγώ έχω καταλάβει μετά από λίγο καιρό τι ακριβώς κάνεις και συμφωνώ.
1: Ναι, κρατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, είσαι ο άνθρωπος ο οποίος προετοιμάζεται, ας πούμε, για το χειρότερο αρνητικό σενάριο, για το αρνητικό σενάριο.
1: Έτσι. Εγώ καιρός.
0: Και όταν. Δίδυμος με οροσκόπο ζυγό, εδώ χάρηκα. Και όταν έρθει το καλό, είσαι διπλά χαρούμενος. Είναι μια τακτική αυτή την οποία.
1: Μπράβο, ναι, μπράβο. Μπράβο.
2: Συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Όχι, καμία αισιοδοξία. Απεσιοδοξία.
1: Απεσιοδοξία. Μα συγγνώμη, έγκυται όμως αυτός ο πεσημισμός στα γεγονότα. Το Μάιο ο Ηρακλής ανέβηκε στην Αθεστική. Και το Φεβρουάριο υποτίθεται είχαν γίνει εξαγγελίες πάλι για λεφτά και το νέο ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης κτλ.
0: Έχει δίκιο.
1: Το Μάιο ανέβηκε. Ναι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο. 4 μήνες. Σε πόσο πια δηλαδή. Εντάξει. Είπαμε. Και ακόμη βλέπεις ότι δεν. Για πήγαινε μια βόλτα στο Καφτατζόγλου να δούμε το χορτάρι. Είναι κίτρινο ή όχι. Εγώ λέω ότι είναι.
0: Πράσινο λοιπόν, θα έπρεπε να είναι.
1: Άρα κρατάμε μικρό καλάθι. Άρα, ναι.
0: Και φυσικά στην καλή είδηση έτσι, και στην καλή εξέλιξη εδώ είμαστε για να πανηγυρίσουμε και όλοι. Δηλαδή κυρίως από τη στιγμή που σχετίζεται με το γήπεδο. Έτσι.
1: Μακάρι οι ειδήσεις μας να είναι τα πάντα θετικές. Μακάρι. Αλλά δυστυχώς η ζωή δεν έχει μόνο θετικά.
0: Κώστα μου, ευχαριστούμε
1: πολύ. Που έλεγε και ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.
0: Έτσι. Έτσι. Θέλεις τίποτα για τον μπάσκετ να το θεωρήσω ως πόντα αυτό, θέλεις καμιά αναφορά για
1: όχι,
0: μπάσκετ?
1: Όχι, νομίζω θα καλυφθείτε ή καλυφθήκατε ήδη. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας τώρα, βλέπω, του Προμηθέα με τη Βιέννη. Είναι
0: φιλικό, δεν είναι? Επίσημο.
1: Επίσημο, προκριματικά BCL. Έγινε ντέρμπι πάλι 367-65, ενώ ο Προμηθέας κέρδιζε. Στην αρχή είχαν με διαφορά, μετά κέρδιζε με 11 πόντους. Τώρα βλέπω έγινε πάλι στο καλάθι.
0: One-off είναι?
1: Είναι one-off, είναι preliminary round, είναι προκριματικός γύρος για τον BCL. Εάν κερδίσει, θα περιμένει τον νικητή που θα γίνει αμέσως μετά Κολοσσός Ρόδου Μανίσα.
0: Α, υπάρχει περίπτωση για ελληνικό εμφύλιο. Ναι, για τον Basketball Champions League, έτσι.
1: Ναι, χαμός. Ωραία.
0: Θα το βλέπουμε στην τρίτη περίοδο. Είναι 67-65. Ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο δώσε. Εντάξει, ο Σεπτέμβρης είναι παραδοσιακά ένας μήνας του δώσε και του πλήρωσε. Και ο Οκτώβριος, εγώ θα πω ότι πλέον ο μήνας έχει γίνει δίμηνο δύσκολο.
1: Το δίμηνο, μετά το καλοκαίρι. Μετά τον Αύγουστο.
0: Εντελώς, γιατί σκάνε μύτη τα πάντα και ταυτόχρονα, αυτό το ξέρουν όσοι έχουν μικρά παιδάκια, πρέπει να διευθετηθούν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία σχετίζονται με τη νέα σχολική χρονιά, με τις δραστηριότητες, με τα φροντιστήρια,
1: βοηθήματα, χαμός.
0: Ναι, είναι ένα έξοδο το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γι' αυτό βάζω και τον Οκτώβρη μέσα, γιατί πάρα πολλοί λένε ότι άστο τώρα, τον Οκτώβρη θα το δούμε, γιατί ο όγκος είναι τεράστιος και δεν μπορούν να το δουν όλα. Αλλά ο Νοέμβρης έχει και πάρε.
1: Έχει και πάρε και ευτυχώς. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, περιλαμβάνει και για τους συνταξιούχους πάρε το επίδομα των 400 ευρώ, αλλά και για την καταβολή του επιδόματος ενοικίου.
0: Το οποίο δεν ήταν τελικά one-off, θα γίνεται κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο θα γίνεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Κλείδωσε.
0: Πάνω κάτω ξέρουμε ημερομηνίες.
1: Μετά τις 12 του μηνός.
0: Μετά τις 12 Νοεμβρίου.
1: Νοεμβρίου, χωρίς να έχει κλειδώσει. Με νίκιο 500 ευρώ, η επιστροφή μπορεί να φτάσει στα 1000. Το διπλό ουσιαστικά.
0: Για όλους. Όχι για όλους. Το διπλό δεν είναι για όλους, νομίζω.
1: Εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό υγείας και όσοι υπηρετούν εκτός της περιφέρειας.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει, το κατάλαβα. Αυτοί.
1: Όχι για πάρουν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, θα πάρουν διπλό το επίδομα ενοικίου. Όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως ενοικιαστές θα αρκεστούν στο να έχουν ένα βοήθημα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αρκεί βεβαίως να το επαναλάβω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στη φορολογική δήλωση να υπάρχει περασμένο, παιδιά, στον συγκεκριμένο κωδικό το συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Γιατί χωρίς συμβόλαιο μην περιμένετε χρήματα.
1: Πλέον θεωρώ ότι όλοι τα έχουν περασμένα.
0: Να μην θεωρείς καθόλου συνάδελφε.
1: Δεν είναι δεδομένο,
0: Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Για να πετύχει μια καλύτερη τιμή κάποιος, μπορεί και να γράφει συμβόλαιο το οποίο να μην έχει καμία σχέση με το πραγματικό ποσό που πληρώνει ενοίκιο. Έχει συμβόλαιο. 150 ευρώ, πληρώνει 800 βεβαίως, γιατί έτσι βολεύει τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ακόμα γίνεται στο μιλητό. Δεν έχουμε ξεπεράσει αυτό τον κάβο ακόμα εκεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει κάποιος χρήματα. Πρέπει να είναι περασμένα και στη φορολογική δήλωση, εκτός από το να υπάρχει συμβόλαιο το οποίο να είναι σε ισχύ, έτσι, στην εφορία. Τα ψάχναμε πέρσι και δεν νομίζω ότι έχουν ισχύ. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει αυτές οι παράμετροι για το συγκεκριμένο επίδομα, για το συγκεκριμένο βοήθημα.

0: Καλησπέρα σε όλους εσάς που ψάχνετε για ένα μικρό διαμερισματάκι προκειμένου να στεγάσετε τα όνειρα των παιδιών σας που έχουν περάσει σε ένα από τα δύο πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι αργή και επίπονη, αλλά όσο την κάνετε στο πεζοδρόμιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δηλαδή με φυσική παρουσία στις γειτονιές, κοιτώντας τις κολόνες, ενδεχομένως μιλώντας και με καταστηματάρχες σε γειτονιές που σας ενδιαφέρουν, τόσο αυξάνετε τις πιθανότητες να βρείτε ένα διαμέρισμα μικρό το οποίο να μην έχει ενίκιο στα ύψη. Έτσι, και να είναι κάτι το οποίο πραγματικά να μπορέσετε να το σηκώσετε στον δικό σας οικογενειακό προϋπολογισμό.
1: Υπάρχει τέτοιο ενίκιο?
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα. Θέλει ψάξιμο όμως. Και δεν θέλει ψάξιμο με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει το 2026. Θέλει με τον παλιό τρόπο. Με τον παλιό τρόπο που βλέπαμε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες οικογένειες με παιδιά να κάνουν βόλτες στις γειτονιές και να κοιτάζουν ψηλά, να κοιτάζουν τις κολόνες, να περιμένουν να δουν αυτές τις πινακίδες
1: ναι.
0: του Μουσαμά το ενοικιάζεται για να πάρουν ένα τηλέφωνο ή να ρωτάνε ας πούμε σε κάνα ψιλικατζίδικο αν ξέρουν κάποιον που να ενοικιάζει στην περιοχή. Αν μπει σε κάποιος αυτή τη διαδικασία, εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί τουλάχιστον μία επιλογή πιο φθηνή. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη, αλλά
1: αυτό,
0: θα βρεθεί.
1: Αυτό που λες ήταν η χρυσή τέτοια. Μπορεί να βρεθεί, αλλά άμα είναι να είναι τρόγλι εντός εισαγωγικών ή αν
0: Εντάξει, είναι ισόγειο.
1: Όχι, ναι. Ή σε όχι. Κακή κατάσταση.
0: Ναι, εγώ δεν λέω να βγάζουμε τους μεσίτες που είναι ο σύγχρονος τρόπος από την μέση και από την εξίσωση. Προφανώς, όχι. Αλλά και λίγο ψάξιμο από μόνοι μας και λίγο ποδαρόδρομος. Νομίζω ότι δεν βλάπτει από τη στιγμή δηλαδή που μπαίνει κάποιος αυτή τη διαδικασία. Πάντως τα νούμερα δεν είναι καλά για εσάς που ψάχνετε για φοιτητική κατοικία στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε 10 χρόνια από το 2017 στο 2026, το 2017 ήταν 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, το 2026 10,9 ευρώ το τετραγωνικό. Η άνοδος είναι 127% μέσα σε μια δεκαετία. 127%, έτσι.
1: Και ανάλογα και με την περιοχή κιόλας.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχουν περιοχές όπου απλά είναι απλησίαστα πλέον.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Φοιτητικά. Δεν, όχι, ακόμα
1: ούτε και οικογένεια.
0: Ακόμα
1: ούτε
0: και δίπλα στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, δεν λογίζεται ως φοιτητικό διαμέρισμα το οποίο να έχει 800 και 900 ευρώ ενίκιο. Πού?
1: Ή προωθείται ένα μοντέλο της συγκατοίκησης. Δηλαδή σε αναγκάζουν.
0: Παλιά και πάλι.
1: Και πάλι, δηλαδή ναι, και πάλι, έχει ναι. αναβιώσει. Σε αναγκάζουν, εφόσον το ενίκιο σου λέει είναι 600 ευρώ. Δύο άτομα θα συγκατοικήσετε, 300 ευρώ.
0: Εμένα αυτό δεν με βρίσκει δεν με βρίσκει αντίθετο. Συμφωνώ προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα. Εκεί που θα ήθελα πραγματικά να γίνει μια για να γίνουν τα πράγματα λίγο κάπως πιο ρεαλιστικά είναι ότι εντάξει, okay, ζητάς 650 ευρώ ενίκιο για 80 μέτρα. Παλιό σπίτι. Έτσι. Βάλε αδελφέ το ίντερνετ μέσα στα 650 και ας το παίρνει με wireless, με wifi από το δικό σου. Βάλε κάτι μέσα. Δηλαδή στην Ευρώπη μπορεί το 650 για τα 80 μέτρα να είναι 1000, έτσι, αλλά δίνεις 1000 και δεν πληρώνεις τίποτα άλλο.
1: Ναι,
0: έχεις
1: ναι.
0: θέρμανση.
1: Είναι όλα μέσα.
0: Έχεις ρεύμα, έχεις νερό, έχεις τα πάντα μέσα στο
1: ναι.
0: χιλιάρικο. Δηλαδή εδώ δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι που είναι οι τιμές στα ύψη. Βάλε κάτι μέσα. Πες ότι στα 650, εγώ ως ιδιοκτήτης λέω ότι για το διαδίκτυο, ας πούμε, που για έναν φοιτητή είναι σημαντικό.
1: Όχι, απαραίτητο. Δεν είναι είδος απαραίτητο.
0: Ναι, είναι απαραίτητο. Θα φροντίσω να έχει εγώ, ας πούμε, ίντερνετ. Θα παίρνει από το δικό μου που έχω απεριόριστα στο σπίτι με wifi,
1: ναι.
0: γιατί είμαι δίπλα, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, έτσι. Θα του δώσω εγώ, ας πούμε, τέτοιο. Ή θα κάνω εγώ ένα συμβόλαιο το οποίο να έχει κλειδωμένες τις κλήσεις μόνο ίντερνετ. 19 ευρώ το μήνα, 15 ευρώ το μήνα μόνο διαδίκτυο και θα το έχω αυτό ως παροχή μέσα στο ενίκιο. Να γίνει λίγο πιο ελκυστικό το προϊόν από τη στιγμή που το ενίκιο είναι τόσο ψηλό και υπάρχει αδυναμία του κόσμου να ανταποκριθεί. Λέω εγώ τώρα, ένα παράδειγμα.
1: Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που δεν ενδιαφέρονται πολλές φορές κάποιοι
0: ναι.
1: να το κάνουν.
0: Καλά, προφανώς. Γιατί σου λέει να το κάνω, για να χάσω τα 15 ευρώ. Για να το κλείνω τουλάχιστον εγώ. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα μεσίτη ακριβώς για αυτό το ίδιο θέμα. Ο μεσίτης τότε είχε πει ότι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούν ότι παίρνοντας 20, 30, 50, 100 ευρώ παραπάνω και διώχνοντας έναν ενοικιαστή που τον έχουν χρόνια, επειδή αν θεωρούν ότι με αυτά τα 50 ευρώ θα λύσουν το βιοποριστικό τους πρόβλημα, κάνουν λάθος. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα καλοπληρωτή σε νοικιαστή δεν θα ξαναβρουν.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Εντάξει, οπότε είναι προτιμότερο. Αυτή ήταν η μία συμβουλή που έδωσε. Η δεύτερη δεν ήταν ακριβώς συμβουλή, ήταν η αποτύπωση μιας κατάστασης την οποία δεν τη λέμε συχνά πυκνά, γιατί ίσως δεν μας βολεύει. Και αυτή η αποτύπωση της κατάστασης είναι ότι ναι, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, ακόμα και στην φοιτητική στέγη. Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο τα ενοίκια, και μπορεί να είναι λογικό το 127%. Όταν οι μισθοί είναι καθυλωμένοι 15 χρόνια με αυξήσεις οι οποίες χάνονται.
1: Λόγω πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αλλά
1: θέμα, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Ποιος τα είδε τα χρήματα των αυξήσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Οπότε, αν ξεκολλήσουν σοβαρά οι μισθοί, μπορεί το αυξημένο ενίκιο να μην κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση και να πάψει να είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις έναν εργαζόμενο των 1.500 ευρώ και τον μετατρέπεις σταδιακά, δεν σου λέω εγώ, στα 2, δηλαδή το ενίκιο των 650 μπορεί να γίνει λίγο πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Και αυτό το λένε οι μεσίτες, έτσι, δεν το λέω εγώ. Φτάσαμε στο ακριβές της ώρας, ο Νίκος Κακαρίκος μας δίνει το thumbs up, που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν οι δύο κατηγορούμενοι προκειμένου να απολογηθούν. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, υποστήριξε ότι οι καταθέσεις 4 εργαζομένων περιείχαν, κατά την άποψή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλίδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, την οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Νάμπεν, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Σιήτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Ράλι ανόδου και για το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα προ-κρίσης. Οι Ιρανικές αρχές δημιούργησαν διαδικτυακή πύλη για την καταγγελία Ιρανών επικριτών του καθεστώτος, οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, όπως μετέδωσαν Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το σύστημα παρακολούθησης με την ονομασία ΙΑΣΥ αποσκοπεί στον εντοπισμό προδοτών, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Και δημιουργήθηκε επισήμως με στόχο, όπως αναφέρεται, την προστασία της εθνικής ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της χθεσινής αγγελικής πρότασης για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας. Ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη. Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρίτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επιγόντων περιστατικών διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Συνελήφθη η μητέρα του βρέφου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη, και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της, φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, πήρε παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα άνδρα, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου, απευθύνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 70 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε σήμερα στις 7 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του. Στο ενοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι αρχές και οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4 και μισή.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
0: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
0: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, σύστημα 352 μέρος δεύτερο. Επαναλαμβάνω λίγο τον αριθμό τηλεφώνου που μπορείτε φίλες και φίλοι να αποθηκεύετε στο Viber και να μας στέλνετε μηνύματα σε εντόνια ό,τι εσείς θέλετε. 6930-078-228. 6930-078-228. Με την επισήμανση βεβαίως ότι διαβάζουμε τα πάντα και μας αρέσουν και τα σεντόνια. Αν και σε αυτό το κομμάτι η εκπομπή είναι χωρισμένη στο 50-50, οι μισοί το έχουν ζήσει, οι άλλοι μισοί δεν το έχουν ζήσει το σεντόνι στις έδρες τους, στα ποδοσφαιρικά τους γήπεδα. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει όποιο συμπέρασμα θέλει για το ποιος είναι ο πεινασμένος και το ποιος είναι ο χορτασμένος από το Champions League, για να μιλήσουμε λίγο έτσι και με αθλητικούς όρους. Αυτό το ημίωρο θα έχουμε αρκετό μπάσκετ, γιατί είχαμε την κλήρωση και την κλήρωση για το πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο μήνα. 86-80 ο Προμηθέας Βίκος Κόλλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης για τα προκριματικά του Basketball Champions League, με 2 λεπτά ακόμα στο χρονόμετρο στην 4η περίοδο. Ελπίζουμε βεβαίως να επικρατήσει η ελληνική ομάδα. Είναι one-off, υπενθυμίζω, το παιχνίδι. Όποιος κερδίσει συνεχίζει σε αυτό τον μαραθώνιο. Υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου για συμμετοχή στο Basketball Champions League. Θα σας πούμε ποιος έχει επικρατήσει. Και θέλω έτσι στο ξεκίνημα να σταθώ και σε μία ειδησούλα την οποία διαβάζω σε ορισμένα τοπικά site. Σχετίζεται με την προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Έτσι, ένα έργο το οποίο νομίζω ότι μετά το μετρό είναι
1: Μεγαλεπίβολο
0: σίγουρα, το πιο μεγάλο έργο, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης που τρέχει αυτό το διάστημα. Δηλαδή, αν έπρεπε να το συνδυάσω με το flyover, θα ήταν το μεγαλύτερο έργο ή ο δρόμος κερδίζει το πάρκο?
1: Μάλλον το flyover.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι το πάρκο πάντα θα κερδίζει το δρόμο.
1: Πάντα το πάρκο το κερδίζει το δρόμο, λες.
0: Ναι, και αν είναι για ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο, συνοδευόμενο και από εκθεσιακό φορέα κιόλας, ο οποίος είναι σημαντικός για τη Θεσσαλονίκη, όχι, νομίζω ότι η ανάπλαση είναι. Εσύ είσαι της κίνησης,
1: ναι,
0: πιο της πολύ.
1: Κίνησης, είμαι της κίνησης πιο πολύ, γιατί για ευνόητους λόγους.
0: Είσαι του φίλου οδηγού. Ναι, τη θυμάσαι τη διαφήμιση. Φίλο οδηγέ. Έβαλες πλάστη στην μπαταρία.
1: Ναι, τη θυμάμαι, κι όμως.
0: Τη θυμάμαι,
1: ναι, φίλο οδηγέ.
0: Έβαλες πλάστη στην μπαταρία. Ναι, ο φίλος του οδηγού, εδώ, Βασίλης Μασούρας. Είναι πιο πολύ του οδηγού, εγώ με του πάρκου. Έτσι όπως το είπα, του πάρκου ακούστηκε κάπως. Αλλά τέλος πάντων, πίσω στην είδηση, προθεσμία λέει υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ πήρε παράταση. Μην φανταστείτε τίποτα περίεργο που θα καθυστερήσει την συνολική υλοποίηση. Ήταν να ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την άλλη Δευτέρα. Η παράταση που δόθηκε είναι έως τις 12 Οκτωβρίου. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: από επενδυτικά σχήματα και κατασκευαστικές εταιρείες. Και αυτό το θεωρώ εγώ καλό με τα λίγα πράγματα που ξέρω, γιατί φαντάζομαι ότι και θα υπάρχουν πολλές προσφορές και το έργο θα γίνει γρήγορα κιόλας. Από τη στιγμή που κάποια εταιρεία το χτυπήσει,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: το πάρει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θα θέλει να αποδείξει ότι μόνο τυχαία δεν έγινε αυτό που έγινε στο διαγωνισμό. Ακριβώς. Οπότε το κρατάμε και αυτό ως θετικό.
1: Είναι η Θεσσαλονίκη πόλη της γαστρονομίας?
0: Η Θεσσαλονίκη νομίζω, ναι, είναι πόλη της γαστρονομίας, παρά το γεγονός ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την ακρίβεια τα έχουμε κόψει και αυτά τα λίγοστα έξω που είχαμε. Αλλά αν θες να φας καλά, νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθείς, και για να μην χαρακτηριστώ ως τοπικιστής, από τη Λάρισα και πάνω, με συγχωρείτε, συγγνώμη, από τη Λάρισα και πάνω, άμα θέλεις να φας καλά, έτσι. Αν θέλεις να φας okay, αξιοπρεπώς, μπορείς να πας σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας. Έτσι, με εξαίρεση κάποια νησιά, ας πούμε την Κρήτη, όπου και εκεί μπορείς, ας πούμε, να φας πάρα πολύ καλά.
1: Θα διαφωνήσω στο κομμάτι της Λάρισας και πάνω. Στο κομμάτι της Κρήτης συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί εσύ δηλαδή τι?
1: Άλλες γαστρονομικές ποικιλίες έχει.
0: Έχει η Κρήτη. Όχι. Λέω και στη Λάρισα μπορείς να φας πολύ καλά, και από τη Λάρισα και πάνω πολύ καλά. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι σαν να μην μου. Ναι, σαν να μην τις ακούω στο κομμάτι της γαστρονομίας.
1: Περαστικά σου.
0: Μου βγαίνει το προσφυγικό στο φαγητό, κατάλαβες. Είναι η προσφυγική κουζίνα η οποία μου βγαίνει. Κάτι έχεις σίγουρα στα χαρτιά εκεί.
1: Έχουμε τους συνικούς διαλόγους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δίπτυχο εκδηλώσεων που ουσιαστικά παντρεύει τον ινικό πολιτισμό, τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία και τις αρχές της μηδενικής πατάλης. Την Τετάρτη λοιπόν, 16 Σεπτεμβρίου στις 7, ο αστικός αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε μια σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Θα είναι πολυσεφ Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δράση αναδεικνύει τη δημιουργική συνέβρεση μεσογειακών παραδόσεων, προσφέροντας μια αυθεντική γευστική εμπειρία. Την Παρασκευή επίσης, 18 Σεπτεμβρίου στις 7, στον αύριο χώρο του Δημαρχείου, η γαστρονομία επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη βιωσιμότητα και το σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Μια ανοιχτή διαδραστική γιορτή προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη. 7 η ώρα, πρωτότυπες και έξυπνες συνταγές από τους επαγγελματίες σεφ από τη Θεσσαλονίκη και το σεφ από την Ιταλία.
0: Και σεφ από την Ιταλία. Είναι πολύ ωραίο το timing.
1: Από τον Μπέργαμο.
0: Από τον Μπέργαμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το timing γιατί μια καθημερινή κουβέντα που γίνεται σχεδόν σε όλα τα σπίτια, ιδιαίτερα σε αυτά που υπάρχουν πιτσιρίκια, είναι το τι φαγητό θα στείλω στο σχολείο, τι φαγητό θα φάμε σήμερα, γιατί πρέπει να είναι κάθε μέρα διαφορετικό, πρέπει να υπάρχει ποικιλία και τα άτομα που μαγειρεύουν, είτε είναι οι μαμάδες είτε είναι οι μπαμπάδες, εξαντλούν πάρα πολύ γρήγορα την έμπνευσή τους. Οπότε να, πεδίο δόξης λαμπρό, να πάνε σε αυτό το διήμερο.
1: Να εμπνευστούν.
0: Και να πάρουν ιδέες. Επίσης, μου αρέσει αυτό το no food waste, ότι δεν πετάμε τίποτα, αλλά δυστυχώς είχε επίπτωση στο δικό μου το σπίτι, γιατί άμα δεν το πετάμε, τι θα το κάνουμε, καθίσουμε να το φάμε.
1: Ναι μετά.
0: Θα μου πεις, μην το μαγειρεύεις ρε φίλε, ολόκληρο το πακέτο το μακαρόνι, ναι, αλλά ναι, συνήθως ο μπαμπάς το τρώει για να μην πετάμε. Και όταν ο μπαμπάς αρχίζει και μεγαλώνει,
1: θυσιάζεσαι για το κοινό καλό της οικογένειας.
0: Θυσιάζομαι, ναι, απλά μετά πρέπει κάπως να μαγειρεύουμε και λιγότερο κιόλας για να μην πετάμε, γιατί πώς θα αναφάνε αυτοί οι έρμοι οι μπαμπάδες, πώς θα αναφάνε πια.

0: Λοιπόν, να το δώσω.
1: Βασίλε. Δώστο.
0: Λοιπόν, στο. Α, ολοκληρώθηκε. Εντάξει, τέλος. Για δευτερόλεπτα. Τέλος. 92-82. Προμηθέας Βίκος Κόλλα κερδίζει την Χαλμάν Βιέννης και περνάει στην επόμενη φάση των προκριματικών για το Champions League, για το Basketball Champions League. Όπου τώρα θέλω και τη βοήθεια του Νίκου, του Καραγιώργιου που μας ακούει. Ενδέχεται να βρει ποια άλλη ελληνική ομάδα.
2: Καλησπέρα,
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Τον Κολοσσό.
0: Τον Κολοσσό,
2: εφόσον βέβαια κερδίσει την τουρκική Μανίσα, έχει δυσκολότερη αποστολή από τον Προμηθέα ο Κολοσσός. Εφόσον νικήσει λοιπόν και ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει, ο Κολοσσός, συγγνώμη, όπως ο Προμηθέας στον αγώνα που ξεκινάει στις 4.30, τότε οι δύο ελληνικές ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά την 5η, 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Επομένως, είναι πιθανό το ενδεχόμενο ενός ελληνικού εμφυλίου στα προημιτελικά αυτού του προκριματικού ομίλου του Basketball Champions League, με φόντο βέβαια μια θέση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα, να δούμε ποια κατάληξη θα έχει η προσπάθεια, το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τον Κολοσσό. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες οι οποίες αποκλείονται από τα προκριματικά του Basketball Champions League έχουν την επιλογή να πάρουν μέρος στην κανονική περίοδο του FIBA Euro Cup, εκεί όπου είναι ο Ηρακλής και η Μύκονος ήδη. Επομένως, αν οι ελληνικές ομάδες ή μια ελληνική ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορούν και οι δύο να βρεθούν στους ομίλους του
0: BCL. Αφού θα παίξουν μεταξύ τους, okay.
2: Ακριβώς. Το ευρωπαϊκό τους ταξίδι θα έχει συνέχεια, γιατί και οι δύο έχουν δηλώσει συμμετοχή στη δεύτερη τάξη διοργάνωση της FIBA. Η FIBA, η οποία ρωτάει τις ομάδες, θέλετε να συνεχίσετε να παίζετε στη δεύτερη δική μας διοργάνωση εφόσον αποκλείσετε. Και φυσικά είναι στη διακριτική ευκαιρία των ομάδων να αποφασίσουν αν θέλουν να πάρουν μέρος στο FIBA Euro Cup ή αν θέλουν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στις εγχώριες διοργάνωσεις. Πάντως και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι παρούσες εφόσον αποκλειστούν από τα προκριματικά του BCL στο FIBA Euro Cup. Εκεί όπου είναι πιθανό να έχουμε τρεις ή και τέσσερις ελληνικές ομάδες.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Πόσους αγώνες πρέπει να δώσει η ελληνική ομάδα μετά τον πιθανό εμφύλιο για να περάσει στους ομίλους του μπάσκετμπολ?
2: Άλλους δύο.
0: Άλλους δύο, έτσι. Άρα ναι, είναι γεμάτη πορεία. Δεν είναι εύκολο.
2: Είναι δύσκολο. Ναι. Σκεφτείτε ότι ο ΠΑΟΚ τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν μπόρεσε να βρεθεί στους ομίλους του BCL. Έπαιξε στο FIBA Euro Cup και τις δύο χρονιές βρέθηκε στον τελικό του FIBA Euro Cup κόντρα στην Bilbao, την οποία όμως δεν μπόρεσε να. Όχι να κερδίσει, δεν μπόρεσε να την, να την βγάλει εκτός από αυτή τη διάδα των αγώνων και οι βάσεις ήταν αυτοί που κατέκτησαν δύο φορές στο FIBA Europe Cup.
0: Μάλιστα. Κανονικά
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι επιλογή που σου προσφέρει η FIBA.
0: Ναι, είναι επιλογή.
2: Είναι επιλογή που σου προσφέρει η FIBA, ναι. Κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια στην Ευρωλίγα, εννοείται.
0: Νίκο,
2: εννοείται και προφανείς λόγους. Ναι, ναι.
0: Για άλλο, βεβαίως, σε καλέσαμε τώρα. Προφανώς με το συμβαίνει τώρα θα ασχοληθούμε.
2: Ναι, φυσικά εννοείται.
0: Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε πρόγραμμα μπασκετικών αναμετρήσεων.
2: Ναι, έχουμε πρόγραμμα. Σήμερα έγινε γνωστό, αν και από χθες θα πρέπει να πούμε για να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται να διαρρέει. Γιατί από χθες το βράδυ σε sites διέρευσε η πρώτη αγωνιστική, το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ομάδες γνωρίζουν το πρόγραμμά τους, το δικό τους πρόγραμμα αποκλειστικά. Το έχουν δηλαδή από τον ΕΣΑΚΕ στο mail τους, οι υπεύθυνοι των ομάδων, είτε είναι αθλητικοί διευθυντές, είτε είναι general manager, οποιοδήποτε πόστο και αν έχουν. Επομένως, γι' αυτό και όλες είχαμε χθες τη διαρροή. Σήμερα όμως με κάθε επισημότητα ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των 26 αγωνιστικών της κανονικής περίοδου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τα αιτήματα των ομάδων. Φυσικά Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι οποίοι γνωρίζουν το καλεντάρι της EuroLeague αρκετά νωρίς και ότι θα έχουν αρκετές εβδομάδες με διπλή αγωνιστική υποχρέωση. Οι ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να συμπίπτουν τα παιχνίδια τους με αυτά των ποδοσφαιρικών τους ομάδων και αυτοί έχουν καταθέσει παρόμοιο αίτημα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά είναι ορισμός, δεν είναι κλήρωση αυτό που λέμε. Πλέον έχει σταματήσει να γίνεται κλήρωση. Όλα μπαίνουν σε έναν υπολογιστή ο οποίος βγάζει το πρόγραμμα.
0: Το πρόγραμμα, οκ. Okay.
2: Και είδαμε κιόλας ότι το ΠΑΟΚ Άρης είναι την 8η αγωνιστική στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Το Άρης ΠΑΟΚ είναι την 17η αγωνιστική, 8η αγωνιστική 21 Νοεμβρίου. Και ο αγώνας στο Nick Gallis Golf θα γίνει 17η αγωνιστική 30 Ιανουαρίου. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός θα γίνει 3 Ιανουαρίου, νωρίς δηλαδή το 2027, 13η αγωνιστική, δηλαδή τελευταία του πρώτου γύρου. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 23η αγωνιστική, 28 Μαρτίου. Η πρεμιέρα δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες της πόλης, ο Άρης αγωνίζεται στην Καρδίτσα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μύκονο στο νησί των Κυκλάδων και

0: Ηρακλής υποδέχεται την Κυριακή τον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πάνω κάτω. Τώρα δεν ξέρω τι θέλετε να ρωτήσετε.
1: Όχι, είμαστε καλυμμένοι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Νίκος Καραγιώργης, κυρίες και κύριοι. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

0: για να είμαστε τίμοι, έτσι. Ακούσαμε τον Κώστα Κούς νωρίτερα να μας ενημερώνει για την νέα μεταγραφική κίνηση του Ηρακλή και να μας λέει ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να υπάρξει και άλλη μία για την οποία κανείς δεν ξέρει ακόμα τίποτα και είναι στο ψάξιμο.
1: Έχεις πληροφορίες, κλείδωσε?
0: Όχι, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες ακόμα. Έχω πληροφορίες για το γεγονός ότι ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρούμα για 2 χρόνια, 1+1 για να είμαστε έτσι λίγο πιο ακριβείς. Είναι ένας Πορτογάλος ακραίος επιθετικός, ο οποίος και αυτός είχε περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, είχε μία άλλη θητεία στον Ολυμπιακό. Επομένως, εκτός από τον Ηρακλή και ο Άρης πάει και κάνει μεταγραφή της τελευταίας στιγμής. Ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, μπορεί και άλλη μία, δηλαδή σύνολο 2. Για τον ΠΑΟΚ ούτε λόγος να γίνεται, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Και θέλω να σταθώ και στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει μία πρόταση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, αυτό το λένε οι Τούρκοι, έτσι, για να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον 28χρονο φορ Μάριους. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στην γειτονική χώρα και συγκεκριμένα στην Samsung Sport, και μένει να δούμε αν η ομάδα του θα κάνει δεχτή αυτή την πρόταση των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Λέγεται ότι είναι πολλά τα λεφτά, αλλά έτσι είναι. Όταν φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών,
1: πρέπει να προλάβει.
0: Και δεν έχουμε πάρει φορ, αν θέλεις κάτι, θα πρέπει να το πληρώσεις. Και εγώ ήταν ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι για την απόκτηση ενός center for, και μένει να δούμε αν θα καταφέρει τελικά να κάνει τον δικό του τον Μάριους, έτσι, ένας επιθετικός από το Τσάντ, λένε οι πληροφορίες. Αυτά για τις μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Μην περιμένετε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό κι άλλοι, για όνομα του Θεού. Έχει ανοίξει φέτος η κάνουλα και έχει πάρει αρκετούς παίκτες, όπως επίσης και ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ, νομίζω ότι και αυτός έχει ολοκληρωθεί. Και μένει να δούμε αν τώρα τον Ιανουάριο γίνουν κάποιες διορθώσεις για να προλάβουν οι ομάδες και να σώσουν ό,τι σώζεται.
1: Αν σώζεται.
0: Αν σώζεται, ακριβώς. Λοιπόν, με τα μουσικής τίτλους, με τα μουσικής τους τίτλους εδώ, διακρίνω μια δυσθυμία στον συνάδελφο, γιατί ίσως χρειαστεί να βάλει... Όχι, φύγε, μου λέει, φύγε. Φύγε. Φύγαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου, ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για τον Bab el-Mandeb, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών στην Τουρκία στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ηρακλείου, το 2 εβδομάδων βρέφος που διακομίστηκε με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε 18χρονη μητέρα του. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στον Δήμο Χαλκιδόνας. Μήνυση κατά παντός υπευθύνων από 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Αλεξανδρούπολη για τη δολοφονία 9 μαυρόγυπων και ακόμη 16 άγριων ζώων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια.
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε, στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το γηπεδάκι το οποίο στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, το ποδοσφαιρικό γηπεδάκι, γιατί είχαμε δει τα πάντα όλα στην πλατεία Αριστοτέλους από άποψη γηπέδων. Δηλαδή είχαμε δει βόλεϊ, beach volley, είχαμε δει μπάσκετ 3-on-3 κανονικό. Να λοιπόν που γίνεται και το ποδόσφαιρο να υπάρξει σε μια πλατεία όπως είναι η Αριστοτέλους με τις φουσκωτές εστίες. Εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, θα έπαιζα.
1: Υπέροχη δράση. Και εγώ θα έπαιζα με τα χίλια.
0: Και εγώ θα έπαιζα πάρα, ειδικά αν ήξερα ρε παιδί μου ότι θα είχα απέναντί μου τον Μπίρχοφ, τον Κέσλερ, τον Ζαγοράκη, τον Ασάνοβιτς. Όλοι αυτοί βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Βασινάς, Παπαδόπουλος, Παντελιάδου.
0: Και συμμετείχαν μαζί με τα πιτσιρίκια εκεί στις εκδηλώσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και της UEFA, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας από την ίδρυση, λέει, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτοί οι εορτασμοί έγιναν με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σταθήκαμε βεβαίως στο μέλλον, το οποίο δεν είναι άλλο από τα δεκάδες παιδιά τα οποία έπαιξαν μπαλίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους και είχαν και αυτή την ευκαιρία να βγουν μια φωτογραφία με ένα από τα ενδάλματά τους.
1: Αν δεν κάνω λάθος, οι 60 καλύτεροι μαθητές στο ποδόσφαιρο. Οι 60 καλύτεροι δηλαδή ποδοσφαιριστές, μικροί ποδοσφαιριστές έπαιξαν.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι εμείς απλά είχαμε την ευκαιρία να τους βλέπουμε και να ζηλεύουμε όπως το καταθέτουμε και τώρα στον αέρα.

0: Και που λες, Δημήτρη.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλη ευκαιρία να παίξουμε μπάλα με πιτσιρίκια.
0: Ναι.
1: Έχουμε και άλλη ευκαιρία.
0: Πάμε στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όλα τα σχολεία της χώρας θα συμμετάσχουν στην Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Η συγκεκριμένη ημέρα δεν αποτελεί σχολική αργία, αλλά οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Ωστόσο, δεν θα εφαρμοστεί το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: πότε
0: θα συμμετάσχουν 25 Σεπτεμβρίου.
1: 25 Σεπτεμβρίου, σε 10 μέρες. Έχω 10 μέρες να προετοιμαστώ. Νίκο, πάμε παρέα.
0: Επιστροφή στην Ουκρανία.
1: Όχι, δεν πρόκειται να γίνει αυτό που είπες. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η λέξη. Απλά εγώ θα πάθω θλάση, ας πούμε, στα 2 πρώτα λεπτά και των 3 βαθμών. Θα είναι πρώτο, δευτέρου και τρίτου μαζί η θλάση που θα πάθω. Στα δευτερόλεπτα θα την πάθω. Τη
0: έχεις χρόνο, κάνε ζέσταμα από τώρα.
1: Άμα πάω να παίρνω. Ποιο ζέσταμα τώρα, εδώ φούρνο ολόκληρο θέλω για να ζεσταθώ να παίξω μπάλα μετά από 25 χρόνια. Θλάση πρώτου, δεύτερου, τρίτου ταυτόχρονα εγώ. Τα 5 πρώτα λεπτά.
0: Δεν ξεχνιέται, σαν το ποδήλατο είναι και αυτό.
1: Όσο και να προσπαθεί, συνάδελφε, το ελαττήριό σου, το κίνητρό σου είναι τίμιο, στο δίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως.
0: Προσπαθώ να σε βάλω στην πρίζα.
1: Μπορεί να με βάλει στην πρίζα. Εγώ δεν μπαίνω από μόνος μου. Εγώ μπορεί να βάλω τα δάχτυλά μου στην πρίζα. Δεν χρειάζεται βοήθεια για να μπω στην πρίζα. Αλλά τώρα, γιατί. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή χάνουμε και την επαφή μας με την νεολαία όσον αφορά το άθλημα. Ας πούμε, τώρα να πάω εγώ να παίξω με τα 16χρονα, θα με λιώσουν. Θα φοβάμαι. Το λέω, το παραδέχομαι. Φοβάμαι να τους πω τι ακριβώς. Πώς παίζετε το ποδόσφαιρο, άσε καλύτερα. Θα κάνουμε καμιά μετάδοση εκεί πέρα στους πιο τέτοιους, στους πιο θαραλέους. Σε αυτούς που πάνε και κάνουν μπάνια μέσα στο καταχύμωνο εκεί. Εσύ εδώ μαζί σου θα έρθω να σου κρατάω το χέρι. Δε. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, έτσι, με εθνικές εκδηλώσεις στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν τη δυνατότητα. Αυτό θα ήταν έτσι μια ωραία ερώτηση.
0: Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι αργία.
1: Ναι, αλλά μπορούν οι γονείς να συμμετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών
0: τους. Μπορούν να τραβούν βίντεο.
1: Α, κατάλαβα. Δηλαδή. Τον αντίχειρα να γυμνάσουμε. Τον αντίχειρα.
0: Να μαθαίνουν το καλό καρέ.
1: Το καλό καρέ, μάλιστα. Και είχα αγοράσει μια ωραία φόρμα και κάτι ωραία αθλητικά παπούτσια για το NBA Jam Tournament Edition. Μια φορά τα έχω βάλει μόνο. Θα ήταν μια ευκαιρία αυτή. Γιατί στον υπολογιστή είμαι πρώτος. Α, εκεί παίζω, ό,τι θέλετε. Αλλά τώρα live δύσκολο πράγμα. 25 Σεπτεμβρίου.
0: 25 Σεπτεμβρίου. Σκέψου το.
1: Ναι. Τι να σκεφτώ.
0: Να συμμετάσχεις.
1: Γιατί. Γιατί δεν μπορώ βασικά να συμμετάσχω. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα πρώτον. Και δεύτερον, σου λέω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι δε, την νεολαία στο κομμάτι του αθλητισμού. Φοβάμαι. Μόνο που δηλαδή μπορεί να φανταστώ ότι μπορεί να σηκωθεί ένας 16χρονος και να καρφώσει. Που εγώ, ας πούμε, στην ηλικία μου δεν το είχαμε δει, ας πούμε, ποτέ αυτό το πράγμα. Έτσι. Τώρα θα μπορεί να υπάρξει κάποιο τέτοιο. Θα κάθομαι και θα. Πώς κάναμε τον.
0: Ναι.
1: Θα τους χειροκροτάμε. Καλό είναι να γίνεται. Επίσης, επειδή ξέρω από την πλευρά των γονέων ότι πολλοί θα αναρωτηθούν, έλα μωρέ τώρα, για ποιο λόγο μια μέρα μαθήματα να χάσουν για τέτοια. Όχι, είναι ωραίο να υπάρχει γνωριμία με τα αθλήματα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σκαλώσει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ευχάριστα να σκαλώσει το παιδί. Και είναι σαν το μάθημα της κολύμβησης, το οποίο πρέπει να γίνεται πολύ
0: έχει
1: πιο.
0: Ενταχθεί.
1: Έτσι, έχει ενταχθεί, αλλά πρέπει να γίνεται πολύ πιο ενεργά. Και όχι μόνο ένα τρίμηνο μια φορά τη βδομάδα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε ότι υπάρχει λόγος. Ο αθλητισμός είναι λόγος σοβαρός. Το ξέρουμε εμείς που ήμασταν από τους ανθρώπους που φέτος το καλοκαίρι βάζαμε ειδοποιήσεις στο κινητό μας για το πότε θα πηδήξει ο Τεντόγλου και ο Καραλής. Μήκος και ύψος, αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: Εμείς μεταφέραμε την πάρα πολύ ωραία εικόνα με το ποδοσφαιρικό γήπεδο στην πλατεία Αριστοτέλους και με τον Μπίρχοφ και τους άλλους legends της Εθνικής να παίζουν με τα επιλεγμένα πιτσιρίκια, το μέλλον δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν μια εικόνα βεβαίως. Το ρεπορτάζ είναι άλλο και είναι πολύπλευρο και είναι και σύνθετο και το έχει ο Βασίλης Βλαχόπουλος σε κάθε περίπτωση, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλά, μια χαρά.
0: Έγιναν και άλλα πράγματα και αποφασίστηκαν στη Θεσσαλονίκη σημαντικά ραντεβού ποδοσφαιρικά, να το θέσω έτσι απλά.
1: Ναι, είναι μέσα, ορίστηκαν, ναι. Οι τελικοί σε Champions League και Europa League και Conference League και γυναικών. Περισσότερο όμως ενδιαφέρον έχουν οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν. Mm-hmm. Ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν ήταν παρόν και στην πλατεία Αριστοτέλους, προφανώς και στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Η δήλωση η οποία κυκλοφορεί δεν έγινε στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους, να το ξεκαθαρίσω. Έγινε στο τηλεοπτικό δίκτυο της UEFA και γενικώς των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Περιμέναμε τον κύριο Τσέφεριν, για να είμαι ειλικρινής, αλλά προκειμένου να αποφύγει τις περαιτέρω ερωτήσεις, και ήταν προφανώς ήξερε ότι θα ερωτηθεί και πάρα πολύ έντονα, για να καταλάβετε, είχε απεσταλμένο το Euronews και το Reuters.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, είχαν απεσταλμένους στην εκδήλωση.
0: Για ποιο θέμα θα...
1: Για την κόντρα με τη FIFA.
0: Για την κόντρα με τη FIFA,
1: για το γεγονός ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία, σε αγωγή κατά της FIFA και του Γιάννη Φαντίνο, ούτως ώστε να τον έχει άρει την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της FIFA. Ακολουθούμε δύο διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας έχει αποφασίσει την πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Από την άλλη πλευρά, η UEFA είναι εντελώς αντίθετη σε αυτό το σκεπτικό και στην πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλου σε ιδιωτική εταιρεία, ούτως ώστε να αυξήσει τα έσοδα για τις εθνικές ομάδες και φυσικά για τις κατατόπους, το πω κάπως έτσι, τις τοπικές ομοσπονδίες. Πράγμα το οποίο βρίσκει αντίθετη τη FIFA, μην ξεχνάμε την UEFA, μην ξεχνάμε ότι οι αυξήσεις των ομάδων που, όπως έγινε φέτος στο Μουντιάλ, έχει ως σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, και γι' αυτό είδαμε και χώρες από περισσότερες, παραδείγματος χάρη, από την Καραϊβική. Αυτό το πλάνο είναι εντελώς αντίθετο στο σκεπτικό της UEFA, και γι' αυτό έκανε και τη δήλωση ο κ. Τσέφεριν σήμερα ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι προσπόληση. Το ίδιο είπε και ο κ. Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος δήλωσε την απόλυτη ευθυγράμμιση της πολιτικής της ΕΠΟ με την αντίστοιχη της UEFA, και δεν θα μπορούσε βέβαια να πράξει διαφορετικά από τη στιγμή που η ΕΠΟ είναι μέλος της UEFA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και σημείωσε ότι έχει η ΕΠΟ ήρε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του Γιάννη Φαντίνο και περιμένουν πλέον τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Οι υποψηφιότητες, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι τον Νοέμβριο. Είναι να κατευθούν, να δω, με βεβαιώνει και ο Πάνος ο Μπλέτσος που τα ξέρει καλύτερα από μένα αυτά. Περιμένουν μια μεγάλη μάχη. Τώρα ποιος θα κερδίσει, παιδιά, δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια.
2: Άφησε και το καρφί του όμως ότι πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις των συλλόγων με τους διαιτητές.
1: Ναι, αυτό αφορά την Ελλάδα. Ναι, αφορά το πώς λειτουργούν οι σύλλογοι στην Ελλάδα. Αυτό αφορούσε καθαρά το κομμάτι το διοικητικό.
0: Αναφέρθηκε δηλαδή και στα εσωτερικά, τα δικά μας τα επωνομαζόμενα θέματα.
1: Ερωτήθηκε γι' αυτό, όπως βλέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπε ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Αν και οι ομάδες συνεχίζουν να γκρινιάζουν για τους. Έχουν τη συνήθεια να συνεχίζουν να γκρινιάζουν για τους διαιτητές, είπε ο Τσέφεριν στο σχόλιο για την ελληνική ομάδα. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τα 100 χρόνια, γιατί έχει γενέθλια η ΕΠΟ, είπε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει πολυεπίπεδη προσφορά, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε άλλα κομμάτια, ας πούμε, της ζωής και στην ιστορία, και ότι γενικώς είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος της UEFA. Τώρα έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο Μπίρχοφ. Mm-hmm. Ο Μπίρχοφ είπε ότι δεν πρέπει, ότι πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή και ότι πρέπει γενικώς να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι ούτως ή άλλως στη Γερμανική Ομοσπονδία. Μην ξεχνάμε ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος είχε χαρίσει στη Γερμανία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1996. Ήταν ο πρώτος παίκτης που έβαλε το λεγόμενο Golden Goal σε εκείνο τον τελικό με την Τσεχία. Γκολ με το πόδι, εντάξει, όχι με το κεφάλι, ναι. Το πόδι. Το γκολ τότε του Μπίρχοφ.
0: Όχι, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν πάρα πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής ο Μπίρχοφ.
1: Για να σου πω την αλήθεια, πολλές φορές, δηλαδή τώρα του Μπίρχοφ, όταν ακούς το όνομα, κατευθείαν σου έρχεται στο μυαλό η φυσιογνωμία του, λες το έχω το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε, γιατί και εγώ νόμιζα ότι το είχα του Μπίρχοφ. Και κάθε σήμερα και διάβασα λίγο την ιστορία του, γιατί θα κάναμε μια συζήτηση με τον Γερμανό. Δεν ήξερα, παραδείγματος χάρη, ότι ο Μπίρχοφ δεν τον είχαν αποδεχτεί στη Γερμανία, ότι αναγκάστηκε να πάει στη Ζάλτσμπουργκ για να ξεκινήσει την καριέρα του, κάνοντας εντυπωσιακή χρονιά. Έτσι πήρε μεταγραφή στο καμπιονάτο, στην Άσκολη, και τελικώς κλείθηκε στην Εθνική Γερμανία σε ηλικία 28 ετών από τον Φόγκς. Και μάλιστα ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας είχε δεχτεί πολύ έντονη κριτική για εκείνη την επιλογή. Δεν ξέρω αν τον αποκαλούσαν αγκούρι, γιατί είναι και ψηλός και διατηρεί μάλιστα την προμοσασιά αυτή, αλλά δεν τον αποδεχόντουσαν ως ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Και όμως ο Μπίρχοφ ήταν αυτός ο οποίος χάρη στη Γερμανία το ευρωπαϊκό. Ήθελα να πω δηλαδή ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Euronews και η ερώτηση ήταν στα γερμανικά και η απάντηση στα γερμανικά, να με συμπαθάτε, δεν ξέρω γερμανικά, και κάποια στιγμή είπε ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική με το ποδόσφαιρο. Αυτό έπιασα ως ατάκα από τον Μπίρχοφ, ο οποίος ξεκάθαρα βέβαια πήρε θέση υπέρ της UEFA. Βέβαια και παιχνίδι είχαμε, εντάξει, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η κόντρα η οποία απασχολεί καθημερινώς την επικαιρότητα, είναι λογικό να κυριαρχήσει και σήμερα. Γιατί είδαμε και ωραίες στιγμές. Είδαμε τον Ζαγοράκη να παίζει τερματοφύλακας, ο οποίος είπε μάλιστα ότι έχω παίξει τερματοφύλακας σε ένα επίσημο παιχνίδι. Σε πιο πάνω ήταν, θυμάσαι, με τη Λέστερ. Με τη Λέστερ, δεν θυμάται το μάτσο πάνω, αλλά ήταν ο ποδοσφαιριστής Λέστερ τότε, είχε παίξει επίσημο παιχνίδι ως τερματοφύλακας και καλός ήταν στο τέρμα.
0: Πάντως με τον ΠΑΟΚ δεν είχε παίξει. Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ. Τώρα τι θυμήθηκα εγώ.
1: Ο Ζαφυρίου είχε παίξει τερματοφύλακας με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, λέει ο Πάνος, ναι.
0: Να, είδες.
1: ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Κάνει και αποκρούσεις εντυπωσιακές.
0: Ναι,
1: εγώ τώρα είμαι μεταφέρω, εντάξει. Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά.
0: Ναι, εγώ τώρα το πώς θυμήθηκα το Ζαφυρίου είναι απορίας άξιων. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Σήμερα, ας πούμε, είχαμε στον κόσμο το σπόρδο Μάντο Σταραμόπουλο, ο οποίος είπε μια πολύ ωραία τάκα. Να την υιοθετήσω, ότι το ποδόσφαιρο είναι η σπουδαιότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Είναι ωραία, είναι ωραία η ατάκα, αλλά μετά είπε κάτι και μας αναχώρησε ο φίλος μας ο Μάνος, λέγοντας το ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου, ότι ένας παίκτης με ένα 30, ένα 50 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, ενώ δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, ο Maxi Box ήταν 60 και παίξει μπάσκετ.
0: Και ο Σπατ Γουέμπ νομίζω ήταν
1: 66, ναι. Και άλλοι παίκτες έχουν παίξει.
0: Ο οποίος
1: πάντα. Δηλαδή, ο 2-10 μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Βρες μου έναν ποδοσφαιριστή 2-10 που να παίζει ποδόσφαιρο.
0: 2-10 όχι. Αυτός ο Άγγλος.
1: Ο Άγγλος της Λίβερπουλ και 2-4 ήταν. Πόσο ήταν εκεί, ο Άχαρος, λες.
0: Ναι.
1: Βάζει τα γκολ μου, βέβαια. Τα λέμε αυτά.
2: Ο χαρακτηρισμός σου τα λέει όλα.
0: Ο Άχαρος, ναι.
1: Ήταν Άχαρος το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό τώρα τι, αυτός ο ρατσισμός δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάντως ο Σπαντ Γουέμπ, επειδή τώρα κοίτα ο αλγόριθμος δεν φαίνεται, δεν ξέρω, ακούει ή δεν ακούει, είναι 62-63 και του ζήτησαν να καρφώσει, Βασίλη, το πόσο άνετα. Το πόσο άνετα.
1: Διαγωνισμό καθομάτων να κερδίσει ο
0: άνθρωπος. Δηλαδή στα 62-63 και είναι και ένα 66-70. Δεν τον λες και το πρώτο ύψος, είναι NBA. Έτσι. Μια χαρά.
1: Παλιότερα έχει πάρα πολλούς κοντούς. Μετά άλλαξε. Τώρα πώς πήγαμε το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ είναι κάτι μαγικό.
0: Ναι. Ο Ζαφυρίου και ο Ζαγοράκης έτσι. Από εκεί ξεκίνησαν. Ότι έπαιξε τέρμα ο Ζαγοράκης.
1: Ο Ζαγοράκης είναι και καλός στο μπάσκετ. Παίζει καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ο Χαριστέας είναι καλός στο μπάσκετ.
2: Ποιοι άλλοι από μεγάλες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ποιοι άλλοι ήταν?
1: Δεν ήρθε ο Καρεμπέ. Ήταν ο Αγίος Ασάνοβιτς, ο Κροάτης, ο οποίος έπαιξε τον Παναθηναϊκό από το 1998 μέχρι το 2000, για δύο χρόνια. Ήταν και στην ομάδα της Κροατίας, η οποία είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 1998, τότε που ακούγαμε ότι ο Σούκερ σκοράρε, δηλαδή περιμέναμε πότε θα βάλει γκολ ο Σούκερ. Θυμάστε, ήταν πρώτο σκόρ της διοργάνωσης του Νταβόρ Σούκερ, και είχε χάσει από τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, τον ημιτελικό η Κροατία, είχε προηγηθεί με τον Σούκερ και είχε φάει δύο γκολ, δηλαδή με το που το βάλε, δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει και το έφαγε.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι το Καρεμπέ, θα ήταν ωραίο αυτό σαν ντανέ του Καρεμπέ με τον Ασάνοβιτς, ο οποίος ήταν αντίπαλοι τότε στο κέντρο. Είπαμε Ασάνοβιτς, είπαμε τον Μπίρχοφ, αυτοί ήταν οι δύο σπουδαιότητες προσωπικότητες.
0: Κάνα πιτσιρίκι ξεχώρισες?
1: Είχε παιδιά που ξέραν μπάλα, εντάξει. Είχε παιδάκια που ξέραν μπάλα.
0: Καλό αυτό.
1: Είχε. Τώρα είχε κάτι και είχε ένα ξανθό έτσι, το οποίο ήταν μπαλαδόρο.
0: Ήταν μπαλαδόφατσα. Ήταν τη
1: φουτμπαλέρα. Βέβαια το κακό με τα παιδιά είναι ότι είναι ρομποτάκια πλέον, εντάξει. Δηλαδή παίζουν μόνο στην προπόνηση. Δεν πολύ παίζουν έξω.
0: Δεν
1: ετοιμάσει το παιδί τη.
0: Γιατί όμω, κανονικά παιδιά είναι. Δηλαδή,
1: αφού τι... τα έχουμε φορτώσει, ρε Δημήτρη, γιατί. Είναι, τα φορτώσει,
0: είναι όχι, και δασκαλεμένα κιόλα.
1: Όχι το ένα και το άλλο, τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για να μπορέσουν να παίξουν.
2: Εννοεί δεν αποδίδουν εξίσου καλά, α πούμε, σε ένα ελεύθερο
0: όχι, απλά,
2: πλαίσιο.
0: Δεν το κάνουν. Απλά.
2: Δεν το κάνουν.
1: Μπορεί να βαριούνται. Είχα μια κουβέντα με τον Δημήτρη κάποτε και του είχα πει του Δημήτρη ότι η μοναδική μέρα που δεν. Τη εβδομάδα που ξυπνούσα στην ώρα μου ήταν το Σάββατο.
2: Για να
1: προλάβω ναι. να πάω στο γήπεδο όταν φτιάχναμε τις ομάδες νωρίς το πρωί.
0: Ναι, νωρίς το πρωί πήγαινε στο γήπεδο τότε. Γιατί άμα πήγαινε τελευταίος.
1: Εννοείται, πρωί.
0: Εκτός αν ήσουν αυτός που είχε την μπάλα. Αυτός που είχε την μπάλα ήταν το υπέρτατο κονέρε, παιδί μου. Ερχόταν με την μπάλα, έπαιζε όπου ήθελα, έκανε.
2: Τελευταίος κιόλας.
1: Και τώρα τα παιδιά δεν παίζουν τόσο πολύ έξω. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχει 100 παιδιά, ζήτημα να παίζουν τα 20.
2: Δεν υπάρχουν και χώροι.
0: Και πολλά λες. Και πολλά λες.
2: Δεν υπάρχουν και χώροι.
1: Το πόνι το βλέπεις το παιδί, πάει να κάνει μια τρίπλα παραπάνω και ουριάζει ο προπονητής. Βέβαια, ας το παιδί να κάνει μια τρίπλα. Δεν χρειάζεται να μάθει τακτική στα 11.
0: Ναι.
1: Ας να τη μάθει πάνω από τα 13, τα 14. Ας να δοκιμάσει λίγο τις δυνάμεις του. Να βάλει λίγο τη φαντασία του να δουλέψει. Μπορεί να φτάσει πολύ περισσότερο αφού πιστεύεις εσύ ως προπονητής. Αυτό με ενοχλεί πραγματικά γιατί το βλέπω.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο παραπέντε. Ευχαριστούμε θερμά. Βασίλης Βλαχόπουλος, φίλες και φίλοι. Και εμείς σιγά-σιγά, κύριε μου. Κλείσαμε.
2: Παραδίδουμε σκυτάλι.
0: Κλείσαμε. Παραδίδουμε σκυτάλι. Μουσική μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων στις 5 ακριβώς. Ειρήνη Γκέλη με το δελτίο ειδήσεων. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Ακολουθεί η Τόνια Σουφλέρ, η οποία έχει σύν τις άλλες και τις μουσικές επιλογές της δικής μας εκπομπής. Επομένως, την ευχαριστούμε γι' αυτό και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 3.
2: Καλό σας απόγευμα!

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκ προκαλούν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέχρι και την ώρα που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει νεκρό. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας που μίλησε στο ΕΡΤ News, Κωνσταντία Δημοκλείδου, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι και αυτή την ώρα στον ανακριτή. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάμπετ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου της Ασφαλείας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό δηληστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους, σημεία της άλλης. Παράτηχθες είναι η ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Η Ρωσία εξαπέλυσε 200 ντρόουν κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας και άλλων πόλεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα. Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου στο Σιζράν, καθώς και εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις περιοχές Ταγκαρό και Οριόλ. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν σήμερα τουλάχιστον 150 ανθρώπους μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τακλαγιάν της Κωνσταντινούπολης, όπου διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ολλανδοί αγρότες άναψαν φωτιές σήμερα κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, προκαλώντας κυκλοφοριακά προβλήματα σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τον κυβερνητικό προϋπολογισμό. Ενώ άγνωστοι προέβησαν σε δολιοφθορές, δένοντας σωλήνες σε σιδηροδρομικές ράγες, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Εταιρεία Διαχείρισης των Σιδηροδρομικών Υποδομών, ProRail, ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί εντοπίστηκαν σωλήνες στερεωμένοι σε ράγες σε περισσότερα από 20 σημεία, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, στο κεντρικό αλλά και το ανατολικό τμήμα της χώρας. Επιστροφή στα δικά μας παρατείνεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις πρόσληψης επαγγελματιών οπλητών στους 3 κλάδους και στα κοινά σώματα νομικού και πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων για το 2026. Στο νοικιστικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εντάσσεται η Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπεται η κατασκευή 12 κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών στρατιωτικών. Οι κατοικίες θα ανεγερθούν σε δημοτικό οικόπεδο κοντά στο στρατόπεδο Μακεδονομάχου Νικηφόρου, το οποίο παραχωρήθηκε για 50 χρόνια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ οι εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το 2027. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Μακεδονία αναμένεται να είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5:30.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ιμαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Lemon heads, λεμονοκέφαλοι δηλαδή. Εδώ, Mrs. Robinson, τι Mrs. Robinson, μη σου φλέρει. Το άκου να δει στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ και πόσο χαίρομαι που ήδη είναι εδώ. Το fan club μου λέει, τα κορίτσια μου. Χαιρετάμε, λέει, το άκου να δει και σήμερα. Στέλλα, Νατάσα και Γεωργία. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνιο Φλέρι στο μικρόφωνο και στι μουσικέ επιλογέ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σα, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μα τη ζωή σα και δεν θα χάσετε. Χαλαρωτικό μαγκαζίνο, λέμε τον καιρό. Λέμε την κίνηση τώρα που είπα καιρό. Ο Κώστας που ερχόταν τώρα από έξω, ήθελα να το ρωτήσω αν τελικά θα βρέξει, δεν θα βρέξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Από ό,τι βλέπω εγώ στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, έχουμε κάποιες έτσι πυκνές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω για βροχή, να πω την αλήθεια. Βέβαια θα τα πούμε όλα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τον φέραμε και το μήνα στα μέσα του, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη, στα 10 λεπτά μετά τις 5, 25 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο Βυσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Αλλά μεταξύ μας είναι και Εθνική ημέρα Λιγκουίνι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, την καλύτερη μας διάθεση, το χαμόγελο, ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και να ξέρετε ότι εξακολουθούν εκεί στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οι εργασίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει και μία δυσκολία. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις παραγγελιές, είναι η εκπομπή που ακούμε ό,τι αγαπάτε κι εσείς. 6930-078-228. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε να ξεκινήσουμε με τι άλλο, live, Tears for Fears, επειδή ξέρω ότι τους αγαπάς ιδιαίτερα και αγαπάς και ιδιαίτερα και αυτό το τραγούδι, και Everybody Wants to Rule the World.

Αλλά γελάμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Ναι, κάπου έχει παραγίνει. Έλεος λέει πια στις τουαλέτες με τα σύμβολα. Κάθε φορά γκουγκλάρω να δω αν είμαι το βελάκι ή ο σταυρός. Και εγώ πραγματικά ξέρεις πόσες φορές έχω δει το άλλο που βάζουν, ας πούμε, με κλωστές και κάτι άλλο και περιμένεις και ψάχνεις. Δηλαδή τώρα εγώ τι είμαι, η βελόνα ή είμαι η κλωστή. Τι είμαι από τα δύο. Πραγματικά δηλαδή. Απλά πράγματα ρε παιδιά. Γενικά απλά πράγματα θέλει η ζωή. 2-3-13-3-3-8-4-20. Ελάτε στην παρέα μας. Πείτε μας αν έχετε δυσκολευτεί κι εσείς με κάποιο σύμβολο στις τουαλέτες. Τώρα δεν μου έρχονται. Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχονται. Αλλά κατά καιρούς έχω δει τόσα πολλά. Που πραγματικά μπράβο με τη φαντασία των ανθρώπων. 6-9-30-078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες μετά τις 5.30. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη σήμερα πάμε στα του καιρού μας. Είπαμε ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σήμερα Τρίτη αναμένονται νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό όλη την ημέρα, ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Πιθανότητα, δεν το δένουμε σκηνή κορδόνι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά σου λέει έκτακτη προειδοποίηση, έκτακτη, εξαιρετική δηλαδή, εξέδωσαν Ιταλοί μετεωρολόγοι για την έλευση ενός ισχυρού μεσογειακού κυκλώνα, ο οποίος κινείται μεταξύ Ιταλίας, Μάλτας, Λιβύης και Ελλάδος. Δηλαδή μια νέα επιδείνωση του καιρού βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσόγειο, καθώς ένα ιδιαίτερα ισχυρό και οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στο κεντρικό τμήμα. Το σύστημα αναμένεται να φέρει και βροχοπτώσεις και ανέμους και ενδεχόμενα πιθανά τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο αγαπημένος σου δε, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του, κάνει λόγο για επικείμενα επίσης πλημμυρικά φαινόμενα την Τετάρτη, επισημένοντας τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο κίνδυνο, όσον αφορά δηλαδή την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, και για αύριο Τετάρτη αναμένεται συννεφιά, έχω ακεφιές συννεφιές. Επιπλέον δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο για τοπικές βροχούλες γύρω από το θερμαϊκό κόλπο νωρίς όμως το πρωί, και γενικότερα να είστε προετοιμασμένοι και για αύριο για πιθανές βροχοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. Από Πέμπτη και μετά ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Βέβαια έχουμε καταλάβει ότι έχει αλλάξει η θερμοκρασία γύρω μας. Νομίζω ότι όλοι το νιώθουμε, ότι πλέον είναι διαφορετικά. Πλέον εγώ τουλάχιστον δεν βάζω ανεμιστήρα. Έχεις και την πικέ έτσι το βράδυ, γιατί τη χρειάζεσαι και την πικέ. Και γενικότερα ντύνεσαι λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με αυτό. Και αυτό είναι νομίζω αγαπημένος. Ζίζι Τοπ, Λα Γκραντς. Μην νομίζετε ότι μιλάω μόνη μου. Στον ηχολήπτη μου μιλάω, στον Κωνσταντίνο το Σαββί. Spread around, your night takes its time. Right to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Καλαβής, 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, είπαμε, τον φέραμε και αυτόν τον μήνα στα μέσα του. Και για όσους τώρα εσείς βρεθήκατε τώρα στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορεί και να βρέξει το απόγευμα, μπορεί και όχι, αλλά και για αύριο επίσης τα ίδια. Λοιπόν, κίνηση έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο είναι αυξημένη κίνηση, στην Παύλου Μελά βλέπω και Λεωφόρο Νίκης έχουμε εκεί κόκκινα, κατακόκκινα, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Αν έχετε εσείς καλύτερο ρεπορτάζ, το 2-3-13-3-3-8-4-20. Μεταξύ άλλων σήμερα Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή στήθηκε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γιορτή της UEFA στην πλατεία Αριστοτέλους, με τη συμμετοχή μαθητών, διεθνών αστέρων του αθλήματος, κορυφαίων στελεχών της UEFA. Και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάση στο πλαίσιο του προγράμματος UEFA Football in Schools. Αν περάσατε δηλαδή από την πλατεία Αριστοτέλους και είδατε έτσι την πλατεία Αριστοτέλους διαφορετική, να μετατρέπετε δηλαδή σε γήπεδο, τότε σας λέμε για ποιο λόγο, με άρωμα μάλιστα Euro 2004. Τι ωραίες εποχές τότε. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Παράλληλα όμως στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών των εορτασμών για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για να δουν, να φωτογραφηθούν με ιδάλματα του πρόσφατου παρελθόντος. Βλέπε Θοδωρή Αγοράκη, Γιώργο Καραγκούνη, Βασίλη Τσιάρτα, Άγγελο Μπασινά, Δημήτρη Παπαδόπουλο και πολλούς άλλους και θρύλους του ευρωπαϊκού όπως Όλιβερ Μπίρχοφ, Αλιώσα Ασάνοβιτς, σπουδαίες μορφές του γυναικείου ποδοσφαίρου όπως Ναντίν Κέσλερ και Δήμητρα Παντελιάδου και πολλοί άλλοι. Σήμερα όλα αυτά έλαβαν χώρα, αυτή η γιορτή, στην πλατεία Αριστοτέλους, η οποία μετετράπη σε γήπεδο με άρωμα Euro 2004. Αν μη τι άλλο, έχω το look, το πιτζάμα look βέβαια σήμερα, αλλά το έχω αυτό το look. Πάμε να ακούσουμε Ροξέτ για τη συνέχεια.

0: σίγουρα έχουν το look και όχι μόνο. Και πόσο χαίρομαι σήμερα. Γεια σου Νατάσα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Και γέμισε ομορφιά, γέμισε ταλέντο, γέμισε mindset και Generation Z. Εντάξει, από την Generation X που είμαι εγώ μέχρι την Generation Z, σιγά, ένα τραγούδι δρόμος. Λέμε τώρα. Τάνια Μοσχοπούλου. Κάτσε.
1: Ραφαήλ,
0: τα καλά μας τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το Σάββατο 5 με 6 με φρέσκα νέα και με αυτά. Δεν θα τα πω εγώ, εδώ είναι τα παιδιά μου και θα τα πούνε τα όμορφα αυτά παιδιά του Mindset.
1: Καλησπέρα Τόνι μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχεις εδώ στην παρέα σου.
0: Εγώ γιατί παίρνω λίγο από, από τα νιάτα σας και από την ομορφιά σας.
1: Σε θέλουμε καλεσμένη και στην εκπομπή. Πέρυσι νομίζω πως είχαμε φιλοξενήσει το γιο σου, τα θυμάμαι. Με τις καινοτομίες του. Φέτος θέλουμε να φιλοξενήσουμε και εσένα, δεσμευόμαστε από τώρα, να ξέρεις. Σε κλείνουμε.
0: Ήδη, με το ένα πόδι είμαι ήδη στο στούντιο.
1: Πολύ χαιρόμαστε και εμείς είμαστε με το ένα πόδι στο στούντιο πραγματικά. Αυτό. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα. Ραφαήλ, είσαι έτοιμος, νιώθεις έτοιμος?
2: Η απάντηση είναι ότι νιώθω έτοιμος, αλλά θέλω να δώσω και μία ακόμα απάντηση, ότι δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αχα.
2: Ναι, να σας κρατήσουμε και λίγο σε αγωνία, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το γνωστό, δεν κάνουμε spoilers.
2: Δεν κάνουμε spoilers, έτσι, αλλά σωστό. Το μόνο spoiler που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι θα δείτε πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά πράγματα.
0: Τώρα να με ιντρικάρεις. Γι' αυτό δίνω λίγο. Δηλαδή τι διαφορετικό θα δούμε, ας πούμε? Έστω μια.
2: Άντε να πούμε, λίγο Τάνια τι κάναμε σήμερα και τι θα δούνε.
1: Για πες.
0: Λίγο έτσι,
2: πολύ σύντομα. Θα πούμε ότι εμείς το πρωί κάναμε τα πρώτα γυρίσματα, τα εξωτερικά για την εκπομπή. Και μπορεί να μας δείτε να σκαρφαλώνουμε κάποιους τοίχους, ας πούμε, σε διάφορα μέρη στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, όχι τίποτα παράνομο.
0: Παρκούρ.
2: Όχι, κάπως.
1: Είναι μια καλή πρόταση να το κάνουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο το parkour, ας το σημειώσουμε.
2: Γιατί η εκπομπή θα έχει και προτάσεις πολύ πιο ιδιαίτερες φέτος. Γι' αυτό λέμε, θέλουμε να πούμε πράγματα, αλλά όχι πάρα πολλά.
1: Θα έχει πολλές αλλαγές, θα έχει εκπλήξεις. Οπότε σούπερ, να την παρακολουθήσετε την πρεμιέρα μας.
0: Καλά, εννοείται, εκεί θα είμαστε.
1: Νομίζω ότι πάμε λίγο βιωματικά φέτος, ειδικά στο πρώτο επεισόδιο, γιατί είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή και με αυτό θα καταπιαστούμε ως θεματική για το άγχος της πρεμιέρας και τις νέες αρχές που καλούμαστε όλοι να κάνουμε. Ή κάπως πλέον η κοινωνία μας αναγκάζει λίγο να θεωρούμε το Σεπτέμβριο στο νέο Ιανουάριο.
0: Είναι η πρωτοχρονιά για μας, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, μας έδωσες ένα ορεκτικό, μιας και εσύ ασχολείσαι με τη γαστρονομία. Γιατί θέλω να το πω και αυτό, ότι είναι και ιδρυτής του Secret SKG.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Και έχεις 300.000 followers. Δηλαδή να πω ότι είσαι και ένας influencer, Ραφαήλ.
2: Δεν το λέω.
1: Να το πει για τον εαυτό του.
2: Δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα ο influencer, αλλά ναι, content creator. Δημιουργούμε περιεχόμενο.
0: Καλά, και η Τάνια με αθλητισμό, με σκοτεινές αίθουσες, με κινηματογράφο, παντού βρίσκεται.
2: Τα
0: και
2: πάντα,
0: η Τάνια
2: ναι.
0: Και
1: γενικά
0: ο Ραφαήλ
1: θα μας βρείτε παντού και τους δύο στο Mindset.
0: Δεσμεύομαι στον αέρα εδώ στο Άκου να Δεις, επειδή τώρα θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας φέρω κάποια άλλη στιγμή, γιατί θέλω να ξεδιπλώσω λίγο τις υπέροχες προσωπικότητές σας, γιατί δεν πρόλαβα. Όπως είπαμε, πήραμε μια πρόγευση, ένα ορεκτικό. Εγώ θέλω και το κύριο πιάτο και τη σαλατούλα, θέλω και το γλυκό, θέλω και το κρασί.
1: Θα ετοιμάσουμε να σου μαγειρέψουμε κάτι καλό την επόμενη φορά.
2: Και νομίζω, επειδή είμαστε και Gen Z όντως, και τώρα που έκανες και τη δέσμευση, μπορούμε να χτυπήσουμε και εμείς το καμπανάκι. Θα ήταν εφικτό.
0: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Αυτό το Σάββατο 5 με 6, Mindset από την ΕΡΤΡΙΑ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρίου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα για το Babel Mamben, την στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Προειδοποίηση Μόσχα σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βραζιλίας είχε ο Πρωθυπουργός. Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του οργανισμού και οι υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του οργανισμού. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για την ανέγερση στρατιωτικών κατοικιών στο Δήμο Χαλκιδόνας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, μας έφτιαξε όμως τη διάθεση. Coconuts, don't take my coconuts. Να σε καλά ρε φίλε Βασίλη με τα ωραία σου. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα ωραία μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 15 του Σεπτέμβρη. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια στη Κουντουριώτου. Βλέπω και στη Μοναστηρίου αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα. Ακόμα δεν βρέχει, αλλά η πρόγνωση λέει ότι ίσως βρέξει στις απογευματινές ώρες και ενδεχομένως και αύριο να βρέξει. Τώρα εγώ να σας πω να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να πάρετε και μία ζακέτα, να πάρετε και για αύριο για μία ζακέτα, γιατί έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber του 102-6930-078-228. Να υπενθυμίσω ότι αυτό το Σάββατο, 5 με 6 το απόγευμα, φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, απολαμβάνουμε Might Z με την Τάνια Μοσχοπούλου και τον Ραφαήλ Ραχοβίτσα και όχι μόνο. Και φυσικά σας έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα μούρια, για να είμαι έτσι σε γαστρονομικούς όρους, να μείνω. Τώρα, είναι κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί η Σίνετ Όλι Άντερσον, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου του 1941, έφυγε από τη ζωή το 2016, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Jefferson Airplane, οπότε πάμε somebody...

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Όλοι θέλουμε κάποιον να αγαπάμε και να μας αγαπάει φυσικά. Να το αξίζει δηλαδή, να το έχει κερδίσει δηλαδή με τον ιδρώτα του. Αυτό εννοώ. Και άμα τον βρούμε ή την βρούμε ή τους βρούμε τέλος πάντων, τους κρατάμε να μην μας φύγουν. Εσείς που περιμένατε με ανυπομονησία και το κρύο και το αεράκι και τις βροχές και το μουντό καιρό, νομίζω ότι τώρα είναι η καλύτερή σας, διότι πλέον έχουμε μπει σε φθινοπορεινό μουτ, σε φθινοπορεινό καιρό. Έχει πέσει η θερμοκρασία, έρχονται τα πρωτοβρόχια. Οπότε γι' αυτό σας λέμε και για αύριο η πρόγνωση μας λέει ότι ενδεχομένως και να μας τα σκέψη, αλλά και να πάρετε και τη ζακετούλα. Και για να σας κρυώσω κι άλλο, να αυτά μου αρέσουν που μου στέλνετε. Πώς σε λένε? Κανέλα. Μπαχάρικα. Μόνο εγώ γελώ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Καλώστηνα και την Αθηνά κι ας άργησε. Όμορφη παρέα μας λέει εδώ. Στο άκου να δεις τον 102-6930-078-228 και ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1990, 16 περίπου χρόνια μετά την επιτυχία του στην Αμερική, το τραγούδι The Joker του συγκροτήματος φυσικά των Steve Miller Band βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών single charts. Ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, τους άνοιξε φυσικά το δρόμο στο ευρύ κοινό, ενώ το τραγούδι ήρθε ξανά στο προσκήνιο και έτσι το είχα γνωρίσει εγώ και να πω την αλήθεια μου τότε εκεί στα 80's, σε χρήση σε τηλεοπτική διαφήμιση της εταιρείας, φυσικά όλοι τη γνωρίζετε, την εταιρεία με τα γνωστά τζιν κτλ.

Επειδή σαν σήμερα το 1998 είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική το τρίτο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος Marilyn Manson με τίτλο Mechanical Animals, εμείς ακούσαμε Your So Vain, διασκευή φυσικά, του πασίγνωστου τραγουδιού της Carly Simon από το 1972. Όμορφα τραγούδια, όμορφες στιγμές, όμορφη παρέα, σας ευχαριστούμε βερπαιδιά, εμείς σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να υφιστάμεθα, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις δικές σας παραγγελιές, την καλησπέρα σας στο χαμόγελό σας στο 6930 078228. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί, και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ακόμα δεν βρέχει. Με Ramones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 2004 ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός Johnny Ramone, του συγκροτήματος των Ramones, έφυγε σε ηλικία 55 ετών, υπήρξε κιθαρίστας του punk rock συγκροτήματος των Ramones και μάλιστα των Ramones το 2002, το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

been in my dreams. Μου θυμίζει τα νιάτα μου και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε και οι Oasis, για τους φανς των Oasis, επιστρέφουν στο δρόμο το 2027 με νέα περιοδία σε Ευρώπη, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 11 συναυλίες στο Μάντσεστερ και μεγάλο φινάλε στο Νεμπουόρθ. Οι αδελφοί Νόελ και Λίαμ Γκάλαχερ ανακοίνωσαν τη Δευτέρα που μας πέρασε, χθες δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα, δίνοντας συνέχεια στην επανένωσή τους και στην περιοδία Live 2025. Σύμφωνα με το Billboard, η νέα τους περιοδία περιλαμβάνει 38 εμφανίσεις, ξεκινάει στις 21 Μαΐου από τη Γλασκόβη, ακολουθούν φυσικά ένα σωρό προορισμοί εδώ στην Ευρώπη, Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη. Το Αύγουστο μετά θα πάνε, μιλάμε για το 2027 αντιλαμβανόμαστε όλοι, και στο Las Vegas, ενώ θα επιστρέψουν μετά Ιρλανδία, Αγγλία, και αν αναρωτιέστε αν η Ελλάδα υπάρχει στο πρόγραμμά τους, δεν περιλαμβάνεται, τουλάχιστον στις ανακοινωμένες ημερομηνίες. Ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν οι τελευταίες εμφανίσεις στο Νέμπουορθ, διότι εκεί το 1996 οι Oasis είχαν συγκεντρώσει συνολικά 250.000 θεατές σε δύο συναυλίες. Ξεκινήστε τους εορτασμούς, έγραψε το συγκρότημα στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι επιστρέφει για να ανεβάσει το ηθικό του κόσμου. Τα εισιτήρια, αν μας ρωτάτε, θα διατεθούν μέσω διαδικασίας εγγραφής και κλήρωσης χωρίς γενική πώληση, και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν στις 17 Σεπτεμβρίου, ώρα 6 η ώρα, ώρα Ελλάδος. Σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε. Όσοι, λέει, επιλεγούν, θα λάβουν ένα μοναδικό μη μεταβιβάσιμο κωδικό με τον οποίο θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η περιοδία, λοιπόν, ακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος το 2025, έπειτα από 16 χρόνια απουσίας από τις σκηνές ζωντανές τους εμφανίσεις. Και με ένα mashup όπου ακούμε και Green Day και Oasis, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102, μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αφαίρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Εκτός συνόρων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bubble Mammen, την στρατηγική θαλάσσια οδό την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από τα 86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα, σκοτώντας τουλάχιστον 2 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι συμφώνησαν να σταματήσουν. Στο μεταξύ, η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι οι δυτικοί πολιτικοί και διπλωμάτες θα πρέπει να αξιολογούν νυφάλια τους κινδύνους που ενέχει η μετάβαση στην Ουκρανία. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, προέβησε αυτή τη δήλωση 2 ημέρες αφού το ρωσικό ντρόουν έπληξε επιβατική αμαξοστοιχεία σε σιδηροδρομική γραμμή, την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγα λεπτά νωρίτερα άλλη αμαξοστοιχεία που μετέφερε ομάδα προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και ο πρώην πρωθυπουργός της Σουηδίας Καρλ Μπίλτ. Επιστροφή στα δικά μας, αντιφασιστική συγκέντρωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στη Μακεδονία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας
2: 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, και εγώ συνεχίζω τις ζουτιές μου στη θάλασσα. Μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει απίστευτη μαυρίλα στο κέντρο της πόλης. Λες τώρα θα σκάσει βροχή, μετά θα σκάσει βροχή. Ακόμα δεν έχει σκάσει βροχή, τουλάχιστον εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά εγώ συνεχίζω τις βουτιές μου, όσο τέλος πάντων ο καιρός μου το επιτρέπει. Εντάξει, έχει πέσει η θερμοκρασία, αλλά η θάλασσα, να ξέρετε, είναι ακόμα ζεστή. Γιατί έκανα τη βουτιά μου την Κυριακή που μας πέρασε και ευελπιστώ να την κάνω και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες προγνώσεις, το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες θα είναι 20 με 28 βαθμούς Κελσίου και γενικότερα βλέπω ηλιοφάνεια, οπότε δεν βλέπω κάτι να μας προβληματίζει. Βλέπω τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Άκου να δεις τον 102, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου, είπαμε, δεν έχει βρέξει ακόμα, μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι, καιρός είναι αυτός, ό,τι θέλει κάνει. Από την άλλη έχει λίγο κινησούλα και στη Δωδεκανήσου, στην Πολυτεχνείου και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενδεχομένως να βρείτε και λίγο κίνηση στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα, διότι και εκεί γίνονται εργασίες. Για τα δικά σας έτσι μηνύματα, για τις δικές σας αφιερώσεις, για τις δικές σας παραγγελίες, για να μας πείτε κι αν εσείς κάνετε μπάνιο στη θάλασσα ακόμα ή όχι, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber του 102-6930-078-228. Αυτή είναι η Dua Lipa, αυτός είναι ο Weekend, ήδη μούγκρισε η Dua Lipa, οπότε πάμε να ακούσουμε Dua Lipa και Weekend και ακολουθεί και η Madonna εδώ στο Άκου να δεις.

Για το φίλο μου το Χρήστο Μαντόνα, Feel So Free από τη νέα της δισκογραφική δουλειά, διότι μεταξύ άλλων η βασίλισσα της pop και κυκλοφόρησε το Confessions 2 τώρα τον Ιούλιο του 2022. Αυτά είναι 22, εγώ έμεινα στο 2022. 2026 και φυσικά γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της εδώ στην Ελλάδα με δόξα και τιμή και φυσικά συνεχίζει. Και από τη Μαντόνα θα πάω στη Σελίν Διόν. Θα πάω στο 2026 επιτέλους. Απόψε λέει θέλω να τραγουδήσω για εσάς, για μένα, για τη ζωή. Αποθεώθηκε η Σελίν Διόν από 30.000 θεατές στην πρώτη της συναυλία στο Παρίσι. Έκανε το πολύ αναμενόμενο κάνω comeback, comeback όχι στον ερωτά σου όπως λέει η Lady Angela, αλλά η Σελίν Διόν έκανε την εμφάνισή της στο Παρίσι το Σάββατο που μας πέρασε, 12 του Σεπτέμβρη, επιστρέφοντας στη σκηνή. Έπειτα από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η 58χρονη Καναδή Σταρ διαγνώστηκε το 2022 με το σύνδρομο του Steve Person Syndrome, το οποίο την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τις περιοδίες και τις ζωντανές εμφανίσεις. Όμως η Σελίν Διόν είναι μία από τις εμπορικότερα επιτυχημένες τραγουδίστρες όλων των εποχών. Είχε να πραγματοποιήσει, η αλήθεια είναι, ολοκληρωμένη συναυλία από το 2020 όταν εμφανίστηκε στο New Jersey λίγο πριν η πανδημία του κορονοϊού, διακόψει τότε την περιοδία της. Το 2024 έκανε μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση ερμηνεύοντας ένα τραγούδι στην τελετή λήξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το Σάββατο ήταν η πρώτη από τις συνολικά 26 συναυλίες που θα δώσει η Σελίν Διόν στο Παρίσι. Μπροστά λοιπόν σε περίπου 30.000 θεατές

δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την μεγάλη της αυτή επιστροφή. Έδωσα, λέει η Σελίν Διόν, μια υπόσχεση. Υποσχέθηκα ότι θα επιστρέψω, ότι θα είμαι ξανά στη σκηνή και είμαι εδώ τραγουδώντας για εσάς, τραγουδώντας για εμένα. Είμαι ότι είμαι επειδή με αγαπήσατε, είπε στους θεατές της και ξέσπασε σε δάκρυα μετά την ολοκλήρωση ενός τραγουδιού, λέγοντας στο κοινό: είχα υποσχεθεί ότι δεν θα κλάψω, αλλά έκλαψε. Αλλά ήταν χαρούμενη που μας έβλεπε όλους, όχι εμάς, τέλος πάντων τους θεατές εκεί, και μου λείψατε, λέει, αν όχι σε εμάς, στους θεατές εκεί. Παράλληλα, την ίδια μέρα, εστιατόρια, χώροι διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα σε ολόκληρη την πόλη, διοργάνωσαν το Σάββατο που μας πέρασε εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Σελίν Διόν για όσους δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για αυτήν την συναυλία και αυτή τη μεγάλη επιστροφή μιας μεγάλης καλλιτέχνηδας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα ενεργειακή κρίση στον ορίζοντα από την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή το Γιώργος Μαζονάκης, ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδή κατάθεση σε βάρος 4 εργαζομένων του ιατρείου ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ σήμερα για τον Bab El Mandeb επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο του η Χούθη της Ιεμένης. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα. Προειδοποίηση Μόσχας σε δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες να αξιολογούν τους κινδύνους όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Ομιλία του Πρωθυπουργού σε λίγο, εγκαίνια για τα έργα αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Tom Tom Club. Φυσικά να το στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί στο φίλο μας το Βασίλη στην Καβάλα και όχι μόνο, και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Χαλκιδική και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ και φυσικά και στο εξωτερικό. Ακόμα δεν έχει βρέξει στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 38 λεπτά μετά τις 6. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας είπα, έχει λίγο κίνηση αυξημένη στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Δελφών μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, διότι εκεί γίνονται εργασίες. Περιφερειακά βλέπω ότι προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πάντα φυσικά προσέχουμε για να έχουμε, τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πάμε λίγο να στρώσουμε χαλιά, όχι ακόμα, είπαμε φθινοπόριασε, αλλά όχι τα γνωστά τα χαλιά, αλλά τα κόκκινα χαλιά, διότι είχαμε βραβεία. Στο Peacock Theater στο Los Angeles πραγματοποιήθηκαν τα 78 βραβεία Emmy Awards και το κόκκινο χαλί πλημμύρισε με απαράμιλη λάμψη και διαχρονική κομψότητα. Οι μεγαλύτερες στάρ της τηλεόρασης έδωσαν το παρόν στα Emmy Awards 2026 με εμφανίσεις που ξεχώρισαν για το κλαμ και για το ξεχωριστό τους έτσι στυλ στο μπλε χαλί. Ας πούμε ξεχώρισε η Ζεντάγια, η γνωστή η Ζεντάγια, η χρυσή η Σελένα Γκόμες, διότι ήταν έτσι ντυμένη σε μία χρυσή τουαλέτα, και η Λουίζα Τζέικοψον και πολλές άλλες. Η 78η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 14 του Σεπτέμβρη, μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC και το Peacock, και η Μαρίσκα Χάρκιντάι, η οποία είναι υπέρλαμπρη και φοβερή και λαμπερή, μπορεί να μην σας λέει κάτι το όνομά της, αλλά αν παρακολουθείτε όπως εγώ παρακολουθώ συνέχεια 500 χρόνια τώρα το Law and Order, εννοώ τη σειρά Law and Order, είναι αυτή που παίζει την Detective Benson, η οποία και αυτή έχει σαρώσει λόγω αυτής της τη συμμετοχή σε αυτή τη σειρά τόσα χρόνια, γιατί αυτή η σειρά πρέπει να κλείνει και τα 30 χρόνια το Law and Order. Και ως Detective Benson τέλος πάντων έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Η Μαρίσκα λοιπόν Χάρκιντάι, αλλιώς η Detective Olivia Benson, ανέλαβε φέτος την παρουσίαση γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που παρουσιάζει μόνη της τα Emmy μετά την Jane Lynch το 2011. Ιστορία όμως έγραψε και η ηθοποιός η Jean Smart στα φετινά Emmy, κατακτώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου σε κωμωδία για την ερμηνεία της ως Deborah Vance στην 5η σεζόν του Hacks, που εγώ την είδα αυτήν τη σειρά και δεν τρελάθηκα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά όπως και να έχει, σάρωσε λέει και το Widow's Bay στα... η σειρά του Apple TV και πολλά βραβεία. Τώρα να μην σας κουράσω με τα βραβεία, να σας πω φυσικά ότι και φόρος τιμής στη συγκεκριμένη βραδιά και στην Dolly Parton, γιατί έφυγε από τη ζωή, στην τελετή των βραβείων Emmy, Emmy Awards 2026. Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε με Harry Styles, γιατί και αυτό συνεχίζει την περιοδία του και τις συναυλίες του στο Madison Square Garden.

Και από τη δίσκο των 80's και των 70's φτάσαμε στην δίσκο του 2025-26, Purple Disco Machine, Paradise, ο παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ αν θέλετε, εδώ εμείς έχουμε το μουσικό μας στον παράδεισο που περνάμε ωραία και ακούμε μουσικές φυσικά και από τα, ήθελα να πω τώρα λέω στα ελληνικά να το πω ή στα ξένα, θα πω από το 60, 70, 80, 90, από το 2000 και εφεξής μέχρι και το σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα αυτό το φθινοπορεινό απογευματό βράδο της 3ης, 15 του Σεπτέμβρη. Τα καλογεράκια ανεβαίνουν στη σκηνή του Θεάτρου Κήπου εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα 3η, 15 Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες που δεν έχει πόρτες, αλλά καταλαβαίνετε πως το λέμε, να ανοίγουν στις 8. Το πρόγραμμα, η συναυλία δηλαδή, να ξεκινάει στις 9. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης παρουσιάζουν μαζί με την μπάντα τους μία μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφία τους ανάμεσα στις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη του Σεπτεμβρίου. Εδώ δίπλα στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, σήμερα στις 9 και η είσοδος από 13 ευρώ. Πάμε όμως και σε κάτι, σε stand-up comedy που μας αρέσει ιδιαίτερα και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος παρουσιάζει την Βλακεία παράσταση, πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, γεμάτη από αληθινά περιστατικά βλακείας καθημερινών ανθρώπων και γεγονότων που έχει συλλέξει ο ίδιος και φυσικά σχολιάζει μοναδικά και ο Κωνσταντίνος, όπως λέει τα μαργαριτάρια που λέμε όλοι, αλλά και τα σαΐνια στα τηλεπαιχνίδια ή πώς λέει μοντάρουμε φθηνά έπιπλα από ξένα μπραντς. Πάρα πολύ ωραία. Με πολύ λέει σάτερα μπαίνουν στο στόχαστρο και πολιτικά πρόσωπα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει η Google για τον διαχωρισμό του βλάκα και του ηλίθιου. Τώρα λέει αν κάπου αναγνωρίσετε τον αγαπημένο σας ή ακόμα και τον εαυτό σας, έλα μωρέ, όλοι κάνουμε βλακίες. Στα ράτσα στα δυτικά, στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, σήμερα λοιπόν στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης, σήμερα 3η 15 του Σεπτέμβρη, βλακία παράσταση στις 8, αλλά το ωραίο είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν 15 του Σεπτέμβρη, πάρα πολύ ωραία, τα ράτσα στα δυτικά 2026. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για τα Emmy Awards 2026 που έλαβαν χώρα, είδαμε και τα κόκκινα χαλιά, είδαμε και τις εμφανίσεις, δεν τρελάθηκα με καμία να σας πω μεταξύ μας, δεν είναι να πεις ότι έπεσα κάτω, μία από τα ίδια μου φάνηκαν οι εμφανίσεις, ίσως λίγο η Ζεντάγια ήταν πιο περιποιημένη από όλες, αλλά όπως και να έχει δεν ήταν κάτι το τρομερό. Αλλά επειδή μέσα σε όλα τα άλλα η βραδιά ήταν αφιερωμένη και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου του 2026, πάμε να ακούσουμε από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά το I Hate Myself For Loving You από το άλμπουμ της Rockstar.

αρέσει η Dolly Parton σε αυτό το τραγούδι που στο τέλος δίνει πόνο. I hate myself, το λέει πολλές φορές. Καλά, όλοι μας το έχουμε πει σε κάποια φάση της ζωής μας, ότι I hate myself for loving you. Dolly Parton, αξέχαστη, αγαπημένη, λατρεμένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για σήμερα. Σήμερα βράδυ Τρίτης, απογευματόβραδο, αν θέλετε, βράδυ Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, στα πλαίσια του Δήμου Παύλου Μελά, που διοργανώνει το Πολιτιστικό Σεπτέμβρη 2026. Ήδη ξεκίνησε από τη μία, λαμβάνει χώρα ως τις 18 του Σεπτέμβρη, με 21 εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, σε ανοιχτά θέατρα, σε πλατείες, σε πάρκα, σε γειτονιές, με ελεύθερη είσοδο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε όλες τις ηλικίες. Το Φεστιβάλ Βυζαντινών Νερόμυλων, οι μεγάλες μουσικές συναυλίες γειτονιάς, οι εκδηλώσεις Πατρίδα Σαροθυμία με τις μνήμες του Πόντου, οι ημέρες θεάτρου, οι προβολές παιδικών ταινιών, παραστάσεις θεάτρου σκιών, συνθέτουν το φετινό Πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Δήμο Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα σήμερα, Πόντος, τραγούδι και μνήμη, να, για τη φίλη μου την Αθηνά, Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο Κρύας Βρύσης, Τάσος Πεζικιανίδης. Επίσης, συνεχίζω και τις προτάσεις, να πάω λίγο και στα Χαλκίδια 2026, στους Αμπελόκηπους και στη Μενεμένη, με σημείο αναφορά στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη. Τα Χαλκίδια 2026 απλώνουν σε διαφορετικές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα πολιτισμού, μνήμης και ψυχαγωγίας. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με τη δημιουργική δύναμη της τέχνης. Στα πλαίσια λοιπόν των Χαλκιδίων 2026, το μαγεμένο Δανδρή, σήμερα Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη, στις 8.30, στην πλατεία Τσομπάνογλου, στη Μενεμένη, παράσταση θεάτρου σκιών για παιδιά. Πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, πολλές σήμερα, και μουσικές και θεατρικές. Σας ευχαριστούμε εμείς θερμά όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Δόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ακόμα δεν έχει βρέξει εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βαίνουν καλώς. Φυσικά, πάντα προσέχουμε. Ενδεχομένως, σας είπαμε αύριο να μας τα μουσκέψει λίγο, να έχουμε κάποιες βροχούλες. Ενδεχομένως, όπως ήταν και για σήμερα, αλλά θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα κλείσω, εννοείται, με τη χειρότερη γενιά. Εμείς νομίζω είμαστε. Κάθε γενιά, θα μου πεις, έχει τα δικά της. Ο Λεξ συνεχίζει και αυτό στις περιοδίες, νομίζω. Νομίζω κάπου τώρα τελειώνει και ολοκληρώνει μέσα στον Σεπτέμβρη. Αλέξανδρος Λαναράς, κατά κόσμον, αγαπημένος, αγαπημένο τραγούδι. Ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Night City. Παιδιά χωρίς σπίτι. Συμμορίες πολυεθνικές και εμφυτεύματα στη μύτη. Τα υλικά αγαθά, όνειρο κάθε αλήτη. Όσοι δεν έχουν να πάρουν, τι έντα κάνουν στο τείχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο. Πως πάλευα με στην κοιλιά ως έμβριο.

σε γήπεδα. Δεν ξέρουμε ούτε να έρθουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Κι ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά. Και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί, με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλήσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μία σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ θα συνεδριάσει για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Bab el Mandeb, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κλαδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το 86 ευρώ που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη μέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής του που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Λαϊκός ήρωας, ξεκάθαρα. Ντόμπρος στη ζωή του, καθαρός. Ποτέ δεν είπε όχι στη δουλειά και ας είχε πάντα το παράπονο πως το θυμόντουσαν κάθε φορά που υπήρχαν κενά. Κάπως όμως πρέπει να ζήσει και ο ηθοποιός. Κάποια στιγμή παρακαλουπόθηκε και έπρεπε να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κόσμος, αλλά κυρίως η παραγωγή για εκείνον. Και πώς το έκανε? Αφήνοντας μουστάκι. Δεν τη φοβήθηκε τη Χούντα και ας το πλήρωσε ακριβά. 100 φορές να γύριζε ο χρόνος πίσω, το ίδιο θα έκανε. Αγωνιστής ως το τέλος. Αγάπησε το θέατρο και ας μην έκανε τόσο όσο θα ήθελε. Στήριξε τα διπεθέ, διότι τα διπεθέ του λαού είναι. Και κάπνισε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά και εδώ θα πω, 100 φορές να γυρνούσε πίσω, το ίδιο θα έκανε. Πιστεύω πως και εσείς μια αδυναμία πάντα του την είχατε. Λοιπόν, προσέξτε, στο πρώτο κιόλας ηχητικό απόσπασμά μας, αυτός είναι ερωτευμένος με μια ξεπεσμένη μεγαλοαστή, την οποία την βλέπει με το μυαλό του ως πριγκιπέσα. Εκείνη πάλι αρχικά δεν του δίνει καμία απολύτως σημασία. Είναι κατωτέρας τάξεως ο άνθρωπός μας. Κάποια στιγμή τον καλεί στο δικό της σπίτι προκειμένου να συζητήσουν κάτι. Αυτός θέλει να της εξομολογηθεί τον ερωτά του και να τη ζητήσει σε γάμο. Εκείνη πάλι θέλει να του μιλήσει για τον αγαπημένο της αδελφής του, τον οποίο ο άνθρωπός μας δεν θέλει να δει ούτε ζωγραφιστό. Και με λίγα λόγια προσπαθεί να τον πείσει να άρει τις όποιες επιφυλάξεις του. Η παρεξήγηση που προκύπτει, το κάτι άλλο.
1: Η γυναίκα σκέφτεται το γάμο γιατί θέλει να εκτελέσει τον προορισμό της. Θέλει να γίνει μητέρα, να κάνει παιδάκια.
2: Τι να κάνει, λέει?
1: Παιδάκια.
2: Φτάσαμε και στα παιδάκια.
1: Γιατί όχι?
2: Για τσιμπήστε με λιγάκι.
1: Γιατί να σας τσιμπήσω?
2: Μα δεν ξέρω, μου φέρονται σαν ψέματα όλα αυτά.
1: Μήπως δεν συμφωνείτε?
2: Τι λέτε, αφού κι εγώ ήθελα να σας τα πω όλα αυτά, αλλά φοβόμουν το φουκαριαρικό. Φοβόμουν να μην με πετάξετε έξω με τις κλωτσές,
1: κατάλαβα. Γιατί να σας πετάξω έξω, είναι τόσο φυσικά όλα αυτά.
2: Φυσικά. Πού είχαμε μείνει λοιπόν?
1: Στα παιδάκια.
2: Ναι, στα παιδάκια, ναι. Έχω να κάνω παιδιά, του δίνεσαι. Όχι, ο άντρας δεν κάνει, λένε παιδιά, αλλά βοηθάει. Κι εγώ έτσι θα βοηθήσω, ξέρω.
1: Ακριβώς εδώ θέλω να φτάσω.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να βοηθήσετε.
2: Δηλαδή, πότε?
1: Και τώρα αμέσως.
2: Α, πολύ θέλω τη μάνα μου.
1: Λοιπόν, θα βοηθήσετε να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός.
2: Θα ήθελα. Το κουδούνι.
3: Τι συμβαίνει?
2: Μέσα εσύ τώρα, μέσα.
3: Γιατί να πάω μέσα?
2: Αχ, πάρ' το γιογιό σου και πήγαινε στον κήπο, ρε παιδάκι μου, άκου τι σου λέω.
3: Γιατί να πάω στον κήπο?
2: Εξηγήστε, Δεσποινής Μέρη.
1: Μα τι να της εξηγήσω?
2: Δεν κάνει να είναι το παιδί τώρα μπροστά που εμείς, ξέρω εγώ, θα κουβεντιάσουμε και το ευτυχές γεγονός.
1: Α, δεν πειράζει καθόλου. Καλύτερα να ακούει και να μαθαίνει. Λοιπόν, για να φτάσουμε στο ευτυχές γεγονός, θα πιάσετε την Ελένη και θα της πείτε: Ελενίτσα, παιδί μου, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Ποια Ελένη?
1: Την Ελενίτσα που έφυγε πριν από λίγο. Λοιπόν, τώρα που θα βγείτε έξω, θα την πιάσετε και θα της πείτε: Ελενίτσα, με την ευχή μου να γίνεις νυφούλα μου.
2: Τα παγάκια.
1: Τι πάθατε?
2: Τα παγάκια.
1: Ποια παγάκια?
2: Τα παγάκια.
1: Μα τα παγάκια. Οργή Σταύρο.
2: Τα παγάκια. Για την Ελένη μιλούσαμε
1: τόσο. Φυσικά για την Ελένη.
2: Για την Ελένη.
1: Ασφαλώς.
2: Αχ, κι άλλο παγάκι.
1: Μα καλά, εσείς για ποια νομίζετε ότι μιλούσατε?
2: Ό,τι να νομίζω, για την Ελένη. Φυσικά για την Ελένη μιλούσα.
3: Μα ταιριάζουν τόσο με τον αδελφό σας και αγαπιούνται.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κώστας Σαββίδης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τον εξής τρόπο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Νωρίτερα ακούσαμε, όπως σας είπαμε, ένα απόσπασμα από το κοροϊδάκι της Πριγκιπέσας, όπου πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Σταύρος Παράβας, ο οποίος τελικά δεν ήθελε να δει ζωγραφιστή τη μέλουσα νύφη του τελικά και όχι τον μέλλοντα γαμπρό του. Πίσω από τα μικρόφωνα άνθρωποι στέκονται και ενίονται, κάνουν και λάθη. Όσο για το τραγούδι μας, ήταν το «Αν μιλούσαν τα σύννεφα», ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Το έξυπνο πουλί» του 1961, στο οποίο έπαιξε ο Σταύρος Παράβας. Εκεί βέβαια φαίνεται ότι το τραγουδούν ο Μιτσάκης με την Άννα Μαριάννα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ντουμπλάρουν οι προαναφερθέντες καλλιτέχνες, δηλαδή η Πολυπάνου και ο Αντώνης Ρεπάνης. Ο Σταύρος Παράβας γεννήθηκε στα Τουρκοβούνια στις 15 Απριλίου του 1937. Πρόσφυγες ήταν οι γονείς του. Ο πατέρας του μια ζωή από άσθημα υπέφερε, ενώ η μάνα του έφυγε από τη Μικρά Ασία μόνο με μια ρόμπα. Έγκυος θα φτάσει στο ναύπλιο. Κάποια στιγμή η οικογένεια θα αναζητήσει μια καλύτερη ζωή και για το λόγο αυτό θα βρεθεί στην Αθήνα. Από μικρός ο Σταύρος αναγκάστηκε να κάνει διάφορες δουλειές,

πιθανότητες για κάτι πολύ καλύτερο. Δύσκολα χρόνια τότε, η Ελλάδα ήταν ρημαδιό. Πρώτα την είχαν κάψει οι ντόπιοι, οι Γερμανοί και οι ντόπιοι ταγματασφαλίτες, μετά τα εγκλεζάκια του Σκόμπι και τελευταία οι Αμερικάνοι που γέμισαν με βόμβες ναπάλμ το Γράμμο και το Βίτσι. Γεμάτα τα νοσοκομεία. Και όπως ο ίδιος ο ηθοποιός έλεγε, πήγαιναν τότε και έπαιζαν σκετσάκια για να χαίρονται οι ασθενείς. Σε εκείνες τις μικρές παραστάσεις ο καθηγητής του πίστηκε και τον όθησε να εγγραφεί σε δραματική σχολή. Ο Παράβας έδωσε εξετάσεις στη σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη και εκείνος του ζήτησε να εξεταστεί στο ρόλο του Σάιλοκ από τον έμπορο της Βενετίας. Δύσκολο, ε? Κι όμως, τα κατάφερε. Η πρώτη του παράσταση επαγγελματικά ήταν το έργο «Πρώτο ψέμα» του Γεωργίου Ρούσου με το θέατρο της κυρίας Κατερίνας. Ακολούθησαν άλλα έργα μαζί με τον Εντίνο Ελιόπουλο και την Βίλμα Κύρου. Μετά το 1960 του δόθηκε ουσιαστικά η ευκαιρία να κάνει τον ντεμπούτο του και στον κινηματογράφο και συγκεκριμένα στο έργο «Χριστίνα» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Χριστίνα ήταν μια αισθηματική κομική ταινία του 1960, όπως είπαμε. Και σενάριο, αλλά και σκηνοθεσία ο Δαλιανίδης. Τη μουσική είχε επιμεληθεί ο Μίμης Πλέσας, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει οι αδελφοί Ρουσόπουλοι, Λαζαρίδης, Σαρής και Ψαράς. Ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και το 1961 ο Σταύρος Παράβας θα παίξει με ένα μικρό ρόλο δίπλα στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ ως συνάδελφός του στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στην ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό». Ωστόσο, η δεκαετία του 1960 θα χαρακτηριστεί εμπολής σε ό,τι αφορά το Σταύρο Παράβα από τον Τσαχπίνη Φίφη, ο οποίος Φίφης θα απαθανατιστεί σε πλήθος ταινιών, όπως τις «Εμμύρης και Κακομύρης» το 1964, «Μπετόβεν και Μπουζούκι» το 1965, «Φίφης ο Αχτύπητος» του 1966 και τόσες άλλες. Έχει ενδιαφέρον το φαινόμενο Φίφη στον ελληνικό κινηματογράφο, φίλες και φίλοι, θα το δούμε όμως στο επόμενο κεφάλαιό μας. Εμείς πάμε σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. Πάμε στην ταινία «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος» του 1962. Εκεί τη μουσική γράφει ο Γιώργος Μουζάκης και η Λάουρα τραγουδά ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με τίτλο «Το δάκρυ το πικρότερο».

Με τον Φίφη, φίλες και φίλοι, ο ρόλος του ομοφιλόφιλου στη χώρα μας αλλάζει. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσουμε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν μορφές όπως ήταν ο Κοκός και ο Λελές, που είχαν εισαγάγει με τα σενάρια τους ο Τσιφόρος και πολλοί άλλοι σεναριογράφοι της εποχής. Είναι παιδιά των καλών προαστίων, φλόροι που έρχονται σε αντίθεση με το στερεοτυπικό ύφος του άντρα που ως επιτοπλίστων πρωταγωνιστή. Πολλοί θα γράψουν πως ο Κοκός και ο Λελές λιδωρήθηκαν. Τεράστιο λάθος. Ο Ντίντης και η παρέα του σκορπούσαν γέλιο διότι ήταν αστεία αυτά που έλεγαν και όχι επειδή ήταν ομοφιλόφιλοι. Όπως σκορπούσαν γέλιο και οι πάρα πολλοί μάγκες, διότι και εκείνοι έλεγαν και έκαναν αστεία πράγματα. Με τον Φίφη, τον οποίο πρωτοερμηνεύει ο Σταύρος Παράβας, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Φίφης είναι αητός, του κόφτη, δεν τον ξεγελάς και στα δίνει στο χέρι άμα το προσβάλλεις. Με λίγα λόγια, έχουμε πλέον μια νέα μορφή, αυτή του ομοφιλόφιλου που είναι και μάγκας. Ο Παράβας θα επαναλάβει τον ανδρόγυνο και παρεδυτικό τύπο του σε πολλές ταινίες, όπως ο Κομωτής στη Βουλευτίνα του 66, Μόδιστρο στην ομότιτλη ταινία του 67, Σταύρος και Μπουμπού στην Χαρτορίχτρα της ίδιας χρονιάς, Σταύρος και Ασπασία στο Για μια τρύπια δραχμή του 68, Οδυσσέας και Πινελόπης στους Μνηστήρες της Πινελόπης, Ναπολέον και Ντελασάντα Μόνικα Ντελακά το Τούρλα στον Τσαχπίνι του 68 και πολλές πολλές άλλες. Ταυτίστηκε και με το παραπάνω με τους συγκεκριμένους ρόλους και σε ταινίες που ίδιος δεν εκτιμούσε και πολύ. Κάποια στιγμή μάλιστα όταν ο κινηματογράφος θα έμπαινε στην λογοκριμένη από τη Χούντα δεκαετία του 70 θα άφηνε παχύ μουστάκι και θα τον ανταμώναμε στο «Ο Μάγκας με το Τρίκυκλο», ο οποίος μάγκας προσπαθεί να γίνει άνθρωπος για το χατήρι της πανέμορφης Τόνιας Καζιάνη. Άνθρωπος. Προσπαθούσε να γίνει άνθρωπος της καλής κοινωνίας της εποχής, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Ζαμπέτα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε Βίκη Μοσχολιού. Ένα τραγούδι γνωστό, πετυχημένο, που ακούστηκε στην ταινία «Ο ουρανοκατέβατος» του 1965. Πάει, πάει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με ενεργειακή κρίση, το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία, εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Αντιφασιστική συγκέντρωση από μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη διαμαρτυρήθηκαν για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Αποδίδεται το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τελεί αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Δύο νεκροί στη Γάζα, ανάμεσά τους ένα παιδί από ιζαλινά πλήγματα. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το Bab el Mandeb επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθη της Ιεμένης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα σε έναν πολύ γλυκό, σε έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό, τον Σταύρο Παράβα. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, όπως έκανε η φίλη μας η Πατρίτσια, στην οποία στέλνουμε την γλυκιά μας καλησπέρα, στον αγαπημένο τον Άκη που δεν μας ξεχνά ούτε και εμείς, στη φίλη μας την Τατιάνα, κλασική. Αυτό που λέμε, η εντεκάδα ξεκινάει από αυτούς και μετά βλέπουμε για τις άλλες θέσεις. Την καλησπέρα στον φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στον Τηλέμαχο, στο φίλο μας τον Στέλιο και τη Λιάνα. Μια καλησπέρα στην Αμαλία, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Όμως στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Σταύρος Παράβας είχε άλλη, πολύ πιο μεγάλη έγνοια από το αν θα άφηνε μουστάκι ή όχι. Και η έγνοια αυτή δεν ήταν άλλη από το να δώσει τη δικιά του μάχη από το δικό του πόστο ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. Είμαστε στα 1974 πια, όταν κουμάντο δεν έκανε πλέον ο Παπαδόπουλος, αλλά ο Ιωαννίδης. Και στο θέατρο Ρεξ ανέβαινε η παράσταση 7 χρόνια φαγούρα. Κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας, ο Παράβας ζητά από τον θεατρικό συγγραφέα να του γράψει μια αντιδικτατορική μαντινάδα. Στα χρόνια εκείνα τι γινόταν? Παρουσίαζες το έργο σου στην σχετική επιτροπή της Χούντας, η Επιτροπή Λογοκρισίας το διάβαζε και σου έδινε το πράσινο φως, κάνοντας τις απαραίτητες αφαιρέσεις κατά πως εκείνη πίστευε. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής δεν περνούσαν από την Επιτροπή και βέβαια ήταν παράνομες. Ο Παράβας ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις ατάκες αυτές που ήταν εκτός κειμένου, καθησυχάζοντας τους συνεργάτες του. Πώς πήγαιναν, φίλες και φίλοι, οι στίχοι της μαντινάδας εκείνης? Προσέξτε. Όποιος καλά μας κυβερνά, θα είναι και δικός μας. Γύψω κοντούς τρελούς και τάγκς, δεν θέλει ο λαός μας. Είπα πολλά και ελάλησα και πρέπει να το στρίψω, μην τύχει και με βάλουνε και μένα μες στο γύψο. Ο Παράβας, ο οποίος ενσάρκωνε στη συγκεκριμένη παράσταση έναν λιράρι κριτικό, βγήκε επί σκηνής, είπε τα λόγια του, τα οποία επανέλαβε και την επόμενη μέρα, παρά τους όποιους φόβους είχαν οι συναδελφοί του. Ένα Σάββατο, σκάνε μύτη στο θέατρο δύο στρατονόμοι φορώντας πολιτικά. Ο ίδιος νόμιζε ότι ήθελαν αυτόγραφο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Τον πήραν σηκωτό. Στην έξοδο μάλιστα ο θηρωρός τους ρώτησε «Πού τον πάτε?» και εκείνοι γεμάτη ηρωνία βέβαια είπαν «Εδώ δίπλα θα γυρίσει σε λίγο, σε 6 μήνες». Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να διανοηθώ ότι υπάρχουν τέτοια μέρη τέρατα όπου φυλακίζουν ανθρώπινες ψυχές, θα πει ο ίδιος χρόνια μετά. Παράβας παρέμεινε στη Γιάρο μέχρι και την πτώση της Χούντας, όντας ένας από τους τελευταίους 44 εξόριστους που έφυγαν από το κολαστήριο. Λίγα χρόνια αργότερα, άλλο ένα σκέτσε επιθεώρησή του, στο «Και μη χειρότερα», στο οποίο σατήριζε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θα γινόταν αιτία να βρεθούν αντίδικοι στα δικαστήρια. Η Βουγιουκλάκη έκανε μήνυση στους συντελεστές της παράστασης, διότι ένιωσε πως θίγεται. Και ήταν τότε που λέτε, που ο μουσικός της παράστασης, ο αξέχαστος Γιώργος Μουζάκης, μάρτυρας υπεράσπισης του Παράβα στο δικαστήριο, θα πει τον επανάληπτο «Κύριε Πρόεδρε,
Παράβαση υπάρχει. Παράβαση δεν υπάρχει. Επιστρέφοντας από τη Γιάρο, ο Σταύρος Παράβας ήταν ολότελα αλλαγμένος. Υποδιόταν πλέον διαφορετικούς ρόλους σε παραστάσεις κλασικού αλλά και σύγχρονου για την εποχή ρεπερτορίου. Έμοιαζε κάτι σαν υπόσχεση στον ίδιο του τον εαυτό. Ο Παράβας ήθελε να κερδίσει έναν χρόνο που πίστευε πως είχε χάσει στις προηγούμενες εμφανίσεις του, κυρίως στον κινηματογράφο. Το σανίδι βέβαια δεν του ήταν άγνωστο. Τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά του έπαιζε, εκτός από τις παραστάσεις δίπλα στον Τίνο Ηλιόπουλο, έπαιζε και σε μουσικές κωμωδίες και επιθεωρήσεις, συνεργαζόμενος και με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Υπηρέτησε πιστά αυτό το θεατρικό είδος για πολλά χρόνια, κάνοντας μερικά πολύ γνωστά νούμερα επιθεώρησης, όπως ήταν ο Ντένις ο Τρομερός, Ντυρλαντά, ο Τζίμο Νέγκρος και πολλά άλλα. Εμείς πάμε στην ταινία «Ο Παλιάτσος» του 1968, από όπου θα ακούσουμε τον Μάνο Παπαδάκη να τραγουδά κάτι που, τι να σας πω, ύμνος έγινε, βρε αδελφέ, ύμνος.

Άλλα χρόνια τότε, φίλες και φίλοι, μπορούσες πραγματικά να τα κάψεις τα λεφτά σου, έτσι, κακά τα ψέματα. Διότι σε κανένα 20 λεπτό περίπου, 17-18 λεπτά, θα έρθει το Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο Δελτίο Ειδήσεων θα σας υπενθυμίσει ποια θα είναι πλέον η τιμή του πετρελαίου, και όχι μόνο λεφτά δεν μπορούμε να κάψουμε, ούτε τη σαγιονάρα στη σόμπα. Αυτός ήταν λοιπόν ο Μάνος Παπαδάκης, φίλες και φίλοι, στο «Θα τα κάψω τα λεφτά μου», από την ταινία «Παλιάτσος» του 1968. Και όπως είπαμε νωρίτερα, ο Παράβας επιστρέφει από την εξορία αλλαγμένος. Όνειρό του να παίξει τον Άμπλετ. Και η αλήθεια είναι ότι η ένταξή του στον τότε σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο θα λειτουργούσε ως μια πρώτη τάξης τονωτική ένεση στην πεσμένη ψυχολογία του και γενικά στην βεβαρημένη πλέον υγεία του. Θα παίξει με επιτυχία στο Ακροπόλ το 1995 του Παντελή Βούλγαρη και βέβαια θα δώσει μια εξαιρετική ερμηνεία στο «Αύριο θα ξέρουμε» του 1997 του Ανδρέα Θωμόπουλου. «Αύριο θα ξέρουμε» η ασήμαντη ιστορία δύο ηρώων του Ντοστογεύσκη στην εποχή του DNA, της μαφίας, του χρηματιστηρίου και της λοβοτομής. Ο Έλληνας Ρασκόλνικοφ, ο Θωμάς, ο ρολογάς στο επάγγελμα, που μετά το έγκλημά του ξέρει ότι όπου να είναι, αύριο μεθαύριο πεθαίνει, θα συναντήσει την Ρωσίδα Σόνια, η οποία ήλθε στην Ελλάδα να δουλέψει σε ένα πορνείο. Και οι δύο ήρωες πιστεύουν πως όποιος ψάχνει την ελευθερία έξω από το κεφάλι του, πεθαίνει σκλάβος. Πως για ό,τι μας συμβαίνει σήμερα, μόνο αύριο θα ξέρουμε. Και πως ο άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Ο Θωμάς είναι 60 χρόνων, η Σόνια μόλις 27. Αυτή είναι κάτι σαν Ευρυδίκη μαζί και Ζαν Ντάρκ, ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι, αυτός μεταξύ και Κουασιμόδου και Οδυσσέα Δρούτσου, ακούει Τζόνι Λι Χούκερ. Όπως καταλάβατε, ασχολούνται με τη μουσική. Αυτός μελοθάνατος, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει. Αυτή πάλι ονειρεύεται να παίξει σε μεγάλη ορχήστρα. Προλαβαίνουν και ζουν, έστω και για λίγο, την περιπέτεια των πίσω δρόμων. Αυτός ξεχρεώνει, αυτή χρεώνεται. Το χιόνι και η λάσπη, όπως γράφτηκε τότε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, δεν μένουν για πάντα έξω από την πόρτα. Πέρα από το σινεμά και το θέατρο, ο Σταύρος Παράβας θα λάβει μέρος και σε διάφορα τηλεοπτικά σίριαλς, όπως ήταν το «Φάντασμα», «Τα αδέλφια», «Οικογένεια Μουσαμά» και πολλά άλλα, αφήνοντας το δικό του στίγμα και στην μικρή οθόνη. Θυμάστε την ταινία «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα» του 1962. Και εκεί είχε λάβει μέρος, φίλες και φίλοι. Τότε που ο Χατζηχρήστος θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να κρύψει τις πομπές του, εμφανιζόμενος μάλιστα και ως εξάδελφος, αδελφός από τα Τρίκαλα, μόνο που ο πραγματικός Δήμος από τα Τρίκαλα δεν του έμοιαζε ούτε στο τόσο. Σε εκείνη την υπέροχη ελληνική ταινία, φίλες και φίλοι, θα ακουστεί το τραγούδι «Θάλασσα μόνο κι ουρανός» από το υπέροχο ντουέτο Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα.

Ο Φίβης, αλλά και ο Μάγκας, δεν υπήρχαν πλέον, φίλες και φίλοι. Ο Παράβας στρέφεται στην αριστοφανική κωμωδία, μετρώντας πολύ μεγάλες στιγμές, πραγματικές δόξες στην Επίδαυρο, σε παραστάσεις όπως τον Πλούτο, του Σιπής, της Εκκλησιάζουσης. Και τα κατάφερε με τρόπο μοναδικό και στο ξένο ρεπερτόριο. Ήταν υψήλη στα αυτιά με το θείασο Καλογεροπούλου, το μόνο ζευγάρι με τον Νίκο Κούρκουλο, τα Σκουπίδια, τα Χριστούγεννα του Κουπιέλου και τόσες άλλες. Πολλές από τις ερμηνείες εκείνες έγραψαν πραγματικά θεατρική ιστορία. Μια γέφυρα κι αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι της γενιάς του, κάπου εκεί στην δεκαετία του 60, όταν ο ελληνικός κινηματογράφος γνωρίζει την μεγαλύτερη εμπορική και καλλιτεχνική του ακμή, συνδυάζοντας τα λαϊκά musical, τις κωμωδίες, αλλά και τα κοινωνικά δράματα. Είναι η χρυσή εποχή της παραγωγής τότε, με τις εκατοντάδες ταινίες που γυρίζονται, ταινίες που γεμίζουν ασφυκτικά τις κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα. Μπορεί να μην ήθελε, μπορεί να ήθελε να ξεχάσει πολλές από αυτές, όμως χρόνια αργότερα συνειδητοποιεί κανείς πόσο ιδιαίτερη ήταν και η δικιά του σφραγίδα σε αυτό που αποκαλούμε κοινωνική αντανάκλαση, καθώς τα έργα εκείνα αποτύπωσαν την αστικοποίηση, τη φτώχεια, τα τότε νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις συγκρούσεις των κοινωνικών τάξεων. Η ζωή όμως τον περίμενε στη γωνία, τον Σταύρο Παράβα, φίλες και φίλοι. Θα ρει κανείς πως ζήλεψε την μελαγχολία που είχε εκφράσει, τη μελαγχολία του Θωμά στο «Αύριο θα ξέρουμε», και ήθελε η ρημάδα η ζωή να τη δει ζωγραφισμένη αυτή την μελαγχολία στο πρόσωπό του, διότι ο Παράβας, όπως καθένας από εμάς, το αύριο δεν μπορεί να το ξέρει. Ο Σταύρος Παράβας είχε παντρευτεί μια Βρετανίδα, την Άννη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, δύο κόρες και τον γιο του τον Τζόναθαν. Με την επιβολή της Χούντα στην Ελλάδα, η σύζυγος και τα παιδιά έφυγαν οριστικά για την Αγγλία. Ο Παράβας πάντα διατηρούσε επαφές, μόνο που ξαφνικά, το 2002, μαθαίνει ότι ο γιος του πέθανε από πνευμονικό είδημα. Ο Σταύρος Παράβας βουτά στη θλίψη. Θα κλειστεί στον εαυτό του, θα αποτραβηχτεί από την κοινωνία. Μετά και την άρνηση του Υπουργείου Πολιτισμού να του χορηγηθεί τιμητική σύνταξη, γίνονται και αυτά στη χώρα μας, ο Σταύρος Παράβας κλείνεται ακόμη περισσότερο στον εαυτό του, είναι βαθύτατα επικραμμένος. Και κάπως έτσι θα σβήσει στο σπίτι του από ανακοπή καρδιάς, πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2008. Μοναδική συντροφιά αυτή της οικιακής βοηθού του. Καρδιακά προβλήματα, εγκεφαλικά επεισόδια τον ταλαιπωρούσαν από καιρό. Πάλι καλά που δημοσία δαπάνη έγινε η κηδεία του δύο ημέρες αργότερα. Προφητικό το τραγούδι το οποίο ο ίδιος είχε ερμηνεύσει το 1972, το «Πες μου ζωή, τι φταίξαμε», ήταν στην ταινία με την οποία ξεκινήσαμε ουσιαστικά μέσα από το ηχητικό μας.
ήταν από την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Το κοροϊδάκι της πριγκιπέσας». Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας και τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Με αυτόν τον υπέροχο Σταύρο Παράβα να ερμηνεύει, σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παρατάση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στο Ed News Radio, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, ανέφερε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες προκειμένου να μπορεί να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για να συζητήσει την κατάσταση στο στενό Μπαμ ελ-Μαντεμπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 10 ώρα Ελλάδας, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, η οποία έχει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος μιας νέας ενεργειακής κρίσης, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπυρώνει τους φόβους για νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση. Το πετρέλαιο Brent εξακολουθεί να κινείται κοντά στα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα ανησυχία προκαλεί και η πορεία του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η τιμή του κινείται κοντά στα €80 ανά μεγαβατόρα, χαμηλότερα από το €86 που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, ωστόσο παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενώπιον του ανακριτή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δύο γιατροί με το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα νέα στοιχεία από το ψηφιακό ιαστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης φέρονται να διαψεύδουν το ζευγάρι των γιατρών. Συγκεκριμένα, η χρόνη έναρξης και διακοπής της διαδικασίας, οι αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις του μηχανήματος, αλλά και η στιγμή της κλίσης στο ΕΚΑΒ είναι τα ευρήματα που καίνε τους γιατρούς για μια σειρά λαθών που φαίνεται ότι έγιναν. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων ζώων που προβλέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυματίζοντας άλλους 7 στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Και χθες τα κεφάλια μέσα, σήμερα Τίγρη. Έχει αλλάξει και ο καιρός και συνέφιασε και φθινοπόριασε. Είπαμε λοιπόν Σεπτέμβρης και καλό φθινόπωρο, χειμώνα, ό,τι θέλετε. Μη με κοιτάς στραβά, έτσι πάει. Η ζωή αντιδρά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Και η ζωή εσύ και η ζωή κανονική, γιατί όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης ξεκινάνε σχολεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, περιμένουμε και εσάς σε αυτή την παρέα. Η Ευτυχία ήδη έστειλε το πρώτο μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα και η Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Θα είμαστε μαζί ως τις 10-693-0078-228, 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε για να κοινοποιήσουμε. Και μετά τον Θανάση Βουκόπουλο που μας ξετύλιξε την ιστορία του Σταύρου Παράβα, ως γνωστόν, ήρθαμε εδώ για να σας προσγειώσουμε, θα δούμε τι έγινε στην πόλη, στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ελλάδα σήμερα, αλλά και τι θα γίνει αύριο. Μείνετε μαζί μας.

Πάμε να μπούμε σε αθλητικό mood, καθώς στη Θεσσαλονίκη συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, τιμώντας έτσι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Και σήμερα το μεσημέρι η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε ένα μικρό γήπεδο, στο οποίο μικροί ποδοσφαιριστές είχαν την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε γρασίδι που στήθηκε εκεί. Στο οποίο ποδόσφαιρο, εκτός από τους μικρούς ποδοσφαιριστές, συμμετείχαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκακάτσης και ο πρόεδρος της UEFA, αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, Όλιβερ Μπίρχοφ, αλλιώς Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θόδωρος Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου, μεταξύ αυτών που συμμετείχαν. Και πάμε να δούμε τι αποφάσισε λοιπόν η Εκτελεστική Επιτροπή τη UEFA που συνεδρίασε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισε λοιπόν ότι ο τελικός του Champions League του 2028 θα διεξαχθεί στην Allianz Arena του Μονάχου, ενώ εκείνος του 2029 στο ανακαινισμένο Camp Nou της Βαρκελόνης. Για την Allianz Arena θα είναι η τρίτη φορά που θα φιλοξενήσει τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μετά το 2012 και το 2025. Το Camp Nou θα υποδεχθεί ξανά το μεγάλο τελικό για πρώτη φορά μετά από το 1999. Παράλληλα, ορίστηκε η Λιόν ως οικοδέσποινα του τελικού του Women's Champions League το 2028, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Parc Olympique Lyon, ενώ ο τελικός του 29 θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στάδιο του Cardiff. Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκαν και αλλαγές στο Nation League και τι σημαίνει αυτό, καταργείται η League D και η συγκεκριμένη αλλαγή πως αφορά την Ελλάδα που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί στη League A. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο δεύτερο όμιλο μαζί με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία και πλέον γνωρίζει τι ακριβώς χρειάζεται για να παραμείνει στην League A. Αν τερματίσει πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο θα προκριθεί στα προημιτελικά και αυτομάτως θα εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη League A. Αν τερματίσει τρίτη, τότε θα μπει στη σύγκριση με τις άλλες τρεις ομάδες των ομίλων που θα καταλάβουν την τρίτη θέση και αν είναι μια από τις δύο καλύτερες, θα παραμείνει στην κατηγορία. Το πρόγραμμα της Ελλάδας, 24/9 παίζουμε με Σερβία, 27 με Γερμανία και 1η Οκτωβρίου με Ολλανδία και στη συνέχεια 4/10 με Γερμανία, 13/11 με Ολλανδία και 16/11 με Ολλανδία και στη συνέχεια

άρμεγε μια χτένιστη, μια ρουσαγίδα, κι όπως κοντοστά

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 ο αριθμός στο Viber και παραμένουμε σε αθλητική διάθεση καθώς οι μαγικές εμφανίσεις της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνονται στην Ιταλία συνεχίστηκαν και κόντρα στη Σουηδία μετά τη Σλοβενία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα νίκησε με 3-1 λοιπόν τους Σκανδιναβούς και βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης έχοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχασε από την Τσεχία και στη συνέχεια από την Ιταλία, ωστόσο πήρε 2 νίκες και τώρα ο επόμενος αγώνας είναι την 5η στις 5 το απόγευμα, ζωντανά

από το ΕΡΤ 2 Σπορ κόντρα στη Σλοβακία και τι θέλουμε εκεί για να προκριθούμε λοιπόν στους 16. Θέλουμε με νίκη επί της Σλοβακίας την τελευταία αγωνιστική, αλλά και με ήττα έστω με 2 σετ μπορεί να, αν πάρουμε 2 σετ, μπορεί να προκριθούμε χωρίς να χρειαστεί να νικήσουμε. Αν αύριο η Σουηδία νικήσει τη Σλοβακία, ό,τι και να γίνει στο τελευταίο μάτς, η εθνική θα έχει προκριθεί. Αν η Σλοβακία νικήσει και η Ελλάδα χάσει με 3-2, περνάμε πάλι, γιατί θα έχουμε από 2 νίκες, αλλά περισσότερους βαθμούς με 3-2. Θέλουμε λοιπόν ή ήττα της Σλοβακίας αύριο ή νίκη δική μας ή ήττα με 3-2. Οπότε, όπως φαίνεται, σε καλό δρόμο και η εθνική βόλεϊ.

Καλησπέρα και στη Στέλλα που λέει την καλησπέρα της σε ολόκληρη την παρέα. 693-0078-228. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επανερχόμαστε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Εγκαίνια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψατε με και η 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να είναι παρελθόν. Πάμε να δούμε όμως τι άφησε πίσω της περιμένοντας την 91η. Λοιπόν, όσον αφορά την εστίαση και τις κρατήσεις, φαίνεται ότι είναι ευχαριστημένοι οι καταστηματάρχες και όσον αφορά την εστίαση και τα ξενοδοχεία, καθώς δεν ήταν μόνο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που έφερε κόσμο τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο Σαββατοκύριακο, αλλά ήταν και συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Κυρίως δούλεψε η εστίαση τις πρωινές μεσημεριανές απογευματινές ώρες από εκθέτες και επισκέπτες σε ταχυφαγεία που ερχόταν να επισκεφθούν τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το βράδυ τα εστιατόρια. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, στο οποίο τραγούδησε και ο Αντώνης Ρέμος, εκεί έγινε χαμός όσον αφορά τις κρατήσεις σε εστιατόρια και την προηγούμενη και την επομένη της συναυλίας. Οπότε είναι η αλήθεια ότι υπήρχαν και πάρα πολλές κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία ήταν sold out. Με παίρναν φίλοι από Αθήνα για να μείνουν που ήθελαν να έρθουν στην έκθεση τελευταία στιγμή και δεν έβρισκαν τίποτα, ούτε σε νοικιαζόμενα, ούτε πουθενά. Έναν κόντυψα να το φιλοξενήσω εγώ, βρήκα τελευταία στιγμή, όπως μου είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορεί εστίαση και ξενοδοχεία να δούλεψαν καλά, ωστόσο ο εμπορικός κόσμος δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος. Για την ακρίβεια καθόλου, γιατί σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, το λιανικό εμπόριο δεν δούλεψε καθόλου. Ρούχα, παπούτσια δεν υπήρχε, η αγορά ήταν εκεί, ωστόσο οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης δεν ενδιαφέρθηκαν να στρέψουν προς τα εκεί το βλέμμα τους. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα όσα λέει τουλάχιστον ο εμπορικός κόσμος, τα λουκέτα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο. Όπως φαίνεται λοιπόν, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άφησε πίσω της και οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη, έστω κι αν έχουμε κάποιους δυσαρεστημένους.

Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που στέλνει την καλησπέρα της από την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, φωτογραφίες ή Viber. Και έβλεπα τις αργίες του σχολικού έτους. Είδες, μιλάω με τη ζωή τώρα γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά και τι άλλο. Όταν ξεκινάει η σχολική χρονιά, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ποιες είναι οι αργίες της σχολικής χρονιάς για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εμείς ως γονείς και τι, πού θα χαρούν τα παιδιά μένοντας σπίτι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα σας τις πούμε όλες. Η πρώτη είναι σε 10 μέρες. Μπορείτε, δεν θα... Θα πάτε σχολείο ή θα πάρετε απουσίες. Η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι η 13η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Συνδέεται με την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού και είναι η μέρα παρουσίας στο σχολείο χωρίς να εφαρμόζεται το συνηθισμένο ορολόγιο πρόγραμμα. Οι μαθητές θα βρίσκονται κανονικά στα σχολεία, θα συμμετέχουν σε αθλητικές δράσεις είτε μέσα είτε έξω από το σχολικό χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Οπότε εκεί δεν θα γίνει μάθημα. Είναι η πρώτη στην ουσία αργία, έστω και πηγαίνοντας στο σχολείο, του σχολικού έτους. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έχουμε 26 Οκτωβρίου, Αγίου Δημητρίου, αργία. 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα κατατόπιν σχολεία. 28... Δευτέρα 26, Τρίτη 27 θα γίνουν οι παρελάσεις στα σχολεία, Τετάρτη 28 είναι η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 είναι οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα Χριστούγεννα, σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, και οι διακοπές διαρκούν έως και την 5η 7 Ιανουαρίου, επιστροφή 8 Γενάρη, Παρασκευή ημέρα. 5η 25 Μαρτίου του 2027 υπάρχει αργία, η σχολική γιορτή θα γίνει Τετάρτη 24. Το Πάσχα του 2027 θα γιορταστεί την 2 Μαΐου φέτος, πολύ αργά το Πάσχα φέτος. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους, 15 μέρες δηλαδή, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Πρωτομαγιά 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο, προβλέπεται μεταφορά της αργίας, θα δούμε πότε. Αγίου Πνεύματος πέφτει Δευτέρα 21/6/2027, όμως η αργία δεν είναι αργία, τα σχολεία θα έχουν κλείσει. Καθαρά Δευτέρα δεν είδα. Καθαρά Δευτέρα 2027 θα πέσει, αν μου δώσετε μισό λεπτό θα σας πω, νομίζω είναι μόνο ένα τριήμερο, αυτό της Καθαράς Δευτέρας δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο τριήμερο καθαρό για αυτή τη σχολική χρονιά. Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027 η αργία της Καθαράς Δευτέρας. Άντε, βάλτε το ρολόγιο πρόγραμμα, σημειώστε με κόκκινο κύκλο τις ημέρες αργίας και καλό κουράγιο.

Λοιπόν, ο Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος για να αναδειχθεί Ευρωπαίος αθλητής της χρονιάς για το 2026. Όπως αποκάλυψε σήμερα η European Athletics, ξεκινώντας την σχετική ψηφοφορία. Οι τρεις φιναλίστ και στις τέσσερις κατηγορίες, Ευρωπαίος αθλητής και Ευρωπαία αθλήτρια της χρονιάς, καθώς και ανερχόμενο αστέρι σε άνδρες και γυναίκες, θα ανακοινωθούν την 1η Οκτωβρίου. Οι τελικοί νικητές θα αποκαλυφθούν στην τελετή απονομής Golden Track στη Λοζάνη στις 24 Οκτωβρίου. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει ως εξής, με ψηφοφορία του κοινού 25%, ψηφοφορία ομοσπονδιών μελών 25%, ψηφοφορία εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης 25% και ψηφοφορία της Επιτροπής Ειδικών της European Athletics επίσης 25%. Το προηγούμενο χρόνο Ευρωπαίος Αθλητής Χρονιάς στους άνδρες ήταν ο Armand Dublantis, ο επικοντιστής που έχει σαρώσει τα πάντα, και οι 10 υποψήφοι που θα κοντράρουν οι 9 το Μίλτο Τεντόγλου είναι ο Άντι Ντιάς Ερνάντες, Ιταλός, πρωταθλητής στο τριπλούν, ο Κριστιάν Τσεχ, Σλοβένος πρωταθλητής στη δισκοβολία, ο Armand Dublantis, επίσης πρωταθλητής στο επικοντό, ο Σάιμον Χάμερ, πρωταθλητής στο έπταθλο, ο Μπένσε Χάλατζ, είναι από την Ουγγαρία πρωταθλητής Ευρώπης στη σφυροβολία. Ο Γιάκομπ Ιγκεμπρίτζεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 5.000 μέτρα από την Νορβηγία. Ο Μάσιμο Στάνο είναι Ευρωπαίος πρωταθλητής από την Ιταλία στο Βάδιν, στη μαραθώνια απόσταση. Ο επίσης Ιταλός Τζιάν Μάρκο Ταμπέρι, πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος. Ο Μίλτος Τεντόγλου φυσικά. Ο Κάρστεν Γουόρχολμ είναι Νορβηγός στα 400 μέτρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Αφρική, με την πρωτεύουσα της Κένια στο Ναϊρόμπι να φιλοξενεί τη διοργάνωση το 2029, ενώ το 2031 θα έρθει στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στο Μόναχο. Το Ναϊρόμπι επιλέχθηκε για τη διοργάνωση του 2029, επικρατώντας το Λονδίνο και Ρώμης που είχαν επίσης εκδηλώσει για ενδιαφέρον για τη διοργάνωση. Παρά το γεγονός πως η Κένια είναι μια από τις υπερδυνάμεις στο στίβο, ποτέ άλλοτε δεν είχε διοργανώσει παγκόσμιο πρωτάθλημα σε επίπεδο ανδρών ή γυναικών, παρά μόνο τα παγκόσμια πρωταθλήματα K18. Επίσης, καμιά άλλη χώρα της Αφρικής δεν είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν ποτέ τη διοργάνωση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης ανέφερε ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες προκειμένου να παρέμβει εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί ή λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Ματζωνάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκισης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αφορούν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του κεραμικού, ενός από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας. Νέα δεσμή μέτρων για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων τους ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης, ψηφιακά και συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα, ταχύτερη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και ενισχυμένες δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για την καταπολέμηση της απάτης και των καταχρήσεων. Ξεκίνησαν από το πρωί εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος παρεμβάσεων που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα και αύριο από τις 6 το πρωί έως τις 8 το βράδυ εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμό τμήματων της οδού και στις δύο κατευθύνσεις. Σήμερα οι εργασίες εκτείνονταν από την οδό Αριάδνης έως την οδό Παπαναστασίου, ενώ αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμανλή έως την καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της νόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία θανατώσεων ζώων. Αντιφασιστική συγκέντρωση πραγματοποίησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, μέλη φοιτητικών συλλόγων στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε το μεσημέρι μετά την έκτηση της ποινής που του είχε επιβληθεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές βομβάρδισαν σήμερα όχημα σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 Παλαιστινίους, ανάμεσά τους ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 7 στο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Ρωσία έπληξε σήμερα πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο και η Ουκρανία ένα ρωσικό διυλιστήριο, καθώς οι αντιμαχόμενες πλευρές συνεχίζουν τις επιθέσεις ενεργειακού στόχου η μία της άλλης, παρά τη χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Επιστρέψαμε. Είναι η δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ζωή Κουτελοπούλου στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και καλησπέρα στην Ιωάννα που εύχεται καλό βράδυ σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και μια που έχει σηκωθεί το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά το AI. Μια μητέρα από τη Γιούτα δήλωσε ότι τρομοκρατήθηκε όταν το AI μιας εφαρμογής στα social media άρχισε να εμφανίζει προσωπικά στοιχεία για τις μικρές της κόρες, μεταξύ άλλων ονόματα και πληροφορίες γέννησης, ενώ προσπάθησε να εντοπίσει μέχρι και πού ζει η οικογένεια. Η γυναίκα είπε ότι όλα ξεκίνησαν όταν δημοσίευσε ένα αθώο, όπως το λέει, βίντεο στο οποίο τραγουδούσε στο αυτοκίνητο με μια από τις κόρες της. Αφού το βίντεο δημοσιεύτηκε, το AI ρώτησε ποιο είναι το παιδί που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η γυναίκα αναρωτήθηκε γιατί προτάθηκε μια τέτοια ερώτηση για ένα ανήλικο παιδί, και όταν επέλεξε η ίδια την ερώτηση, το AI άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες και για τα δύο της παιδιά, αντλώντας στοιχεία ακόμη και από παλιές αναρτήσεις συγγενών της. Μεταξύ άλλων, εμφάνισε μια φωτογραφία της μίας κόρης ως νεογέννητης, την είχε δημοσιεύσει χρόνια πριν η μητέρα, ενώ υποστήριξε ότι εμφάνισε και μια φωτογραφία μιας από τις κόρες της, την οποία είχε διαγράψει πριν από χρόνια. Όταν ρωτήθηκε από το AI πού μένει η συγκεκριμένη γυναίκα και επέλεξε την ερώτηση, όπως είπε η ίδια, για να δει πού θα καταλήξει, το σύστημα συνδύασε παλιές και νεότερες αναρτήσεις που τη συνέδεαν με διάφορα μέρη όπου είχε ζήσει και εμφάνισε την ένδειξη εντοπισμός της τοποθεσίας. Συνέθεσε προσωπικά μου στοιχεία για να δείξει στον κόσμο πού μένω, είπε η γυναίκα, εμφανίζοντας μάλιστα και τις συγκεκριμένες φωτογραφίες, τα στιγμιότυπα οθόνης. Στα στιγμιότυπα οθόνης αυτά εμφανίζονται οι ηλικίες των κοριτσιών από αναρτήσεις συγγενών για γενέθλια και εμφάνισε αγαπημένες παραλίες, βιβλία, μέρη που είχαν πάει για πετσοπορία και διάφορα άλλα, με τη διαδικασία, όπως λέει η γυναίκα, να συνεχιζόταν ασταμάτητα. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το AI στα social media τα συγκεκριμένα απάντησε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία αστόχησε, προτείνοντας στη γυναίκα συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δημιουργήσαμε αυτή τη λειτουργία για να βοηθάμε τους ανθρώπους να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ανέφερε. Όταν κάποιος επιλέγει μια προτινόμενη ερώτηση και χρησιμοποιεί τη λειτουργία, η απάντηση που παράγεται βασίζεται σε πληροφορίες στις οποίες ο χρήστης έχει ήδη πρόσβαση. Σε λίγο δεν θα σκεφτόμαστε καν.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

Λοιπόν, και μιας και λέμε για AI, άλλος ένας ειδικός στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης που προειδοποίησε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε ακόμη και να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους, έγινε τη Δευτέρα ένας πρώην ερευνητής, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο άρχισε να εξαντλείται. Η δημόσια ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί μετά την αποκάλυψη ενός ερευνητή ότι παραιτήθηκε μεταξύ άλλων επειδή οι άνθρωποι που κατασκευάζουν την τεχνητή νοημοσύνη πιστεύουν ειλικρινά ότι θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ο επιστήμονας σχολίασε ότι είχε δίκιο αυτός που παραιτήθηκε ο προηγούμενος και εκτιμά πως η πιθανότητα αυτή είναι μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή να οδηγήσει στην εξόντωση όλης της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ανάμεσα σε αυτούς που προειδοποιούν είναι και ο Bill Gates, ο οποίος λέει ότι καμία κυβέρνηση στον κόσμο δεν είναι πραγματικά έτοιμη για τις μεγάλες αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνητή νοημοσύνη ακόμη και στην καθημερινότητα. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο Reuters, οι κυβερνήσεις έχουν μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νέα τεχνολογία. Έχει συζητήσει ήδη με την κυβέρνηση των ΗΠΑ το θέμα και θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Κίνας. Δεν νομίζω ότι κάποια κυβέρνηση έχει ασχοληθεί με αυτό στον βαθμό που θα έπρεπε, είπε χαρακτηριστικά. Το προηγούμενα χρόνια ο Bill Gates εμφανιζόταν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις δυνατότητες της AI. Το τελευταίο διάστημα όμως μιλά όλο και περισσότερο για τους κινδύνους που μπορεί να φέρει η ανάπτυξή της, οπότε ενδεχομένως η ενδεχόμενη εξαφάνιση ανθρωπότητας δεν θα γίνει από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά από την τεχνητή νοημοσύνη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ενώπιον του ανακριτή μέχρι και αυτή την ώρα οι δύο γιατροί. Συνάντηση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τους Δημάρχους Θέρμης και Θερμαϊκού για τα Τσαΐρια. Ανάπλαση ΔΕΘ παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Τα εγγένεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια, επιστρέφει με μια μεγάλη επετειακή γιορτή 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Φρένο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου βάζει αποκεντρωμένη, απέρριψε την απόφαση για τη διακοπή θανατώσεων ζώων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

στην Ικαζούρα, στην πλατεία η γαλαρία. Σε τρίτη σύνοδο Αφροδίτη κι ουρανός. Τέσσερις τείχοι η καινούργια μου εξορία.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να κλείσουμε αυτή την ενότητα με το AI και την ανησυχία κορυφαίων επιστημόνων ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αφανίσει μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενδέχεται δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα, την ανθρωπότητα. Ήδη βλέπουμε τα πρώτα συμπτώματα και ποια είναι αυτά. Ένας μηχανικός λοιπόν στην Κίνα δοκίμαζε να δει αν λειτουργεί το ρομπότ που κατασκευάζει η εταιρεία, όταν ξαφνικά εκεί που δοκίμασε να δει αν λειτουργεί, το ρομπότ άρχισε ξαφνικά να εκτελεί περιστροφικές κλωτσιές ως άλλος Τζάκι Τσάν, κόντεψε να του βρει το κάνα δυο από αυτές το πρόσωπο, αντέδρασε αστραπιαία ο μηχανικός, τις απέφυγε, ωστόσο δεν είχε την ίδια τύχη και το κινητό του, το οποίο το ρομπότ με μια κλωτσιά το έστειλε στον αγύριστο. Το συμβάν σημειώθηκε σε εργαστήριο στη Σαοσίνγκ, στην επαρχία Τσεζιάνγκ, όπου πραγματοποιούσαν δοκιμές σε ανδροειδές και κατά τη διάρκεια της δοκιμής το ρομπότ άρχισε να κλωτσά, αναγκάζοντας το τεχνικό να φύγει άρον-άρον από το σημείο. Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν το βίντεο που έγινε γρήγορα viral. Στις εικόνες διακρίνεται πόσο κοντά περνούν οι κλωτσιές τα πόδια του ρομπότ από το τεχνικό, αλλά και η ταχύτητα με την οποία αναγκάζεται να αντιδράσει για να προστατευτεί. Είδατε του κόσμου τα ύστερα, φαίνεται εδώ από εδώ πώς θα πάει το μέλλον.

and Bongo Jams and specialities. Λοιπόν, η Ιαπωνία ήταν τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, αλλά το Υπουργείο Υγείας της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής στην Ιαπωνία ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τις 100.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λοιπόν, στη χώρα διαβιούν πλέον 107.677 αιωνόβιοι άνθρωποι. Τον υψηλότερο είναι ο υψηλότερος αριθμός σε όλο τον κόσμο. Η γυραιότερη γυναίκα είναι η Κισιμότο Φούγιο, 114 ετών. Ο γυραιότερος άνδρας, ο Κάτου Χιρικάρου, 112 ετών. Το μυστικό της μακροζωίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τους ειδικούς, είναι η υγιεινή διατροφή και ο ενεργός τρόπος ζωής. Η κουζίνα της Ιαπωνίας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ψάρια, λαχανικά και ρύζι. Περιέχει λίγα κορεσμένα λιπαρά σε σύγκριση με πολλές δυτικές διατροφές. Οι ηλικιωμένοι περπατούν επίσης τακτικά, χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο και ασκούνται. Ωστόσο, φαίνεται πως εκτός από το ελπιδοφόρο μήνυμα υπάρχει και ένα καμπανάκι κινδύνου, και αυτό είναι ότι η Ιαπωνία γερνάει και ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται ότι θα μειωθεί στα 87 εκατομμύρια έως το 2070, δηλαδή μείον 30% σε σχέση με την κορύφωση των 128 εκατομμυρίων του 2028. Οι κάτοικοι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν σήμερα περίπου το 30% του πληθυσμού και θα φτάσουν το 40% το 2070. Πάντως, να σας πω και κάτι ενδιαφέρον, ότι το 88% από αυτούς τους αιωνόβιους είναι γυναίκες και όχι άνδρες. Άλλωστε, στο χωριό μου λένε ότι όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, ρωτούν ποιος πέθανε και όχι ποια πέθανε.

Και από Ιαπωνία πάμε Κίνα, εκεί όπου υπάρχει δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε έναν κρίσο όσον αφορά την περιουσία του και μια ηθοποιό, γιατί ο 36χρονος που υποστηρίζει ότι κατέβαλε 4,5 εκατομμύρια δολάρια όπως ήθιστε στην Κίνα στην οικογένεια της Κινέζα Σταρ στο πλαίσιο των σχεδίων τους να παντρευτούν, τώρα τα ζητά πίσω, γιατί τα σχέδια γάμου ναυάγησαν και ζητά το γαμήλιο δώρο προς την οικογένεια, προς την οικογένεια της Νύφης, πίσω. Βγαίναμε με σκοπό το γάμο, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση, και όταν τα σχέδια του γάμου κατέρευσαν και μάλιστα εκτός από γάμο προετοιμαζόταν να κάνουν και παιδί, ζήτησε πίσω τα περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε καταβάλει. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι το δικαστήριο έκανε δεκτή αγωγή με αίτημα την επιστροφή των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζινγκ, είναι διάσημη Κινέζα στάρ του κινηματογράφου. Η ίδια πάντως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της αγωγής έχει γράψει μόνο ότι είχε κακή κρίση στις επιλογές της, τους άνδρες, επιμένοντας ότι δεν θα πουλήσει ποτέ την αγάπη της για χρήματα. Ποιος είναι ο κρίσος που επρόκειτο να παντρευτεί? Ο Justin Sun ήταν, είχε γίνει διάσημος πριν από λίγα χρόνια. Η περιουσία του εκτιμάται στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε απασχολήσει το 2024 τα πρωτοσέλιδα όταν πλήρωσε 6,2 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο τέχνης το οποίο αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με ταινία, και μόλις την αγόρασε την έφαγε. Επίσης είχε καταβάλει 4,5 εκατομμύρια δολάρια για ένα φιλανθρωπικό γεύμα με τον Warren Buffett, ενώ το 2025 πλήρωσε 28 εκατομμύρια δολάρια για μια θέση σε διαστημική πτήση. Άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ζωή Κουτελοπούλου που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ολόκληρες ώρες ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μαραθώνιες οι απολογίες των γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο προφυλάκησης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Επίσης, οι αρχές αναμένουν περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων. Κατά πλειοψηφία, με τη θετική ψήφο μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής και στο σύνολό του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημοσίου τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, είπε ότι θέτουμε τέλος στη δημιουργία ενός ατέρμονου βρόχου που είχε δημιουργηθεί και δεν άφηνε να ολοκληρωθούν οι κρίσεις στις προαγωγές προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες θέσεων ευθύνης. Ο κύριος Λιβάνιος επεσήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένα απόλυτα αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, αλλά το σύστημα αυτό προσφέρει διαφάνεια, είναι πιο αντικειμενικό και αξιοκρατικό από το ισχύον. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε από το Βερολίνο ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώ σε δήλωσή του στην ΕΡΤ πρόσθεσε «Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων». Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Νωρίτερα, το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Στο μεταξύ, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έκαναν σήμερα έκκληση να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα σε συνάντηση που είχαν στο Κάιρο, όπως ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Προεδρία. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου απέρριψε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τη διακοπή των θανατώσεων ζώων στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε ληφθεί μετά τις αντιδράσεις που είχαν εκφράσει κτηνοτρόφοι της Λέσβου σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της ζωονόσου και ειδικότερα με τη διαδικασία των θανατώσεων των ζώων. Μέγιστο σκάνδαλο χαρακτήρισε την κατάσταση των Ρωμά πανευρωπαϊκά ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Michael O'Flaherty, ο οποίος επισκέφθηκε 5 ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα, Σλοβακία, Ιρλανδία, Βόρεια Μακεδονία και Φινλανδία, για να συνομιλήσει με κοινότητες Ρωμά και Travelers στη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρώπη, με 12 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 6 εκατομμύρια ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους και είναι καιρός να ξυπνήσει η Ευρώπη, είπε ο κύριος Φλάερτι, μιλώντας στα εγγένεια έκθεσης φωτογραφίας. Τα 12 εκατομμύρια που αγνοούμε, κατέληξε. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι, 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε στα μισά του Σεπτέμβρη, ένα Σεπτέμβρη που είχε αρκετές ειδήσεις, κυρίως δυσάρεστες βέβαια. Ελπίζουμε το δεύτερο μισό του μήνα να μας αποζημιώσει με καλύτερες ειδήσεις. Τρίτη λοιπόν και εμείς στη θέση μας εδώ στο στούντιο του 102. Η νυχτερινή βάρδια θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε από τους Green Day, η Μαρία μας στέλνει καλή σχολική χρονιά. Με αφορμή, λέει, το τραγούδι, θέλω να σας πω πως εμείς οι γονείς θέλουμε να μας ξυπνήσουν στις 15 Ιουνίου που θα ξανακλείσουν τα σχολεία. Άρχισαν οι υποχρεώσεις και η πίεση του χρόνου να τα προλάβουμε όλα. Μαρία, με όλο το θάρρος, μην γκρινιάζεις, γιατί όταν τα παιδιά θα πάνε 18 και θα φύγουν από το σπίτι, θα αναπολύσεις αυτές τις στιγμές και θα λες πότε πέρασε ο καιρός. Χαρείτε αυτές τις στιγμές, καταλαβαίνω, κουράζεστε, αλλά και παιδιά να μην είχες, πάλι θα κουραζόσουν. Οπότε απόλαυσέ το, τα παιδιά είναι ευλογία πραγματικά. Θέμα συζήτησης φυσικά σήμερα παντού, σε κάθε γωνιά, σε όλη τη χώρα, είναι η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Εκτός των φυλακών λοιπόν Δομοκού, βρίσκεται από τις 12 το μεσημέρι σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την έκθεση της ποινής που του επιβλήθηκε για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Καλό είναι να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, έτσι, γιατί από το πρωί ακούμε πάρα πολλά και διάφορα. Τον Ηλία Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια, υπάρχουν και τα αντίστοιχα βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο, περίμεναν δεκάδες υποστηρικτές του στις αγκαλιές των οποίων έπεσε όταν πέρασε την πόρτα της φυλακής. Πολύ θεατρικό, πολύ κινηματογραφικό το στιγμιότυπο. Σε δήλωσή του μετά την αποφυλάκηση του, ο Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε την επιστροφή του στην πολιτική, λέγοντας: «Σας είχα δώσει μια υπόσχεση που μόλις περάσω από την πύλη δεν θα επιστρέψω μόνο στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Επιστρέφω και δεν είμαι μόνος, είναι μαζί μου ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη». Μάθαμε τώρα, κέρδισε τις εκλογές στη Γερμανία το FDP και όλοι νομίζουν ότι έχει γυρίσει το κλίμα στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε μια συγκεκριμένη χώρα, είδαν τα ποσοστά τους ένα κόμμα να ανεβαίνουν. Μην κάνουμε γενικεύσεις για όλη την Ευρώπη. Σκοπός μου, λέει, είναι να απαλλαγεί η χώρα από μια διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, λέει. Από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Το αν θα κατέβει στις εκλογές θα το κρίνει ο Άριος Πάγος φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Αν προσπαθήσει να κάνει κόμμα με αυτόν στην αρχηγία, δεν μπορεί να κατέβει. Οπότε αν βρει κάποιον άλλον δούριο ύπο, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα και μας ανησυχεί για την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη και λέει: αυτό είναι το κακό, ότι δυστυχώς, όπως είπε, λέει, δεν είναι μόνος, είναι πολλοί εκεί έξω που έχουν τις ίδιες απόψεις και θα τον ακολουθήσουν. Εγώ θα πω ότι η δημοκρατία πρέπει να προστατεύεται προφανώς, αλλά η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει να ψηφίσει τον Ηλία Κασιδιάρη, πρέπει να γίνει σεβαστό από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Ξαναλέω, αν υπάρχει δυνατότητα να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, γιατί είναι άλλο πράγμα να είναι υποψήφιος και άλλο πράγμα απλά να στηρίξει κάποιο πολιτικό κόμμα. Το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, θα μου πείτε, οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή, αλλά το ποσοστό ήταν μικρό. Ξαναλέω, η δημοκρατία δεν έχει ποτέ αδιέξοδα. Και να μην νομίζουμε ότι οι Έλληνες ψηφοφόροι τρώνε κουτόχορτο. Ξέρουν, βλέπουν, διαβάζουν, θυμούνται. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Πάμε στις πρωτιές των Ελλήνων. Μια ακόμη πρωτιά έχουμε ως χώρα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι αυτοί που βιώνουν το περισσότερο στρες, εργασιακή κατάθλιψη και εργασιακό άγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα βιώνει κατάθλιψη και άγχος λόγω της εργασίας του. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε μια έρευνα, αυτά είναι τα αποτελέσματα για το 2025, έτσι, που να πάμε και στο 2026. Ο μέσος όρος των Ευρωπαίων που βιώνουν άγχος και εργασιακό στρες είναι κοντά στο 29%. Εμείς το έχουμε ξεπεράσει κατά πολλού. Τι είναι το 29%? Είμαστε στο 50%, σχεδόν, 49 κόμμα κάτι. Πρώτοι λοιπόν εμείς. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη περιέργεια είναι ότι αγχώνονται οι Φιλανδοί στη δουλειά. 45% των Φιλανδών, λέει, έχουν εργασιακό στρες. Τρίτη είναι η Κύπρη, τέταρτη είναι η Πολωνή, πέμπτη η Ισπανή και μετά πάει η Εστονία, Πορτογαλία, Βέλγιο. Τελευταίοι και πιο χαλαροί, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, περνάνε ζάχαρη στη δουλειά, είναι οι Δανείοι με 19%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει πολύ στα σοβαρά τα καινούργια δεδομένα που υπάρχουν στον εργασιακό χώρο και θα ψηφίσει ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο όπου θα προστατεύεται, λέει, ο εργαζόμενος. Δηλαδή, οποιαδήποτε καταγγελία γίνεται για έναν εργοδότη που σε πιέζει άνευ λόγου, έτσι, δεν λέμε τώρα να σε πιέζει να τελειώσει τη δουλειά σου, αλλά αν υπάρχουν εκείνες οι συνθήκες που οδηγούν έναν εργαζόμενο στην εξάντληση και στο εργασιακό στρες, θα μπορούμε να το καταγγέλουμε και θα υπάρχουν τα κατάλληλα όργανα ευρωπαϊκά πλέον που θα μπορούμε να βρούμε το δίκαιο μας. Το λέμε αυτό γιατί έχει γίνει έρευνα από την ιατρική κοινότητα που λέει ότι το εργασιακό στρες συνδέεται με άπειρες ασθένειες που εμφανίζουμε και γι' αυτό μάλλον έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λοιπόν, εγώ θα φύγω από το στούντιο γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων. Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Όλγα που λέει είναι πολύ νωρίς να πούμε καλό χειμώνα. Δεν είναι πολύ νωρίς, ήμασταν τυχεροί που δεν έβρεξε. Προσπάθησε, έπεσαν μερικές ψυχάλες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε το έργο. Στην Αθήνα και στις Κυκλάδες ρίχνει πολύ βροχή αυτή τη στιγμή.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της. Αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είναι το να βλέπουν ότι η δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό, δήλωσε η Πιέρα Κάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της διεύθυνσης ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Αυλώνα. 6 συλλήψεις για ναρκωτικά, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Ανάπλαση ΔΕΘ, παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πάμε στα νεότερα που έχουμε από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν τις 10 το βράδυ ξεκίνησε η απολογία του συζύγου της γιατρού. Πρώτη στο γραφείο του τακτικού ανακριτή μπήκε στις 2 το μεσημέρι η γυναίκα γιατρός, η οποία επέβαλε τον τραγουδιστή στη θεραπεία της πλάσμα αφαίρεσης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή ένα υπόμνημα με το οποίο αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτή είναι η κατηγορία, αναβαθμίστηκε, τα είπαμε και χθες. Ενώ φαίνεται να υποστηρίζει ότι όλα στο γραφείο που έγινε στο Κολωνάκι λειτουργούσαν νόμιμα. Με υπόμνημα απολογείται και ο σύζυγός της, ο οποίος επιμένει πως πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα, δηλαδή ήταν ήδη νεκρός ο Γιώργος Μαζονάκης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απολογιών, θα ακολουθήσει η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για να αποφανθούν αν οι κατηγορούμενοι θα προφυλακιστούν ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι με όρους ή με εγγύηση. Πάμε να δούμε τι τους επιβαρύνει, τι έχουν βρει οι αστυνομικοί. Τους έχουν προδώσει τα ψηφιακά σημάδια που λέμε. Όπως φαίνεται από τα ψηφιακά δεδομένα που έχει συλλέξει η ελληνική αστυνομία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 50 λεπτών που μεσολαβεί από την πρώτη παύση της θεραπείας πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Δηλαδή για 50 λεπτά που από ό,τι υπολογίζουν ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη νεκρός, δεν καλέσαν το ΕΚΑΒ. Ενώ έχουν καταγραφεί 4 αλάρμ τα οποία αγνοήθηκαν και ένα restart στο μηχάνημα. Σας το είπαμε και χθες, χτύπησε σηματάκι ότι κάτι δεν πάει καλά το μηχάνημα και αγνοήθηκε, δεν ξέρω αν ήταν η γιατρός στη διαδικασία ή αν ήταν κάποιος νοσοκόμος, πάντως αγνοήθηκαν από τους ανθρώπους που έπρεπε να είναι πάνω από τον Γιώργο Μαζονάκη και να τα προσέχουν αυτά. Υπομονή, κάτι μου λέει ότι δεν θα αφαιθούν ελεύθεροι γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί πάνω τους. Ζήτησε συγγνώμη σήμερα και ο Υπουργός Υγείας ότι δεν έχουν ελεγχθεί όλοι όσοι πρέπει, είναι και πάρα πολλοί. Βέβαια δεν είναι μόνο δουλειά του κράτους αυτή, να τα λέμε αυτά, είναι και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος έπρεπε να έχει κάνει καλύτερη τη δουλειά του, γιατί οι καταγγελίες που έρχονται μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη για το συγκεκριμένο μόνο ιατρείο είναι δεκάδες. Οπότε καταλαβαίνετε, αν λειτουργούν 5-6 τέτοια ιατρεία στην Αθήνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Ο Δημήτρης λέει: μπαίνει σε ένα ιατρείο και βλέπει παντού δεκάδες θρησκευτικές εικόνες, κομποσκίνια, αλλά και μια πανοπλία σαμουράι με σπαθί σε γυάλινη προθήκη. Κάθεσαι, ανοίγει πόρτα και φεύγει. Έχει ένα δίκιο, φίλε Δημήτρη, αλλά να σου πω ότι για το συγκεκριμένο ιατρείο, για να κλείσει ραντεβού, χρειαζόσουν πρώτον συστάσει από ήδη πελάτη που είχε πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν έπαιρνε δηλαδή τηλέφωνο, έκλεινε ραντεβού και πήγαινε. Έπρεπε να σε συστήσει κάποιο και το επόμενο ραντεβού, λέει, ήταν τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες μετά. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος πίστηκε από όσα λέγανε αυτοί οι δύο άνθρωποι. Από ειδησιογραφικό ενδιαφέρον έκατσα και έψαξα κάποιες διαφημίσεις που είχαν κάνει στο διαδίκτυο. Πραγματικά όποιος τους πίστευε είχε πρόβλημα. Δηλαδή ή ήταν πάρα πολύ απελπισμένος από άλλες θεραπείες και στράφηκε κάπου για να βρει ελπίδα, αλλά οι διαφημίσεις του στο διαδίκτυο που κάνανε αυτοί οι δύο γιατροί φωνάζαν από μακριά ότι κάτι δεν πάει καλά. Τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και πληθαίνουν πάρα πολύ οι φωνές από ειδικούς ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας σκοτώσει, κινδυνεύουμε. Ήδη δύο πρώην υπάλληλοι που δουλεύαν σε εταιρείες που αναπτύσσουν την τεχνητή νοημοσύνη που παρετήθηκαν προειδοποίησαν την ανθρωπότητα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι αναπόφευκτο ότι θα μας κατακτήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ένας ειδικός ερευνητής της Google, DeepMind, ο Jacob Coxon, είπε ότι στο τέλος αυτής της δεκαετίας υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να έχει την ικανότητα να μας εξοντώσει. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, τη λέξη εξοντώσει. Παραιτήθηκε ο συγκεκριμένος, αφού τελείωσε την έρευνά του, παραιτήθηκε και αυτός από την εταιρεία, την Google DeepMind, και είπε ότι πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους και ότι μπορεί να μας τελειώνει ο χρόνος για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι εδώ και 2 μέρες ακούγεται από πάρα πολλούς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κουμπί έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, όταν αντιληφθούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει έναν δρόμο που δεν μας αρέσει, αυτό που φανταζόμαστε, ότι θα μπορεί να κάνει πράγματα από μόνη της χωρίς να δέχεται εντολές, πράγματα που δεν θα μας αρέσουν. Από το να φτιάξει έναν ιό, ένα βιολογικό όπλο, ή από το να πατήσει ένα κουμπί και να φύγουν 5 πυρηνικές κεφαλές κάπου αλλού, ή από το να τεινάξει από μόνο του κάτι, δεν ξέρω τι, ή από το να εκβιάζει ανθρώπους, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει αυτό το κουμπί όπου μόλις θα το πατάμε θα σβήνουν όλα και θα ξεκινήσουν από την αρχή. Προφανώς οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια είναι αντίθετοι σε αυτό το κουμπί.

Ο Χρήστος μας λέει ότι περισσότερο φοβάται αυτούς που μας κυβερνούν παρά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα σου πω, δεν έχεις και πολύ μεγάλο άδικο. Απλά αυτούς που μας κυβερνάνε, πρώτον τους εκλέγουμε εμείς. Δεύτερον, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείες σε πολλές χώρες στα πολιτικά συστήματα. Και τρίτον, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης. Τα τελευταία δύο χρόνια οι Έλληνες νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι να ρωτάνε κάτι στο ChatGPT και να τους απαντάει. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Έχουμε πάει πλέον σε επίπεδα υπέρ νοημοσύνης και θα μπορεί ανεξέλεγκτα αυτή η καινούρια κατάσταση να αποφασίζει, να διαλέγει, να σκέφτεται, να ξεγελάει. Δηλαδή έχουν κάνει κάποια πειράματα που η τεχνητή νοημοσύνη ξεγελάει αυτόν που δίνει την εντολή. Οπότε αυτό είναι το επικίνδυνο και θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ αυτοί που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μιας και ακούσαμε Oasis, γλυκάθηκαν οι Oasis, κάνανε 5-6 συναυλίες, είδαν ότι γέμισαν εκατοντάδες χιλιάδες από φαν, γεμίσαν και τις τσέπες τους και ανακοινώσανε νέα παγκόσμια περιοδεία, εκεί που είχαν να τραγουδήσουν 10 και παραπάνω χρόνια. Τώρα μέσα σε 2 χρόνια θα δώσουν 38 συναυλίες σε όλο το 2027. Πάμε να δούμε αν είναι μέσα στις πόλεις που θα επισκεφτούν κάποια ελληνική πόλη, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Δεν είναι, σας το λέω για να μην σας κρατάω σε suspense. Ξεκινάνε την περιοδία τους από τη Γλασκόβη, την αγαπημένη τους πόλη, και πώς να μην είναι. Η Γλασκόβη είναι η μόνη πόλη που μπορείς να πίνεις μπύρα από τις 10 ώρες το πρωί και κανείς να μην του φαίνεται περίεργο. Μετά πάνε στο Μάντσεστερ, την πόλη που γεννήθηκαν. Μόναχο, Βαρκελόνη, Άμστερνταμ, Παρίσι, Ρώμη, Βοστόνη, Λας Βέγκας, Ιρλανδία και ξαναγυρνάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε τους Oasis ξανά μαζί, και δεν νομίζω να ξανακάνουν μετά από αυτή την παγκόσμια περιοδία κάτι ξανά, δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε μια πενταετία τουλάχιστον, μπορείτε να πάτε σε κάποια από αυτές τις πόλεις. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια της τελευταίας συναυλίες ήταν πανάκριβα, πάνω από 200 λίρες.

Λοιπόν, ποιος Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Νάσερ του που μάθαμε ότι κοστίζει δισεκατομμύρια, παίζουν μέσα μεγάλα αστέρια. Η Αλ Αΐν που παίζει ο Γιακουμάκης για το Champions League Ασίας τους κέρδισαν 4-0 και μάλιστα ο Γιακουμάκης έβαλε και το τελευταίο γκολ. 4-0 λοιπόν η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο από του δικού μας Γιακουμάκη που πέρσι ήταν στον ΠΑΟΚ και φέτος δεν τον θέλανε. Βλέπετε τι κάνει λοιπόν. 4 γκολ στην ομάδα του Κριστιάνο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η γυναίκα από της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου που του αποδίδεται η ίδια κατηγορία με τη σύζυγό του την οποία αρνείται. Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ώστε μετά από κοινού με τον ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον αντικαγκελάριο και ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Lars Klingbeil. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Αυτό η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού, τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνδέονται άμεσα και με τη συνολική αναβάθμιση της τουριστικής εικόνας της πρωτεύουσας. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Την ίδια ώρα την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ ζήτησε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα για την παραπομπή του σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκη μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας, το ΚΚΕ και οι ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι, αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε κρατήσει κάτι βαθύτερο από μια πολιτική πεποίθηση. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, την εργατική τάξη, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στην ιστορική δυνατότητα και αναγκαιότητα να ανατραπεί το σύστημα της βαρβαρότητας, ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, είπε στον αποχαιρετισμό του στο Σπύρο Χαλβατζή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Σε εξής συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, σε επιχείρηση πραγματοποίησαν το απόγευμα στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαίνης, ακατέργαστης κάναβης, όπως και κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, αλλά και 4 κινητά τηλέφωνα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε κοπέλα 31 ετών από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για γυναίκα πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αύριο θα συνεχιστούν στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενέθλια από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Euro 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη νότια έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 26 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα της νυχτερινής βάρδιας εδώ στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ζωή Κουτελοπούλου στον ήχο. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Σας έχω πρόταση για αύριο. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, θα πάτε στο Σινέ Ναταλή, όπου η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει ξανά το ελληνικό σινεμά μέσα από σημαντικές και λιγότερο προβεβλημένες δημιουργίες. Δεν ισχύει βέβαια το λιγότερο προβεβλημένες, γιατί η ταινία που παίζεται αύριο είναι η Πολίτικη Κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, ταινιάρα, πραγματικά, νοσταλγία, μυρωδιές, πάρα πολύ ωραία ταινία, θα σας αρέσει, αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να πάτε να τη δείτε. Ακούστε cast, Γιώργος Χωραφάς, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Ταμέρε Κρανταγκλή, Τίνα Μιχαηλίδη, Θέμης Πάνου, Θόδωρος Έξαρχος, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, 30 και ηθοποίοι παίζουν σε αυτή την ταινία. Αν είστε και από τη Μικρά Ασία, θα σας επηρεάσει περισσότερο. Και διάβαζα πριν, με αφορμή μια διαφήμιση που είδα από μια παλιά ελληνική ταινία που προβάλλεται σε ιδιωτικό κανάλι, ότι λέει οι σημερινοί 18άριδες, παιδιά από 15 έως 18 ετών, ένας στους 5 δεν έχει δει ούτε μια ελληνική ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ξέρετε, αυτές τις ασπρόμαυρες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Και μου κάνει πάρα πολύ περιέργεια τι βλέπουν. Δηλαδή, μάλλον δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, είναι η απάντηση. Αλλά αυτές οι ταινίες διαμορφώνουν χαρακτήρες. Είναι οι ρίζες μας, είναι η ιστορία μας. Νομίζω ότι αν τις ανακαλύψουν τα παιδιά, θα κολλήσουν και θα θέλουν να βλέπουν κι άλλες. Απλά κάποιος πρέπει να τους δείξει το δρόμο.

Λοιπόν, χθες έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια μέρα, λίγες ώρες μετά αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία, η Αφροδίτη Μάνου, η γνωστή τραγουδίστρια και στιχουργός, έκανε μια ανάρτηση στα προσωπικά της κοινωνικά δίκτυα, όπου έγραψε «Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα στον νεκρό Μαζονάκη είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μας, μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας». Από εκείνη την ώρα και μετά πέσαν όλοι να τη φάνε τη γυναίκα. Όλοι γράψανε πολύ αρνητικά σχόλια για αυτήν την ανάρτησή της. Το πήρανε μάλλον λίγο πιο άσχημα από ό,τι ακούγεται. Δεν φαντάζομαι να είχε κακή πρόθεση η κυρία Αφροδίτη Μάνου. Θα σας πω ότι ανέβασα, ας πούμε, τώρα βλέπω εδώ μπροστά μου ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, ο γνωστός σκηνοθέτης που είναι και πολύ αγαπητός στο κοινό. Έγραψε: «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή. Για την αδυναμία σας, λέει, να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μία ελίτ αλλά στον κόσμο που τη ζει, πρέπει να το κοιτάξετε. Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος, αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που το συντρόφευε στις χαρές του, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξίες του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να κατατάξει κανέναν». Και καταλήγει: «Στο να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία για μια καλλιτέχνη σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετευτέλειας εν Αθήνες». Δεν είναι το μόνο σχόλιο. Όλοι μα όλοι γράψαν αρνητικά σχόλια πάνω στη δήλωση της κυρίας Αφροδίτη Μάνου και έτσι θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Νομίζω στιγματίστηκε πάνω από αυτό. Και πάμε να προλάβουμε να πούμε και τα αθλητικά. Αύριο έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε κύπελο συγκεκριμένα. Στις 5 παρατέταρτο ο Άρης υποδέχεται το Μαρκό. Ένα Μαρκό που βρίσκεται στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ωραία ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και νεαρούς. Στις 8 έχουμε το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχει ξαναπαίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Europa League. Αντιμετωπίζει στις 10 την πολωνική Γιαγκελόνια. Στα χαρτιά, θεωρητικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι ανώτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξει. Και έχουμε και καινούριο προπονητή στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα έχει αλλάξει, τι θα έχει προλάβει να αλλάξει.

Είσαι μάνα, πατέρας και προσπαθείς να πείσεις τα παιδιά σου να φάνε λαχανικά και δεν τα καταφέρνεις, η επόμενη είδηση θα σε νευριάσει σίγουρα. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο γνωστός νορβηγός επιθετικός της Manchester City αλλά και της Εθνικής Νορβηγίας, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, τον έπιασε η κάμερα να τρώει καρότα. Και από τότε στη Νορβηγία όλα τα πιτσιρίκια από ηλικίας 4 έως 9 ετών, λέει, και 10 σας βάζω εγώ, ζητάνε να τρώνε για σνακ καρότα. Εκτινάχθηκαν, λέει, οι πωλήσεις στα καρότα στη Νορβηγία γιατί θέλουν να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής του Νορβηγού επιθετικού. Ονειρεύονται ότι τρώγοντας καρότο θα έχουν μάλλον την ανάλογη καριέρα. Χρόνια και χρόνια προσπαθούσαν οι δικοί μας να μας πείσουν να φάμε λαχανικά και έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, τρώει μια φορά ένα καρότο και αμέσως όλοι θέλουμε να του μοιάσουμε. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογία της γιατρού μετά από 8 ώρες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακολουθεί ο σύζυγός της, αρνούνται και οι δύο τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Τα εγγένεια των έργων του Αρχαιολογικού Χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, δήλωσε η Πιερακάκη από το Βερολίνο. Έφοδος της διεύθυνσης ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος νέων Αυλώνα, συλλήψεις για ναρκωτικά και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου. Ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας θα λειτουργήσει ξανά τις επόμενες ημέρες, δήλωσε το Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright. Συναγερμός στην Εύβοια χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Στη Βρετανία ένα χωριό 350 κατοίκων θέλει να αποσχιστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Αν δεν μας εξολοθρεύσει η τεχνητή νοημοσύνη, θα το κάνουν σίγουρα οι πολιτικοί που ανοίγουν το στόμα τους και πολύ εύκολα εξαπολύουν απειλές και δυναμητίζουν ένα ήδη τεταμένο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας. Και μιλάω για τον Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, που σήμερα το απόγευμα προέβλεψε γρήγορη νίκη του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επίθεσης από τη Ρωσία, βασιζόμενο στην αεροπορική υπεροχή που έχει το ΝΑΤΟ απέναντι στους Ρώσους. Είπε ότι αν σηκωθούν όλα τα αεροσκάφη που έχει το ΝΑΤΟ, περίπου 2.500 αεροσκάφη διαθέτει σε δύναμη η συμμαχία, θα καταστρέψει όλα τα ρωσικά δηληστήρια μέσα σε μία μέρα και δεν θα μπορεί να κινηθεί η ρωσική οικονομία. Φυσικά, οι Ρώσοι ξέρουν να απαντούν πάντα με ιδιαίτερο τρόπο. Απάντησε ο Νικολάη Πατρούσεφ για την ρωσική κυβέρνηση, είναι βουλευτής της κρατικής δούμας. Είπε ότι η Πολωνία θα μπορούσε να εξαφανιστεί ως κράτος μέσα σε 2 έως 3 ημέρες. Προέβλεψε δηλαδή ότι αν ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Πολωνίας, η Πολωνία θα αντέξει το πολύ 3 μέρες. Βέβαια, το ίδιο λέγανε και για την Ουκρανία οι Ρώσοι, ότι θα άντυχε το πολύ 2 εβδομάδες και κλείνουμε περίπου 5 χρόνια πολέμου. Φυσικά, ο Σεργέι Λαυρόφ δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, να μειώνει τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι τα βάλουν με τους Ρώσους, θα ξεχαστεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ένας πόλεμος μεταξύ εμάς των δύο, Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι πυρηνικός και σύντομος. Και φυσικά από το πάρτι δεν έλειψε ούτε η Ζαχάροβα, που προειδοποίησε τους θερμοκέφαλους, λέει, όπως είπε, του ΝΑΤΟ, ότι αν σκεφτούν να τα βάλουν μαζί μας, υπάρχουν άπειρα πυρηνικά που μπορούν να κατευθυνθούν προς εσάς. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε, λίγο πριν τις 12, δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δυναμητίζουν κι άλλο την κατάσταση οι άνθρωποι που σε περίπτωση πολέμου φυσικά θα βρίσκονται σε κάποιο καταφύγιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι έγιναν οι εξετάσεις αξιολόγησης μαθητών, η λεγόμενη PISA ή PISA, όπως και να το πείτε σωστό είναι, που έγινε σε μαθητές σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα για τους Έλληνες δεν ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι μόνο τα Ελληνόπουλα που δεν τα πάνε καλά στο σχολείο. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει πρόβλημα. Έβλεπα το μεσημέρι ότι ένα μέσο 12χρονο παιδί στις ΗΠΑ έχει γνωστικές ικανότητες ενός 8χρονου. Δηλαδή αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσκολία προβλήματα μαθηματικά στο να διαβάσει και να κατανοήσει πράγματα που δεν γινόταν αυτό παλαιότερα, δηλαδή σε σχέση με πριν 10 χρόνια το εξετάζουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ασία. Στην Ασία είναι λιγότερο το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μια χώρα που σε πληρώνει, λέει, για να διαβάσεις. Και αυτή είναι η Σιγκαπούρη, που για 5 χρόνια ξεκίνησε από φέτος ένα τεράστιο πρόγραμμα που ευελπιστεί να κάνει τους κατοίκους της Σιγκαπούρης να αρχίσουν ξανά το διάβασμα. Γιατί αποδείχθηκε ότι η αιμονή μας στις οθόνες και ότι το ξεχάσαμε να χρησιμοποιούμε στυλό, μολύβι, χαρτί, να διαβάζουμε, να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση μόνοι μας, μας έχει κάνει λίγο πιο νοθρούς, θα το πω ευγενικά. Η Σιγκαπούρη λοιπόν τα επόμενα 5 χρόνια θα πληρώνει 0,8 δολάρια, δηλαδή 80 cents, τα παιδιά που διαβάζουν βιβλία, και επειδή δεν τους πολύ εμπιστεύεται, αν τα διαβάζουν μόνο ιντερνετικά, δηλαδή e-books που λένε, δηλαδή θα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα με βιβλία που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας της Σιγκαπούρης, θα το διαβάζουν από εκεί μέσα και κάθε σελίδα που θα υπάρχει θα παίρνουν σε μια ανάλογη κάρτα 0,80 δολάρια. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά αν το σκεφτείτε, και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κίνητρο. Να το δούνε λίγο και οι Ευρωπαίοι, θα μου πείτε... Δεν είναι στην κουλτούρα μας να μας πληρώνει κάποιος για να διαβάζουμε, αλλά αυτά που ξέραμε δεν ισχύουν πια, οπότε ας δοκιμάσουμε και κάποιους άλλους τρόπους. Πολύ ωραία κίνηση, μπράβο στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης.

Λοιπόν, ο δικός μας, ο Μίλτος ο Τεντόγλου, αυτό το παιδί που, το χαρισματικό παιδί που έχει κάνει να μοιάζει το άλμα εις μήκος πανεύκολο για τον ίδιο, είναι υποψήφιος για καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής της φετινής χρονιάς. 10 άτομα θα διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο, τις υποψηφιότητες τις βγάζει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Εκεί μπορείτε και να ψηφίσετε, γιατί το 25% της βαθμολογίας κρίνεται από τον κόσμο. Οπότε η ψηφοφορία για το κοινό, λέει, ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα μάθουμε τον τελικό νικητή. Όπως είπαμε, λοιπόν, ένας από τους υποψήφιους είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Οι υπόλοιποι είναι ο Άντι Ντίας από την Ιταλία, πρωταθλητής στο τριπλούν. Ο Κριστιαν Τσέχ, πρωταθλητής στη δισκοβολία από τη Σλοβενία. Ο Αρμάντου Μπλάντις, φυσικά από τη Σουηδία, στο άλμα επικοντό, που αφήνει πάντα δεύτερο τον δικό μας τον Εμμανουήλ Καραρίλη. Και είναι και βασικός υποψήφιος και για τον τίτλο του καλύτερου Ευρωπαίου αθλητή. Το παιδί είναι φοβερός, απλά δεν το συμπαθούμε επειδή αφήνει πάντα δεύτερο τον Εμμανουήλ. Ο Σάιμον Χάμερ από την Ελβετία, ο Μπέντσε Χάλατς από την Ουγγαρία που είναι σφυροβόλος, ο Γιάκομπ Ίνγκρεμπίτζεν από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, στα 5.000 μέτρα, ο Μάσιμο Στάνο, πάλι Ιταλός, που είναι μαραθωνοδρόμος, ο Τζανκάρμο Ταμπέρι, άλμα εις ύψος, ο Κράστιν Γουλχόλμ από την Νορβηγία που είναι πρωταθλητής στα 400 μέτρα με εμπόδια και σκυταλοδρομία, φυσικά μεικτή σκυταλοδρομία. Νομίζω ότι έχει αρκετές πιθανότητες να βγει ο Τεντόγλου καλύτερος Ευρωπαίος αθλητής για φέτος. Αν δεν το πάρει ο Σουηδός, σίγουρα θα είμαστε εμείς νικητές. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που στείλατε και σήμερα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επί σχεδόν 8 ώρες παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή γιατρός που κατηγορείται μαζί με το σύζυγό της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν από τις 10. Εν τω μεταξύ, η γιατρός αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογιστικής της διαδικασίας η έντονη αδιαθεσία. Η γυναίκα, αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της, αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις διαρθωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Τα εγγένεια των έργων προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού τέλεσε ο Πρωθυπουργός. Εδώ υλοποιείται η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη και την Ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 38 δισεκατομμύρια δολάρια και το ποσό εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου. Ο πόλεμος αναμένεται να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 0,5% κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2027. Με 6 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες και ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου, προχώρησαν αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος σε επιχείρηση που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31 ετών γυναίκα από δύσβατο σημείο κοντά στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για πολωνικής καταγωγής, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε ορειβατικό πεδίο. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Βούλγαρη πραγματοποιεί και σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σήμερα τα έργα συνεχίζονται στο τμήμα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή έως την Καθηγητού Παπαδάκη. Λόγω των εργασιών τροποποιούνται τα δρομολόγια συνολικά 7 λεωφοριακών γραμμών, ενώ αύριο ορισμένες γραμμές δεν θα φτάνουν στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη, αλλά θα έχουν προσωρινά αφετηρία ή τέρμα στη Νέα Ελβετία. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας στο ΚΚΕ και η ΚΝΕ, συναγωνιστές και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974 τον Σπύρο Χαλβατζή. Με κάθε επισημότητα γιόρτασε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη τα 100 γενεθλία από την ίδρυσή της. Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων έγινε μια αποτίμηση όσων συνέβησαν τις προηγούμενες δεκαετίες με αποκορύφωμα την κατάκτηση του γύρω 2004, ενώ δόθηκε το στίγμα για την επόμενη ημέρα. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

아침

κοιτάξτε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.